0: τώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάστνιμ επικαλούνταν στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την οποία οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ήταν πλήρως προετοιμασμένες για απόψε. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το Ιράν θα στοχεύσει νέους στόχους αμερικανικών συμφερόντων αν οι Αμερικανοί προβούν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πριν από λίγο στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, πρόσθεσε. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μια ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίτ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, μπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιο Δικείου Αιγείου. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια μέσα σε λίγα λεπτά. Οι δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά 7 λεπτών νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στην ίδια περιοχή που είχε σημειωθεί ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στις 8 Ιουνίου. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε περιοχές της κεντρικής Εύβοιας αλλά και της Αττικής. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Αναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι μπόρες θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα λόγιο Τετάρτης 10 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μεγάλος ανακαινιστής της ελληνικής μουσικής. Ήταν σε εκείνο το σύλλογο φίλων της ελληνικής μουσικής μαζί με τον Μάνο Λοΐζο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Στο Μάνο Λοΐζο είναι, όπως ξέρετε, αφιερωμένη η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβριο. Την περιμένουμε. 10 Ιουνίου είναι σήμερα η επέτειος ενός από τα χειρότερα εγκλήματα των Ναζί στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. 1944, 10 Ιουνίου, το Δίστομο καταστρέφεται, ένα ολόκληρο χωριό, σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του, και το χωριό καίγεται μέχρι πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ίδια μέρα έκαναν το ίδιο και σε ένα άλλο χωριό στη Γαλλία, ένα μαρτυρικό χωριό της Γαλλίας, το Ραντούρ, ακριβώς την ίδια μέρα, 10 Ιουνίου του 1944. Είναι οι δύο από τις τρεις μεγαλύτερες τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες των Ναζί στη διάρκεια του πολέμου. Η πρώτη και εμβληματικότερη ήταν αυτό που έγινε πάλι 10 Ιουνίου, ίδια μέρα, αλλά 2 χρόνια πριν, το 1942, σε ένα χωριό της Τσεχίας, το Λίντιτσε, όπου επειδή οι αντιστασιακές οργανώσεις της Τσεχίας είχαν δολοφονήσει τον επικεφαλής των SS, τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, σε αντίπεινα μπήκαν σε ένα χωριό, έτσι, στην τύχη, το κάψαν και σκότωσαν το σύνολο των κατοίκων του. Αυτές είναι παλιές ιστορίες φρίκης του πολέμου στους καινούριους πόλεμους. Αύριο ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 1567 ημέρες, συνεπώς ξεπερνάει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μια επίθεση που στην αρχή όλοι προέβλεπαν ότι είναι ο λίγων ημερών επιχείρηση, εξελίχθηκε σε μια μακρά κρίση, αυτό που λένε κρίση διαρκείας, perma crisis, έναν πόλεμο χωρίς ορατή διέξοδο και χωρίς ορατό τέλος, που συνεχίζεται ποιος ξέρει πόσο. Και το ίδιο κινδυνεύει να συμβεί και στον άλλον πόλεμο των ημερών, δηλαδή στον κόλπο, όπου 103 ημέρες πολέμου συμπληρώθηκαν σήμερα. Αποτέλεσμα δεν φαίνεται. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι υπόθεση 2-3 ημερών. Οι 2-3 μέρες πέρασαν. Αυτό που είχαμε ήταν χτες η κατάρριψη ενός ελικοπτέρου και η απάντηση των ΗΠΑ, συγκρατημένη απάντηση με κάποια χτυπήματα drones. Εδώ, στα δικά μας. Έχουμε τώρα, έχει ξεκινήσει στη Βουλή η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση για την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Πρέπει να εγκριθεί η δημιουργία ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Στην ατζέντα της ημέρας, στην Εθνική, έχουμε την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κύριου Κυρανάκη. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα, όπως προαλήφεται, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όχι σήμερα, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής που ζητούν να γίνει μια συνεδρίαση στην οποία να κληθούν ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης και εκείνος ο Ισραηλινός απόστρατος που πουλάει τα παράξενα συστήματα παρακολούθησης, ο Tal Dillian. Στην ατζέντα του κόσμου σήμερα, ο Πάπας θα λειτουργήσει σε εκείνη την εμβληματική εκκλησία που είναι η καρδιά της Βαρκελόνης, του Γκαουντί, η Αγία Οικογένεια, η Σαγράδα Φαμίλια, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά απέκτησε πρόσφατα έναν σταυρό στην κορυφή της και έτσι έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Και το πιο τρανταχτό θέμα της ημέρας, εκτός από τα πολεμικά, στο Μπέλφαστ, όπου ένας Σουδανός μετανάστης μαχαίρωσε έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου, που πειράθηκε να τον αποκεφαλίσει, τον τραυμάτισε βαριά. Σε απάντηση, χτες κάει και το Μπέλφαστ, νεαροί μαυροφορεμένοι άντρες έβαζαν φωτιά σε λεωφορεία, αυτοκίνητα και έκαναν εισβολές σε σπίτια μεταναστών, βιοπραγώντας εναντίον τους. Σας θυμίζει κάτι? Τα έχουμε ζήσει αυτά.

0: Παναγιώτης Παπακαλούς στους ρυθμίσεις τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη και ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσουν στο 210-48-0-170-174. Μνήμη Γιάννη Μαρκόπουλου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, με αυτόν ξεκινήσαμε. Μνήμη Ρέι Τσάρλς, ο Μέγας Ρέι Τσάρλς έφυγε και αυτός σαν σήμερα από τη ζωή. Μνημόσυνο μουσικό, ήταν πριν από 22 χρόνια, το 2004. Εικόνες από το Belfast με τους νεαρούς μαυροφορεμένους, αγριεμένους και ελαφρώς πιωμένους να καίνε την πόλη σε απάντηση αυτό που συνέβη χτες. Ένας μετανάστης από το Σουδάν να αποπειράται να αποκεφαλίσει με μαχαίρι στη μέση του δρόμου έναν άνθρωπο. Κατά σύμπτωση χθες εδώ στη Βουλή είχαμε τη συνεδρίαση για την επικύρωση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης που προκάλεσε συζητήσεις πολλές. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πλεύρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Επικυρώνουμε αυτή τη σύμβαση, τη νέα Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Είμαστε έτοιμοι να την εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι που αμφισβητείται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τόσο εμείς όσο και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Ακούστε κύριε Τσίμα, να δούμε ποιο είναι το βασικό για να καταλάβουμε τι είναι να εφαρμόσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι το βασικό το οποίο φέρνει η νέα σύμβαση, να το πω πάρα πολύ απλά, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Πρώτα απ' όλα, ότι πλέον όταν έχεις αφίξεις, κάνεις έναν διαχωρισμό μεταξύ ατόμων που έχουν προσφυγικό και μη προσφυγικό προφίλ.
0: Ναι.
1: Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, δηλαδή προέρχονται από χώρες που πιθανά θα πάρουν άσυλο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με σήμερα. Πηγαίνουν σε ανοιχτές δομές, κάνουν τη διαδικασία ασύλου. Παράλληλα, προσπαθείς να τους κάνεις κάποιες ενταξιακές διαδικασίες, γιατί πιθανά θα πάρουν άσυλο και θα μείνουν στην Ευρώπη. Όσοι είναι να μην πάρουν άσυλο, δηλαδή εθνότητες που δεν δικαιολογούν,
0: ναι,
1: μπαίνουν σε καθεστώς.
0: Πιθανολόγηση βέβαια θα γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Η πιθανολόγηση, προσέξτε, δεν είναι αυθαίρετη. Το ίδιο το σύμφωνο λέει ότι όποιος, οποιανού η εθνότητα είναι σε ποσοστό αναγνώρισης κάτω από 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, εμείς εδώ είναι λίγο απλά, γιατί οι εθνότητες που έρχονται στην Ελλάδα έχουν ή καθαρό προσφυγικό προφίλ ή π.χ. Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτος, μη προσφυγικό. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν σε 12 μήνες σε καθεστώς μη ελευθερία, σε 12 εβδομάδες, εξετάζεται το άσυλό τους και αν απορριφθεί πρέπει να γίνει επιστροφή τους. Και παράλληλα το σύμφωνο ορίζει ότι αυτός που μπαίνει πια γίνεται ένα τρομακτικό screening που δεν γινόταν έως τώρα, με λήψη βιομετρικών, δηλαδή να έχει.
0: Ναι, αυτή η βάση δημιουργείται μια βάση δεδομένων πιο σύγχρονη.
1: Εμείς λοιπόν
0: έτσι,
1: τώρα
0: είναι
1: σαν χώρα, γιατί είμαστε οι πρώτοι που θα το εφαρμόσουμε, το καταλαβαίνετε. Τι έχουμε θέσει και το έχουμε πει στην Ευρώπη, ότι πράγματι οι δομές μας είναι έτοιμες. Έχουμε και μεγάλη πληρότητα στις δομές μας και το Eurodac το έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε το screening και η υπηρεσία ασύλου, μια εξαιρετική υπηρεσία που έχουμε, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Το μεγάλο πρόβλημα του συμφώνου που συμφωνούν όλοι, γιατί τι λέει, αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αντίστοιχα οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν...
0: Ναι, καταρχήν πριν φτάσουμε εκεί, που είναι αυτό που πάτε να πείτε, που είναι το πιο σημαντικό, εμείς θα πρέπει να απαντάμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο, γιατί παλιά υπήρχαν περιπτώσεις όπου μια αίτηση ασύλου μπορούσε να εκκρεμεί 3 χρόνια, 4 χρόνια.
1: Και, σωστά.
0: Είμαστε σε θέση να το κάνουμε γρήγορα.
1: Ναι, είμαστε σε θέση. Προφανώς κύριε Τζίμα, το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό και το έχουμε θέσει σε μια πρώτη φάση. Πάντοτε όταν εφαρμόζεται κάτι νέο υπάρχει ένα πιλωτικό στάδιο, αλλά τα δεδομένα, γιατί εμείς το τελευταίο τρίμηνο το εφαρμόζουμε πιλωτικά το σύμφωνο για να δούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και βλέπουμε ότι κατά βάση έχουμε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να ανταποκριθούμε.
0: Τώρα έλατε στα δύσκολα, γιατί τα δύσκολα είναι... πρώτον, εκείνοι που έχουν, που παίρνουν το άσυλο, να κατανεμηθούν όχι μόνο στην χώρα πρώτης εισόδου αλλά σε όλη την Ευρώπη, και δεύτερον, εκείνοι που δεν έχουν να επιστρέψουν, να επιστραφούν.
1: Βεβαίως.
0: Ούτε το ένα είναι εύκολο, ούτε το άλλο.
1: Και τα δύο είναι δύσκολα. Και προσέξτε, είναι και ο εγκλωβισμός του συμφώνου αν δεν επιτευχθούν. Γιατί εμείς αυτό το οποίο θέσαμε και είναι πλήρως αντιληπτό, ότι εμείς στις 12 εβδομάδες να είμαστε συνεπείς να βγάλουμε την πράξη επιστροφής, αλλά προφανώς αυτή η επιστροφή πρέπει και να υλοποιηθεί. Εκεί λοιπόν έρχεται παράλληλα με το σύμφωνο, πέρασε ο κανονισμός των επιστροφών, όπου γίνεται μια μεγαλύτερη πίεση και από το κεντροαριστερό κομμάτι, μεγαλύτερη κριτική ήταν σε αυτές τις διατάξεις, διότι πράγματι εμείς το πιστεύουμε και ιδεολογικά, κύριε Τσίμα, αλλά και πρακτικά. Λέμε ότι αν κάποιος απορριφθεί το άσυλό του, θα πρέπει να γυρνά γρήγορα πίσω. Οπότε πλέον οι διαδικασίες γίνονται πολύ πιο γρήγορες, γιατί με τον κατάλογο των ασφαλών χωρών, ο οποίος διαμορφώνεται πλέον, χώρες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς, στην πραγματικότητα πιέζονται και σε κεντρικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτούν πίσω τους υπηκόους τους.

0: Μας ενδιαφέρει να μην έχουμε ροές. Mm. Ήρθαν εκεί, είπαν λοιπόν οι χώρες του Βορρά, το πούμε απλά, εμείς θα σας δώσουμε αλληλεγγύη που δεν σας δίναμε ως τώρα, δηλαδή δεν σας τη δίναμε θεσμοθετημένα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα όμως, και εδώ πέρα η κριτική στο σύμφωνο είναι σωστή, η αλληλεγγύη που δίνεται σε μεγάλο βαθμό, επειδή μπορεί να αντικατασταθεί με οικονομικά, με χρήματα και όχι με μετεγκαταστάσεις, στην πραγματικότητα δεν είναι η αλληλεγγύη που θα θέλανε οι χώρες του Νότου.
1: Ναι.
0: Τι κάναμε εμείς τώρα εκεί που έχει μια σημασία? Ένα μεγάλο βάρος για την χώρα μας ήταν ότι με το σύμφωνο επανενεργοποιείται ο κανονισμός Δουβλίνο. Που τι είναι ο κανονισμός Δουβλίνο? Άτομο που έφυγε από τη χώρα πρώτης υποδοχής και πήγε
1: γυρίζει
0: σε άλλη
1: πίσω
0: χώρα, πρέπει να επιστρέψει.
1: Mm.
0: Αυτό το οποίο κάναμε για να έχει ένα ρεαλιστικό νόημα η αλληλεγγύη είναι ότι με τις χώρες που είχαμε έντονες δευτερογενείς ροές, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, κάναμε διμερείς συμφωνίες και αποδέχτηκαν αυτά τα κράτη στο σκέλος της αλληλεγγύης ότι όσες ροές υπήρξαν και θα υπάρξουν μέχρι τις 12 του μηνός τώρα που εφαρμόζεται το σύμφωνο, να τις αναλάβουν ως δική τους υποχρέωση. Δηλαδή μηδένισαν τις υποχρεώσεις της χώρας να δέχεται πίσω μετανάστες.
1: Α, μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Διότι κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένας φόβος και έχει αρχίσει άλλωστε από χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, να αρχίσουν να στέλνονται πίσω άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από την Ελλάδα, είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα, βρέθηκαν στη Γερμανία. Επιστρέφουν λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Αυτό λέτε σταματάει.
0: Αυτό λοιπόν το λύσαμε. Mm. Το, ναι, το λύσαμε τι? Μέχρι
1: αναδρομικά. Ναι, αναδρομικά, ναι.
0: Αναδρομικά. Όποιος μπει στην Ελλάδα από τις 12 του μηνός και μετά και βρεθεί σε άλλη χώρα, αυτομάτως μετά έχουμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού Δουβλίνο. Άρα εκεί πέρα πήραμε μια διαγραφή όλου του παρελθόντος μέχρι την έναρξη του συμφώνου, αλλά σου λένε και οι άλλοι ότι εγώ από εκεί και πέρα θα σου δίνω μόνο την αλληλεγγύη, δηλαδή τις θέσεις που μπορείς να λαμβάνεις, θα συνεργάζεσαι στο Δουβλίνο. Και εδώ είναι λοιπόν η επιτυχία του συμφώνου, που το έχει καταλάβει και ο Επίτροπος αυτό, γιατί εκεί υπάρχει και μια λογική να δούμε των Ευρωπαίων. Σου λέει ότι άμα ο άλλος έχει τελικό προορισμό τη Γερμανία και βλέπει ότι δεν φτάνει στη Γερμανία, είναι πιθανό να μειωθούν και συνολικά οι ροές, γιατί τελικά δεν θα πετυχαίνει το στόχο του. Αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε θέσει,
1: ναι,
0: θεωρητικά, αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε θέσει και εν μέρει έχει γίνει αποδεκτό, είναι ότι προφανώς και αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, πώς όμως, εάν διασφαλίζεται και η τελική επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία από τη μία να έχουν ροές, να μην γίνονται επιστροφές στις χώρες καταγωγής και να έχουμε επιστροφές Δουβλίνο. Άρα αυτό πρέπει να μπει σε μια συνολική συνάρτηση, ότι κύριοι, θα έχουμε επιστροφές Δουβλίνο και παράλληλα επιστροφές χώρες καταγωγής, και γι' αυτόν τον λόγο με...
1: Ναι, αλλά το ένα να στέλνει το άλλο, δηλαδή αν δεν έχουμε επιστροφές στις χώρες προέλευσης θα πάψει να ισχύει το Δουβλίνο?
0: Όχι, η υποχρέωση δεν πάει να ισχύει, αλλά τι γίνεται εάν δεν υλοποιήσεις αυτή την υποχρέωση? Δεν είναι υποχρεωμένος και ο άλλος να σου δώσει αλληλεγγύη. Άρα κατά κάποιον τρόπο, κύριε Τσίμα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όλα αυτά θα είναι σε μια ισορροπία συνεννόησης και διαπραγμάτευσης.
1: Ωραία. Για να έρθουμε τώρα στα δικά μου. Μια διάσταση.
0: Απλώς για να το ολοκληρώσω, και γι' αυτόν τον λόγο με χώρες που έχουμε δευτερογενείς ροές, όπως είναι οι χώρες που σας είπα, με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τώρα τη Δανία και την Αυστρία, έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε και κόμβο επιστροφής return hub σε τρίτη χώρα, με σκοπό τα Δουβλίνα που θα γυρνούσαν στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε αυτή την τρίτη χώρα, και ήδη είμαστε στις συζητήσεις με τρίτη χώρα για τη δημιουργία αυτών των κόμβων.
1: Ναι. Αυτό, η δημιουργία κόμβων, όπως ξέρετε, σε τρίτες χώρες είναι κάτι που αμφισβητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση, αλλά ως πρακτική εφαρμόζεται ήδη.
0: Ναι, πέρασε βέβαια από τον κανονισμό. Οπότε πια υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που δεν υπήρχε ως τώρα.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Αυτό το οποίο συζητείτε και συζητήθηκε και χθες είναι κατά πόσον αυτή η διαδικασία που διαπνέει το καινούριο σύμφωνο, δηλαδή μια αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, μια αυστηροποίηση γενικώς της συνοριακής διαδικασίας, αν αυτό μεταφράζεται και στο να επιτρέπονται πρακτικές, επειδή ακούστηκε χθες στη Βουλή έκφραση από τον κύριο Βορύδη να βουλιάξουμε τη βάρκα, αν μέσα στο

0: Έτσι, τη αυστηροποίηση μπορεί να γίνονται ανεκτά τέτοια πράγματα.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει τρομακτική αδικία. Σε αυτό, όπως έχει μεταφερθεί ο κύριος Βορύδης, προσπαθώντας να απαντήσει και να δείξει την υποκρισία πολιτικής της νίκης και της ελληνικής λύσης, οι οποίοι σηκώνονταν πάνω και λέγανε φυλάχτε τα σύνορα. Mm. Πράγματι, κύριε Τζίμα, τα σύνορα φυλάσσονται και ακόμα και. Δεν το συζητώ με την Τουρκία, να ξέρετε, οι ροές έχουν εκμηδενιστεί στο Αιγαίο.
0: Ναι, αλλά
1: έχουν εκμηδενιστεί.
0: Έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν το κάνουμε εμείς ή το κάνουν εκείνοι. Θέλω να πω,
1: η Τουρκία
0: κρατάει τους πρόσφυγες και δεν τους αφήνει να περνάνε, διότι έτσι έχει εξασφαλίσει την ανοχή της Ευρώπης σε ό,τι κάνει ο Ερντογάν στο εσωτερικό του.
1: Να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία από το 20 και μετά έχει αλλάξει στρατηγική στο κομμάτι το μεταναστευτικό, έχει αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο της και μάλλον θέλει να δείχνει στην Ευρώπη ότι εγώ μπορώ να κρατήσω. Όμως, που αυτό εμείς οφείλουμε να το πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, κάθε φορά που ενημερώνουμε εγκαίρως ότι ξεκινάει μια βάρκα, τη σταματάνε. Το ίδιο επιχειρούμε να κάνουμε και με τη Λιβύη, δηλαδή φύλαξη των συνόρων. Στη Λιβύη που έχουμε τις πολλές ροές τώρα,
0: στην Κρήτη,
1: καθημερινά έχουμε και αποτροπές. Mm. Σταματάνε οι Λίβοι. Αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, και είναι σωστό, τι τους λέει για να τους εκθέσει. Ωραία, λέτε φύλαξη των συνόρων. Κάποιες βάρκες τελικά θα βρεθούν στα ανοιχτά. Να. Και λέει τι θα κάνετε εκεί πέρα. Θέλετε να τις βυθίσετε, πείτε το. Σε καμία περίπτωση ο κ. Βορύδης, και το διευκρίνησε και μετά, δεν είπε ότι αυτή είναι δική μας πολιτική. Απλώς εκθέτουμε αυτούς που λένε ότι άμα φυλάσσετε τα σύνορα δεν θα περάσει ποτέ τίποτα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι,
1: στα θαλάσσια σύνορα πράγματι αν έχεις καλή επιτήρηση μειώνεις πολύ τις ροές. Αλλά θα υπάρξουν και ροές τις οποίες μετά πρέπει να τις διαχειριστείς.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν 12 Ιουνίου την πρώτη εφαρμογή. Πλησιάζει η μέρα. Δηλαδή τι πλησιάζει, μεθαύριο. Νομίζω ότι τις πρώτες μέρες θα
1: έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο εξάμηνο, ειλικρινά κύριε Τσίμα, και το έχουμε πει και αυτό, το πρώτο εξάμηνο θα δούμε πιλωτικά ουσιαστικά τη λειτουργία του συμφώνου. Όλες οι χώρες θα βρουν. Υπάρχουν πολλές χώρες που δεν έχουν ακόμα ετοιμαστεί, κυρίως γιατί θα το αντιμετωπίσουν αργότερα. Χώρες δευτερογενών ροών, αλλά η αίσθηση όλης της Ευρώπης είναι ότι προφανώς και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι που οι ροές είναι αυξημένες, αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο θα είναι πιλωτικό, αλλά μετά είναι κοινή βούληση των ευρωπαϊκών κρατών να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ως κοινό μήνυμα.
0: Ωραία.
1: Ότι η Ευρώπη φυλάει τα σύνορά της, σέβεται όσους την χάνουν διεθνούς προστασίας, αλλά όσοι δεν την χάνουν θα πρέπει να επιστρέφουν.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Το Ιρανικό πρακτορείο ΜΕΧΡ μεταδίδει επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντας το να υποχωρήσει. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στεναντουρμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Επίσης αναφέρουν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινα στη Δυτική Τεχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Σιρίκ, στα στενά Τουρμούς, στη Μινάμ, στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμ και Χενγκάμ, αλλά και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς και στο λιμάνι Καγκάν. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ισχυρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, βομβαρδίζοντας σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Χθες, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίφθινε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπελφάστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Brazil, Bossa Nova. Επιστροφή στο ημερολόγιο. Αύριο αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Τι να σας πω, άλλοι το περιμένουν. Εγώ είμαι λιγάκι δίβουλος. Δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελο είναι πάντα υπέροχη διοργάνωση. Το χαζεύεις ή το παρακολουθείς φανατικά. Αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική με τις 48 ομάδες από όλο τον κόσμο και με τις ιδιοτροπίες της διοργάνωσης μου δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις. Στο τέλος θα το δούμε. Η Βραζιλία εμφανίζεται φέτος με καινούριο προπονητή εξ Ιταλίας, τον Κάρλο Αντσελότη. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που η μουσική εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του ημερολογίου είναι Bossa Nova. Είναι γιατί στο ημερολογίο είναι γραμμένο το όνομα αυτού του μεγάλου μουσικού, του Ζωάο Ζιλμπέρτο, από τους θεμελιωτές αυτού του μουσικού είδους της Bossa Nova τη δεκαετία του 50, γεννημένος σαν σήμερα. Το μεγάλο θέμα στον κόσμο φυσικά παραμένουν οι δύο πόλεμοι. Ο ένας αύριο θα ξεπεράσει σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ποιος το περίμενε? Όλοι φανταζόντουσαν ένα blitzkrieg ρωσικό, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ρώσικα το blitzkrieg, μια πολύ γρήγορη επέλαση που θα έφερνε τα ρωσικά στρατεύματα στο Κίεβο. Είμαστε ήδη στις 5.560 τόσες μέρες. Αλλά και στην άλλη περίπτωση είμαστε ήδη στις 103. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει περί χαρίς ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι σχεδόν έτοιμη. Σε 2-3 μέρες θα τη δείτε. Θα είναι στο τραπέζι, έτοιμη, υπογεγραμμένη. Τα συμφωνήσαμε. Περνάνε οι 2-3 μέρες και ανταυτού έχουμε τη μία κρίση πίσω από την άλλη. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν ένα αμερικανικό ελικόπτερο που έπεσε ενώ περιπολούσε. Ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε ότι το έριξαν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι το έριξαν κατά λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μια συγκρατημένη απάντηση με χτυπήματα ντρόν στα Ιρανικούς στόχους. Το Ιράν έκανε και εκείνο μια συγκρατημένη απάντηση χτυπώντας Αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του κόλπου. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε αναγγελθεί τη Δευτέρα ως επικείμενη μοιάζει να είναι ακόμη αρκετά μακρινή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ξιχνιάσουμε λίγο τα μυστήρια αυτά, τα καθημερινά μυστήρια του πολέμου στον κόλπο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Πριν πούμε για πόλεμο, να πούμε για Μουντιάλ που αρχίζει. Τι υποστηρίζεις?
1: Έχω τον ίδιο προβληματισμό με σένα, οφείλω να ομολογήσω. Το γεγονός ότι είμαι πλέον τόσο εμπορευματοποιημένο χάρη στον ή εξαιτίας του Ινφαντίνο, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 10 χρόνια να πάρει μια χρεοκοπημένη FIFA και να την κάνει να έχει έσοδα πάνω από 9 δις μόνο από αυτό το Μουντιάλ. Όπου βέβαια διάβαζα ότι το φθηνότερο εισιτήριο στον πρώτο αγώνα της Βραζιλίας, μιας και αναφέρθηκε σε αυτή, που είναι ένας αγώνας ομίλου που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω παίζει με μια ομάδα σχετικά εύκολη, είναι το φθηνότερο $1,200. Όταν αντίστοιχα το 2022 στο Μουντιάλ στο Κατάρ, στο ίδιο σε ένα ανάλογο παιχνίδι, το φθηνότερο εισιτήριο ήταν στα $220. Άρα μιλάμε περίπου 7 φορές πάνω. 6 φορές πάνω.
0: Δεν έχει λογική αυτό.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι. Και μάλιστα ότι στον τελικό τα εισιτήρια θα φτάσουν τις $30,000, όχι για τους εκλεκτούς, όχι για τους VIP, αλλά για τον απλό κόσμο. Τώρα θα καταφέρει να γεμίσει, όχι, είναι ένα ερώτημα. Πάντως είναι ένας τρόπος του Ινφαντίνο να καταστήσει την FIFA προσοδοφόρα, αν μη τι άλλο, αλλά να χάσει λίγο την έγκλη το Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από εμάς τους περισσότερο ρομαντικούς, η αλήθεια. Για εμάς μόνο τους περισσότερο ρομαντικούς.
0: Εγώ έχω και επιπλέον πρόβλημα. Εγώ πάντα υποστηρίζα την Ιταλία στα Μουντιάλ. Τώρα η Ιταλία δεν είναι καν εκεί. Ούτε εμείς είμαστε εκεί, άρα ναι.
1: Είναι υποστηρίξεις. Σωστό. Και να πω λοιπόν, πλέον, πριν σου πω ποια ομάδα υποστηρίζω και πάμε πολύ γρήγορα στα δικά μας, ότι ο Ινφαντίνο επινόησε ένα βραβείο. Το βραβείο ειρήνης, το οποίο έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ
0: προκαταβολικά, ναι.
1: Προκαταβολικά. Το βραβείο Νόμπελ ειρήνης. Το οποίο το πήρε και αυτό τελικά από τη Ματσάδο. Θέλω να πω ότι έχουν συμβεί πολλά παράδοξα στο πλανήτη μόλις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι δύσκολο να τα αφομοιώσουμε. Τέλος πάντων, υποστηρίζω μάλλον τη Γαλλία και την Αγγλία, θα έλεγα περισσότερο, ευρωπαϊκές χώρες και όχι λατινοαμερικάνικες. Έχω ελπίδες περισσότερες για τη Γαλλία από ότι για την Αγγλία, που μετά το 1966, σαν αυτό το γκολ που δεν ξέρουμε αν ήταν κανονικό γκολ του Χέρστ, να την έχει στιγματίσει εκτός.
0: Ναι, ποιος ξέρει, δεν υπήρχε VAR, δεν υπήρχε τεχνολογία γραμμής, τίποτα δεν υπήρχε τότε.
1: Και ακόμα δεν έχουμε μάθει.
0: Κουβέντα που πιάσαμε τώρα. Πάμε. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα στον πόλεμο, γιατί, στον κόλπο, γιατί μοιάζει να... Εγώ έλεγα ότι αφενός μοιάζει να υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος, εσωτερικός κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις στον Νετανιάχου, συγκρατήσου. Ο Νετανιάχου απαντάει εκτυπώντας στόχους και δημιουργώντας νέα ένταση. Αλλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Έχουμε εκεί που ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι θέμα 2-3 ημερών η συμφωνία με το Ιράν, μοιάζει να έχουμε ένα κίνδυνο αναζωπήρωσης.
1: Υπάρχουν δύο δομικά προβλήματα, Παύλο, κατά την άποψή μου, παρά το ότι εξακολουθώ να πιστεύω ακόμα και σήμερα ότι δεν είμαστε κοντά στην επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις παρά μόνο σε αυσιμαχίες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, είτε με επίκεντρο τον Λίβανο, είτε μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Ποιο είναι το πρώτο δομικό πρόβλημα? Το πρώτο δομικό πρόβλημα είναι ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ αυτές οι διαπραγματεύσεις, οπότε είναι λογικό να υπάρχει κόπωση, να υπάρχει απογοήτευση. Είναι δεδομένη η δυσπιστία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Επομένως, είναι εύκολο κάποια στιγμή, ειδικότερα ένας πρόεδρος με τον ψυχισμό του Τραμπ, να χάσει την υπομονή του, ακόμα και αν είναι κοντά σε μία λύση. Είναι, νομίζω, 37 φορές έχουν μετρήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Είμαστε πρώτων πυλών μίας λύσης».
0: Σωστό.
1: Δεν
0: ξέρω αν ήταν 37, αλλά πάντως είναι δεκάδες, σίγουρα. Κάποιος τις μέτρησε προφανώς.
1: Θα επιβεβαιωθεί λοιπόν 38η. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Η παράταση των διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι συνάρτηση, κατά την άποψή μου, του ερασιτεχνικού τρόπου με τον οποίο μέχρι τουλάχιστον πρώτην οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν το ζήτημα. Δηλαδή, πρώτον, ο Τραμπ θεωρεί ότι θα κάνει ένα περίπατο στο Ιράν, μπερδεύει το Ιράν με τη Βενεζουέλα, τον Μαδούρο με τον Χαμενεΐ, αποδεικνύει το ότι τελικά η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Δεύτερον, δεν συνεκτιμούν με τους Ισραηλινούς ότι το στενό του Ορμούς τελικά θα εξελιχθεί στο απόλυτο πυρηνικό όπλο του Ιράν, ακόμα και αν δεν έχει πυρηνικές κεφαλές. Τρίτον, δεν επίσης υπολογίζουν ότι το Ιράν θα μπορούσε κάλλιστα σε έναν αγώνα επιβίωσης να σταθεί σε βάρος των νικητών του. Όμως αυτά τα έχουμε πει. Θέλω να πω όμως το εξής, να σημειώσω. Η διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών. Το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν μαζί ακροθυγώς. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα διαπραγματεύονταν με τους Ιρανούς, μια συμφωνία η οποία δεν ήταν η τέλεια συμφωνία, αλλά ήταν μια λειτουργική συμφωνία, που το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι θα είχε λήξει το 2025, αν δεν είχαν αποσυρθεί οι Αμερικανοί το 2018, αλλά για 10 χρόνια θα είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο, να το πω έτσι, με επιθεωρήσεις και ούτω καθεξής, πήρε 3 χρόνια στις δύο πλευρές για να καταλήξουν. Γιατί? Γιατί συμμετείχαν σε αυτοί οι πυρηνικοί επιστήμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι εμπειρογνώμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν το αντικείμενο. Εδώ είχαμε τουλάχιστον στην αρχή μία διαπραγμάτευση που γινόταν από δύο ανθρώπους, επίτρεψέ μου τον όρο, άσχετους με το αντικείμενο, όπως είναι ο Στίβ Γουίλκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ. Αυτό κάπως στην πορεία φάνηκε να αλλάζει με την εμπλοκή του Βάνς, όχι ότι ο Βάνς είναι ειδικός για τα πυρηνικά, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε εκείνη την πολύ ωραία διαπραγμάτευση των 21 ωρών, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαν συμμετάσχει τεχνικές επιτροπές. Δεν μπορεί να κάνεις λοιπόν μια συζήτηση στη λεπτομέρειά της, αν δεν έχεις τεχνικές επιτροπές, αν δεν έχεις εμπειρογνώμονες, αν δεν έχεις πάρα πολλούς επιστήμονες από διαφορετικά πεδία να συμμετέχουν σε αυτές. Και το λέω όλο αυτό, Παύλο, γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μια λύση η οποία δεν θα είναι οριστική, η οποία θα είναι απλά και μόνο παράταση της εκεχηρίας, ή μια ακόμα χειρότερα λύση που θα νομίζουμε ότι είναι οριστική, αλλά δεν θα αντέξει τον χρόνο. Για να γίνουν όλα αυτά, θέλει υπομονή, θέλει με κάποιον τρόπο να καμφθούν οι αντιστάσεις των ακραίων και στη μία και στην άλλη πλευρά. Προφανώς ο ρόλος του Ισραήλ θα είναι εκ των πραγμάτων δευτερεύων, αν οι Αμερικανοί θέλουν να τα βρουν με το Ιράν, γιατί είναι σαφές ότι η πρόθεση του Ισραήλ είναι να τελειώνει σήμερα, αν γινόταν, με το καθεστώς στο Ιράν. Δεν έχει πολλές επιλογές και ο Νετανιάχου προσωπικά, λόγω του ότι υπήρχε εκλογές, αλλά γενικότερα η Ισραηλινή κοινωνία που θεωρεί ότι τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία για να ξεριζώσει η πηγή του κακού που είναι το Ιράν. Οι Αμερικανοί έχουν πλέον μια άλλη άποψη. Και βλέπουμε επίσης και τους Ιρανούς ότι με τη σειρά τους περιπλέκουν την κατάσταση, διότι όταν συμπεριλαμβάνουν τον Λίβανο, και μάλιστα εχθές στη συζήτηση της Κριστιάνα Μανπούρ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, επειδή έτυχε να είναι παρόν, είπε κάποια στιγμή η Κριστιάνα Μανπούρ ότι έκανε συνέντευξη στον πρόεδρο του Λιβάνου. Ο οποίος της είπε ότι εμείς δεν θέλουμε το Ιράν στα πόδια μας. Εμείς δεν θέλουμε το Ιράν να υπερασπίζεται το Λίβανο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε μόνοι μας την πατρίδα μας. Ακόμα και αν το τελευταίο δεν ισχύει, γιατί ο Λίβανος ξέρουμε ότι έχει βγει από 20 χρόνια μιας πλήρους αποσταθεροποιημένης κατάστασης και είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια του, πάντως στέλνει ένα μήνυμα και προς την Τεχεράν ότι δεν θέλουμε προστάτες, όπως θέλει η Χεσμολά. Όταν λοιπόν έρχεται το Ιράν και λέει ότι θα βάλω το Λίβανο μέσα ως ένα έξτρα ζήτημα, ως σαν να έχω λύσει όλα τα άλλα και να πρέπει να προσθέσω ένα αγκάθι, καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύουμε τη σειρά της διαπραγμάτευσης.
0: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα. Περιμένουμε. Μεταξύ Μουντιάλ και πολέμου στον κόλπο. Δυστυχώς το Μουντιάλ δεν θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον πόλεμο στον κόλπο και είναι ενδεχόμενο με τον ένα τρόπο ή τον άλλον η κρίση να συνεχιστεί ακόμη και όσο συνεχίζει, δηλαδή πριν φτάσουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Ενώ η προοπτική όταν ξεκινούσαν, όλοι θυμούνται τις πρώτες δηλώσεις, ήταν ότι αυτό είναι μια υπόθεση ολίγων ημερών, αν όχι ωρών, ότι όλα θα τέλειωναν γρήγορα. Δεν θα τελειώσουν μάλλον.
1: Επειδή Παύλο το έψαξα, να σου πω μόνο αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίσουν δεύτερες στον όμιλό τους και το Ιράν δεύτερο στο δικό του όμιλο, να έχουμε αναμέτρηση των δύο στον επόμενο γύρο. Για φαντάσου να τα φέρει κατά τέτοιο τρόπο η τύχη, η ποδοσφαιρική, ώστε να έχουμε και το παιχνίδι αυτό για 90 λεπτά. Θυμίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δοθεί ένας αγώνας μεταξύ των. Το Ιράν είχε κερδίσει 1-0, είχε επικρατήσει εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τότε ένας Αμερικανός παίκτης είχε πει ότι μέσα σε 20 χρόνια, γιατί το μάτς είχε γίνει κάποια στιγμή το 1990, νομίζω το Μουντιάλ του 1994-98, μέσα λέει σε 90 λεπτά κάναμε εμείς οι παίκτες όσα δεν έκαναν οι πολιτικοί τα τελευταία 20 χρόνια, μιλώντας μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ.

Φυσικά, ναι, είμαστε στη μέρα του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Ray Charles. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή μια τέτοια μέρα, με κάποια χρόνια διαφορά. Ο Ray Charles πιο νωρίς το 2004, ο Μαρκόπουλος το 2023. Μετά τον θάνατο του Ray Charles κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Ο τίτλος ήταν Genius Loves Company. Η ιδιοφία θέλει παρέα. Και είναι ντουέτα του Ray Charles με διαφόρους εδώ με την Norah Jones. Συζητούσαμε τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του κόλπου του πολέμου εκεί, που ξεκίνησε πριν από 103 ημέρες. Κανείς δεν φανταζόταν τη διάρκεια του, από εκείνους που τον ξεκίνησαν τουλάχιστον. Απλώς, όπως για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται, είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να τον τελειώσει. Όλοι μπορούν να ξεκινήσουν ένα πόλεμο. Το δύσκολο είναι, αν τον ξεκινήσεις, να ξέρεις πώς να τον τελειώσεις. Και εδώ δεν φαίνεται να ξέρει κανείς πώς να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δυσκολίες είναι διπλές και είναι πολλαπλές, μάλλον, όχι απλώς. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια εσωτερική διαφωνία. Αυτό λέγαμε πριν. Δηλαδή, είναι μια ανάλυση, την δημοσιεύει το BBC, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ απλή δηλαδή, που λέει ότι όσο περνάει ο καιρός, τα συμφέροντα Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή Τραμπ και Νετανιάχου, γίνονται όλο και πιο πολύ αντιφατικά, συγκρουόμενα. Ο Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο για να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Ο Τραμπ έχει ανάγκη το τέλος του πολέμου για τη δική του πολιτική επιβίωση, γιατί η παράταση του πολέμου τον καθιστά όλο και λιγότερο δημοφιλής στις ΗΠΑ. Οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν να γίνονται αισθητές σε μεγαλύτερα μέρη του πληθυσμού, και μάλιστα του μπλε του πληθυσμού των που ψηφίζει οι Ρεπουμπλικάνους στις πολιτείες της λεγόμενες κόκκινες, και πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο είναι ένας παράγοντας που εξηγεί τις δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, που να είναι οι εσωτερικές δυσκολίες στο Ιράν, ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι θα ήταν στα αλήθεια πρόθυμοι να κάνουν μια συμφωνία με τον Τραμπ, και σε κάποιους στους κόλπους των φρουρών της Επανάστασης, που θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το εμποδίσουν και να παρατείνουν τη σημερινή κατάσταση. Όχι γιατί τους αρέσει η σημερινή κατάσταση, αλλά γιατί φοβούνται ότι όταν τελειώσει θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Θέλετε μηνύματα για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κυρλίκος είναι με την Ιταλία σαν και εμένα, αλλά η Ιταλία δεν είναι εκεί, τι να κάνουμε. Τώρα, γιατί πάλι εμείς είμαστε με την Ιταλία, ψάξε βρες. Δεν έχει, μάλλον δεν έχει λογική, αλλά είμαστε. Λοιπόν, από αύριο τα ποδοσφαιρικά. Σήμερα έχουμε μπασκετικά, τέταρτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το βράδυ, και βλέπουμε. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Έθνα Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, χωρίς να δίνονται μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για την αιτία της ενεργοποίησης. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρε μετέδωσε επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικό αεροσκάφους F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Το ίδιο πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι σημειώθηκαν ναυτικές συγκρούσεις μεταξύ Ιρανικών και Αμερικανικών δυνάμεων. Αλλά Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι Αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά τορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν επιτέθηκε σε Αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά τορμούς. Κανένα Αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, αναφέρει σε ανάρτησή της. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινας στη Δυτική Τεχεράνη αλλά και στην επαρχία Φάρς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Σιρίκ στα στενά τορμού, στη Μινάμ στο νότιο Ιράν, στα νησιά Κέσμη και Χενγκάμ αλλά και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και το λιμάνι του Καγκάν. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όλοι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα εράμινας, ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά τορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια πετρελαίου αλλά και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα των ναυτικών των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά τορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ωστόσο, διαψεύδει αναφορές περί κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια οδό συνεχίζεται. Νέα κλιμάκωση της έντασης με τον Ιράν είχε προαναγγείλει χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ισχυρά πλήγματα κατά των Ιρανικών στόχων. Είπε ότι πρόκειται να βομβαρδίσουν σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους. Νωρίτερα χθες, αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απίθυνε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News σήμερα ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίζει τη χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων. Ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο πως δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, διαψεύδοντας έτσι τους σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνία. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή ανυποφάσιστος, πρόσθεσε. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χτες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βίαια επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια αλλά και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική διεύθυνση Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Δύο σεισμικές δαιωνίσεις 3,6 και 3,3 ρίχτες σημειώθηκαν στην Εύβοια μέσα σε λίγα λεπτά. Οι δαιωνίσεις σημειώθηκαν με διαφορά 7 λεπτών νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στην ίδια δηλαδή περιοχή που είχε σημειωθεί ο σεισμός των 5,2 ρίχτες στις 8 Ιουνίου. Οι δαιωνίσεις έγιναν αισθητές σε περιοχές της κεντρικής Εύβοιας και της Αττικής. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοβαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4. And the strangest voice on the other end of the line says, oh.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ που μας τιμά με την προσοχή του και μας δανείζει τον χρόνο του, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Πράγματι.
0: Και τον τελευταίο καιρό πρέπει να σας πω, συμβαίνουν πράγματα στα οποία χρειάζεται να επέμβει η αστυνομία, τα οποία μας προκαλούν λίγο παραπάνω την προσοχή. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν είναι ενδεχομένως το σοβαρότερο, αλλά μπορεί και να είναι. Είχαμε συγκλονιστεί με τον Νότη την περασμένη εβδομάδα με αυτό το δυστύχημα που έγινε στη Θησαίος, όπου μια μηχανή πήγαινε με 160-165 χιλιόμετρα. Ο άνθρωπος που οδηγούσε με αυτόν τον τρόπο διαμελίστηκε και πήρε μαζί του και μια γυναίκα που πήγαινε ανυποψία στην απεράσιν τη διάβαση.
1: Έτσι.
0: Αυτά δεν τα είχαμε δει στο παρελθόν. Και δεν ξέρω αν εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ευαίσθητοι σε αυτό ή αν και εσείς όταν ακούσατε αυτή την είδηση συγκλονιστήκατε.
1: Ναι, μόνο που είπατε κάτι που οποίο δεν είναι πραγματικότητα. Και επιτρέψτε να σας διορθώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν δεν τα βλέπουμε στο παρελθόν. Ήταν περισσότερο στο παρελθόν.
0: Ήταν περισσότερο.
1: Ναι, έχω στοιχεία, άμα θέλετε να σας δώσω.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ περισσότερα τα ατυχήματα αυτά. Απλώς τώρα είμαστε πιο ευαίσθητοι, ευτυχώς. Γιατί παλιότερα είμαστε.
0: Κόντρες γινόντουσαν, δεν λέω πως.
1: Όχι, ιδιαίτερα
2: κάτω στην παραλία.
0: Αλλά
2: κόντας.
0: Μέσα στην πόλη.
1: Και μέσα στην πόλη, ναι, πάρα πολλά τώρα. Και ναι. Τώρα να σας πω κάτι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε ένα στα τέσσερα ατυχήματα είναι παράσυρση. Δηλαδή παρασύρουν πεζί, ναι.
2: Γιατί γίνεται?
1: Γιατί διότι οδηγούν με το κινητό στο χέρι και δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή την ώρα της οδήγησης και παρασύρουν ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στον δρόμο, θέλουν να περάσουν από το απέναντι πεζοδρόμιο και σκοτώνονται, χάνονται άνθρωποι έτσι. Επίσης, δύο στα πέντε ατυχήματα είναι δίκυκλα. Δηλαδή δύο νεκροί στους πέντε από τροχαία ατυχήματα είναι από δίκυκλα. Ένα είναι παράσυρση και τα υπόλοιπα είναι σε επαρχιακούς δρόμους. Δηλαδή τώρα τα ατυχήματα συμβαίνουν σε αστικό περιβάλλον.
2: Ναι. Όχι σε εθνικές οδούς που έχουν κλειστές.
1: Γιατί οι εθνικές οδοί είναι εξαιρετικά καλές υποδομές, εποπτεύονται και αστυνομεύονται με κάμερες
0: και
1: λοιπά.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό με την γενικότερα με τα τροχαία ατυχήματα, το οποίο έχει αναδειχθεί σε πολύ ευαίσθητο ζήτημα και αυτό είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μας, από την πλευρά της τροχαίας εξετάζεται με τρόπο πολύ, πάρα πολύ στοχευμένο, θα έλεγα. Να σας πω ότι κάθε Σαββατοκυριακό, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ γίνονται 42 έως 45.000 αλκοτέστ μόνο στην Αττική. Μόνο στην Αττική.
2: Συνεχίζεται να κλείνετε σκαφόρους, ναι. Λοιπά.
1: Έχουν αυξηθεί τα αλκοτέστ
0: σε δύο
1: 3.000%. Έχουν αυξηθεί 3.000% τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα της τροχέας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οι βεβαιώσεις και οι κλήσεις έχουν αυξηθεί πολύ επίσης. Θέλω όμως να, άμα επιτρέπετε, χρησιμοποιώ την εκπομπή σας με την καλή ένα για να πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι ο δρόμος είναι δικός τους. Ότι είναι δηλαδή ιδιοκτησία τους. Μπορεί να τρέχουν στον δρόμο, να κάνουν σούζες, να κάνουν αγώνες μεταξύ τους, είτε είναι δίκυκλα είτε αυτοκίνητα. Και μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι κακοποίοι, έτσι. Κακοποίοι των δρόμων. Πριν από λίγες μέρες, όταν συνέβη το περιστατικό, όπου ο νεαρός που διαμελίστηκε, δυστυχώς ένα νέο παιδί έγινε κομμάτια μέσα στον δρόμο στη Θησαίως, έτρεχε με 168 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και παρέσυρε τη γυναίκα. Η γυναίκα ευτυχώς δεν έπαθε σχεδόν τίποτα, αλλά αυτός διαμελίστηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν ώρα να επιτεθούν στην τροχέα, στους αστυνομικούς της τροχέας, οι οποίοι
0: ναι,
1: με αυτοθυσία πολλές φορές κάνουν καταδιώξεις, όχι μέσα στο αστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες και δεν είναι μόνο ψεύτες, είναι κακοποιοί, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές εξ βάρους και βγάλανε στο διαδίκτυο, στα social media, βγάλανε φωτογραφίες αστυνομικών. Έχουν συλληφθεί οι δύο από αυτούς και θα συλληφθούν όλοι. Θα συλληφθούν όλοι αυτοί οι κακοποιοί που νομίζουν ότι μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο πέρα από τη δική τους ζωή που δεν θέλουμε να τη θέτουν και των συμπολιτών μας.
0: Να το καταλάβω. Αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν έκαναν κόντρες με τον νεκρό ή απλώς ανέβασαν φωτογραφίες για να...
1: Προφανώς ήταν ακριβώς, και επειδή έχουν υποστεί οι ίδιοι καταδίωξη σε διάφορα σημεία της Αττικής που κάνουν όλες αυτές τις ανόητες, τους ανόητους αγώνες με τις σούζες, με τους επικίνδυνους ελιγμούς, με τις μεγάλες ταχύτητες, είναι δυνατόν να τρέχεις μέσα στη Βάρκησα, για παράδειγμα, που περνάνε παιδιά απέναντι στο πεζοδρόμιο να τρέχεις με 200. Τι είναι αυτοί δηλαδή, είναι άνθρωποι αυτοί, είναι πολίτες αυτοί.
0: Πήγαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, δεν ήταν παρόντες.
1: Γι' αυτό έχουν συλληφθεί δύο από αυτούς και θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι. Και αυτό θέλω να τους πω μέσα από το σταθμό σας, ότι μη διανοούνται να συνεχίζουν όλα αυτά. Η τροχέα και ιδιαίτερα αυτή η ομάδα ελέγχου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η λεγόμενη ΟΕΠΤΑ, είναι παρούσα κυρίως τη νύχτα για να αντιμετωπίζει όλους αυτούς.
2: Το ευχάριστο είναι ότι από αυτή την εκστρατεία που κάνετε στους δρόμους, αυτό έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία. Διάβαζα χτες στοιχεία ότι στα μαγαζιά που πουλάνε αλκοόλ έχουν κατανάλωση 25% κάτω και δίνουν μη αλκοολούχα ποτά. Δηλαδή ο άλλος το σκέφτεται να πάει να πιει το αλκοόλ και να βγει στον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι,
2: αυτό
0: έβγαλα εγώ το Σάββατο, τρακούχο νεράκι.
1: Το είναι, νομίζω, μία νίκη. Είναι μία κατάκτηση, είναι μία εξέλιξη θετική για την κοινωνία μας και είναι και μία θετική εξέλιξη για την αντίδραση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, όταν βλέπεις ότι πλέον αντιλαμβάνονται όλοι, θα βγούμε έξω το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, και είτε θα έχουμε κάποιον
2: να πάει, θα πιει και θα οδηγήσει,
1: είτε θα πάρουμε ένα ταξί, είτε θα πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε οποιονδήποτε τρόπο και όχι να οδηγήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική και χαίρομαι γιατί αποδίδει ο αγώνας των αστυνομικών της τροχέας.
2: Αλλά έχετε σήμερα το πρωί πάλι διαβάσαμε μια επιχείρηση αστυνομικών. Δηλαδή βλέπω η αστυνομία συνέχεια κινείται.
1: Σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αποτελέσματά της, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σε διάφορα σημεία της Αττικής για διάφορα θέματα εγκληματικών οργανώσεων και πιστεύω αργότερα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Αλλά όπως βλέπετε, έχουν γίνει ήδη συλλήψεις, νομίζω 6 αν δεν κάνω λάθος, αλλά όπως βλέπετε κάθε μέρα πλέον εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις, είτε αφορούν το οικονομικό έγκλημα, είτε αφορούν μπράβους και εκβιαστές, είτε αφορούν μια σειρά από, είτε αφορούν αθλητική βία, είτε αφορούν γενικότερα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, τα οποία προσβάλλουν πραγματικά την κοινωνική ειρήνη.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες είχαμε και ένα περιστατικό από αυτά που δεν συνηθίσαμε να έχουμε στην Ελλάδα. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε έναν Παλαιστίνιο που σύμφωνα με τις δικές της ανακοινώσεις ήταν μέλος της Χαμάς, ο οποίος όμως δραστηριοποιείται στην Κρήτη.
2: Ετοίμαζε, λέει, τρομοκρατική επίθεση.
0: Τι είναι αλήθεια από αυτά και τι όχι, αν πράγματι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση, αν έχει τη στοιχεία και αν είχε και συνεργούς, γιατί διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως να είχε και έναν που συνεργαζόταν.
1: Yeah. Εγώ δεν θέλω να μπούμε πολύ στα αστυνομικά, παύλα επιχειρησιακά ζητήματα, να μείνουμε σε γενικές γραμμές στο κεντρικό ζητούμενο που είναι η ασφάλεια της χώρας και τα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Κρίσιμο. Η Χαμάς, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1988, αν γνωρίζω καλά, ουδέποτε έχει επιχειρήσει ενέργειες τρομοκρατικές, πολεμικές και ούτω καθεξής έξω από το Ισραήλ. Όλες τις ενέργειες ήταν στο πλαίσιο του αγώνα όπως τον αντιλαμβανόταν και τον αντιλαμβάνεται αυτή, είτε στη Γάζα όπως είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, είτε στο Ισραήλ με τρομοκρατικές ενέργειες όπως έγινε το 2022, όταν έγινε εκείνη η μεγάλη σφαγή.
2: 7 Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι, ναι. 7 Οκτώβριο. Αυτό το να μεταφερθεί η δραστηριότητα έξω

0: κίνδυνους μοναχικών λύκων που θα διασπαρούν στην Ευρώπη.
1: Εντάξτε, η έννοια του μοναχικού λύκου είναι μύθος. Δεν υπάρχει μοναχικός λύκος. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή, ο οποίος είναι μόνος του, κλεισμένος σε ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να οργανώσει μόνος του μία τρομοκρατική ενέργεια. Χρειάζεται βαριά υποστήριξη. Βαριά υποστήριξη λογιστική εντός εισαγωγικών. Εννοώ δηλαδή θέλει εκπαίδευση για να φτιάξεις μια βόμβα.
2: Άρα τι είναι αυτή, τι είναι αργία.
1: Είναι δίκτυο. Είναι δίκτυο. Είναι δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη. Το τονίζω αυτό, είναι σε όλη την Ευρώπη.
2: Άρα έχουν πιαστεί και αλλού τέτοιες ομάδες.
1: Βεβαίως. Είναι ύποπτη, εν πάση περιπτώσει. Είναι δίκτυο το οποίο κατευθύνει τους αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε διάφορα σημεία σε όλη την Ευρώπη, με ποιον τρόπο θα οργανώσουν τρομοκρατική ενέργεια, πώς θα αντλήσουν τα υλικά, πώς θα κατασκευάσουν στη συνέχεια τα δολοφονικά όργανα και ούτω καθεξής. Συνεπώς βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας και την κοινωνική μας ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε μέσα από τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ευρωπαϊκές και όχι μόνο να έχουμε διαρκώς πληροφορίες για τη ροή όλης αυτής της εξέλιξης.
2: Είναι αλήθεια ότι αυτή είχε στόχο ένα πλοίο, κρουαζιερόπλοιο, Ισραηλινό κτλ.
1: Όχι, μην τα ακούμε αυτά όλα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο απλοϊκά θα έλεγα. Απλώς αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει η προπαρασκευή ενός δικτύου να κάνει ζημιά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είστε επί τα ίχνη και των συνεργών του.
1: Θα δούμε αυτό. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια από τις υπηρεσίες.
2: Στην Ελλάδα.
1: Θέλει παρακολούθηση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά το τονίζω το εξωτερικό για τρίτη φορά.
0: Φαντάζομαι συνεργάζεστε και με ξένες πιστικές υπηρεσίες.
1: Το τονίζω το εξωτερικό γιατί η δική μου η θέση, αν θέλετε η υπόθεση, είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν επικοινωνίες εντός, δεν εννοώ επικοινωνίες τηλεφωνικές, εννοώ επικοινωνίες επιχειρησιακές.
0: Είπατε προηγουμένως ότι τέτοιου είδους δραστηριότητα όπως οι κόντρες, οι σούζες και τα ατυχήματα υπήρχαν και στο παρελθόν και η βία υπήρχε στο παρελθόν σε τέτοιο βαθμό, διότι κάθε μέρα πια, μα κάθε μέρα ακούμε για δολοφονικά χτυπήματα μέσα σε οικογένειες, αυτό που είχαμε με τον 65χρονο Ιταλό τη μία μέρα, κάτι άλλο την άλλη μέρα.
2: Αλλά και βία ανηλίκων, έτσι. Ναι. Και αυτό.
1: Πολύ καλά κάνετε και το εντοπίζετε. Κοιτάξτε.
0: Έχει αλλάξει κάτι στην κοινωνία.
1: Είναι δύο επίπεδα. Το ένα είναι οι μορφές της βίας. Όπως θυμάστε πολύ καλά και όπως θυμούνται όλοι όσοι μας ακούνε, σε όλες τις γενιές τα παιδιά ασκούνται στη βία. Υπάρχει βία στα παιδιά. Με μια διαφορά.
2: Όχι μαχαίρια όμως.
1: Με αυτό θέλω να πω. Με μια διαφορά ότι η βία στα παιδιά κάποτε ήταν, για παράδειγμα στη δική μου την περίπτωση, τα παιδιά, η παιδική μας αντίθεση ήταν οι ντόπιοι με τους πρόσφυγες. Εμείς ήμασταν οι πρόσφυγες. Και είχαμε ένα αβυσαλαίο μίσος. Το οποίο ήταν ανεξήγητο, έτσι. Αλλά έπρεπε να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Αλλά όλο ήταν μια γροθιά, μια κλωτσιά. Μία χειροδικία. Αυτό τώρα έχει μετατραπεί σε σιδηρογροθιά, σε μαχαίρι, πολλές φορές και όπλο, ενώ πιστόλι. Παιδιά 13 ετών. Αυτό λοιπόν είναι μια αρνητική εξέλιξη και αφορά την εξέλιξη της βίας, όπως λέει ο κύριος Χιώτης.
2: Συνεχίζεται λοιπόν αυτό.
1: Και αυτό συνεχίζεται, είναι στα σχολεία μέσα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για τη διαχείριση του προβλήματος, διότι δυστυχώς για πολλά χρόνια υπήρχε το φαινόμενο και φοβούνται και οι εκπαιδευτικοί να το αναδείξουν τις συγκρούσεις με τους γονείς και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία μέσα στα σχολεία διαχειρίζονται τα προβλήματα. Η αστυνομία είναι πολύ κοντά στο πρόβλημα. Να πάτε ένα βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ στην Κηφισιά να δείτε

0: παρουσία της αστυνομίας μέσα σε χιλιάδες παιδιά που είναι στην πλατεία, στην Κολοκοτρώνη, στην οδό Κολοκοτρώνη εκεί, και σε άλλες πλατείες, στην Αγία Παρασκευή, στη Γλυφάδα κλπ. Προκειμένου να έχουμε αποτροπή. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων. Είναι ευαίσθητο πράγμα. Και δεύτερον, υπάρχει η ποινική μεταχείριση των γονέων και, βάση περιπτώσει, όσο ασκούν την επιμέλεια. Εδώ χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου όταν υπάρχει παραβατικό παιδί να επεμβαίνει και ο εισαγγελέας ανηλίκων και η αστυνομία και το σχολείο, αλλά και ο γονέας. Και αν ο γονέας δεν θέλει, ο ασκών την επιμέλεια, τότε υπάρχει η ποινική του μεταχείριση.
1: Θα μας δώσετε...
0: Διότι, με συγχωρείτε, μια φράση τελειώνω.
1: Καλό.
0: Συνήθως ένα παιδί που είναι παραβατικό είναι καθέξιν και υπότροπο παραβατικά. Αυτό να κρατήσουμε ως συμπέρασμα. Δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο παιδί σήμερα γίνεται παραβατικό. Αυτά τα παιδιά που είναι παραβατικά είναι υπότροπα.
2: Ναι.
0: Και συνεπώς κάποια ευθύνη έχει η οικογένεια στη συγκεκριμένη.
2: Και μπορεί να το βλέπουν και από το σπίτι τους.
0: Ακριβώς.
1: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, κύριε Υπουργέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από λίγο. Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πρόσθετα πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, χωρίς να δίνονται μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για την αιτία της ενεργοποίησης. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε, επικαλούμενο τους φρουρούς της επανάστασης, ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, εξαναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες ότι οι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, αναφέρει σε ανάρτησή της. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όλοι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα εράμινας, ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια οδό συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας έτσι τους σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά των μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Σας διακόψαμε λίγο πριν όταν μιλούσαμε για αυτό το απίστευτο περιστατικό με τον 65χρονο στο Αίγιο που σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Και βλέπουμε ότι οι γενοκτονίες συνεχίζονται στην χώρα.
0: Και η ενδοοικογενειακή βία
1: που δηλαδή,
0: αλλάξει η πίστη.
1: Υπάρχει στην καθημερινότητά μας.
2: Και αυτό όμως, θέλω να πω, είναι ένα θετικό γεγονός το ότι πια όλα αυτά τα θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη και των ειδήσεων και της κοινωνίας και της πολιτικής, διότι μέχρι πήρε ελάχιστα χρόνια δεν ασχολήθηκε κανείς. Σκεφτείτε ότι φέτος, πέρσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες. Φέτος μέχρι στιγμής έχουμε 5, έχουμε λιγότερες. Πέρσι είχαμε το πρώτο τετράμινο είχαμε γύρω στις 8.000 καταγγελίες. Φέτος έχουμε γύρω στις 5.500 καταγγελίες. Έχουμε λιγότερες καταγγελίες. Άρα λοιπόν φαίνεται σιγά σιγά ότι πάει να περιοριστεί το φαινόμενο όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οποίοι ασκούνται στη βία
1: ξανασκέφτονται, ναι.
2: Το ξανασκέφτονται και φοβούνται.
1: Τα σπίτια αυτά της υποδοχής των γυναικών.
2: Προσέξτε, μιλάμε, κοιτάξτε. Μιλάμε για φαινόμενα που εγώ που τα ζω κάθε μέρα, παρόλα αυτά εκπλήσουμε συνεχώς. Μιλάμε για 13.000 συλλήψεις που έγιναν πέρσι στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. 22.000 καταγγελίες, 13.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, άντρες κυρίως, συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία. Τώρα, αυτό
1: και
2: υπήρχε
1: τα σπίτια υποδοχής υπάρχουν αυτά.
2: Ακόμα το, ναι. Αυτά υπήρχαν πάντα. Ήταν πολύ χειρότερα γιατί τα πλάκωνε η σιωπή. Και ο φόβος των θυμάτων. Σήμερα ευτυχώς σιγά σιγά απελευθερώνονται οι άνθρωποι, οι γυναίκες κυρίως. Έχουμε χωρίσει, έχουμε δώσει panic button σε χιλιάδες γυναίκες. Υπάρχουν σε κάθε περιοχή, υπάρχει ένα safe house αν χρειάζεται η γυναίκα να πάει με το παιδί της, με τα παιδιά της ή τους γονείς της. Υπάρχουν ιατροδικαστές, ψυχίατροι για τη στήριξη των θυμάτων. Υπάρχουν αυστηρές ποινές. Θέλω να σας πω, γύρω στους 600 στις φυλακές είναι για ενδοοικογενειακή βία. Προφυλακισμένοι ή κατάδικοι.
1: 600 άτομα.
2: 13.000 συνελήφθησαν, 600 είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι κυρίως. Ναι, ναι, για ενδοοικογενειακή βία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και σε κάθε περιοχή υπάρχει, σε κάθε νομό υπάρχει ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ στην Αττική έχουμε 7 και σας ανακοινώνω σήμερα ότι θα κάνουμε άλλα 5 στην Αττική. Άλλα 5 στην Αττική σε διάφορα σημεία που επειδή τα υπάρχοντα είναι μακριά μεταξύ τους, έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η Αττική που
0: κάθε
2: έχει το μισό πληθυσμό
0: ακριβώς.
2: Και τέλος, όπως αντιλαμβάνεστε, σηκώνω τα χέρια ψηλά με την έννοια ότι αυτά είναι κοινωνικά ζητήματα τα οποία χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή, η οικογένεια, το σχολείο, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, όλοι πρέπει να αγκαλιάζουν με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή τα θύματα τα οποία βλέπουν, όλοι τα ξέρουν, όλοι τα βλέπουν, δεν έχουν φτάσει στο σημείο της ποινικής διαχείρισης ή της αστυνομικής διαχείρισης, αλλά υπάρχει υπερηραίωση ατμόσφαιρα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή, ποιοι είναι οι προβληματικοί άνθρωποι. Και αυτό θέλει να το διαχειριστεί η τοπική κοινωνία μέσα από τα συντεταγμένα όργανα της που είναι οι δήμοι και οι κοινωνικές του υπηρεσίες.
1: Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι να λέμε και τα καλά, ότι οι αστυνομικοί που δεν κάνανε τη δουλειά τους με εκείνη την κοπέλα που την σφάξανε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τιμωρήθηκαν.
2: Ναι, τιμωρήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή από την εισαγγελέα η οποία τους έχει κατηγορήσει με βαριές κατηγορίες και θα δικαστούν όπως προβλέπεται. Από την άλλη πλευρά όμως χιλιάδες αστυνομικοί αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση εκατομμυρίων γυναικών να τις υπηρετήσουν σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας σε όλες τις περιοχές της χώρας κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
0: Τώρα με τη διαφθορά τι γίνεται κύριε Υπουργέ, διότι κάθε δημόσιος φορέας και μια εστία διαφθοράς αποκαλύπτεται, κάθε νομός και ένα τοπικό κύκλωμα του ΟΠΚΕΠΕ αποκαλύπτεται.
1: Πολεοδομίες, τον
0: δηλαδή
1: αγαλώ.
0: Είναι κάτι που η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το μέγεθος της διαφθοράς στην Ελλάδα, αλλά κάθε τρεις και λίγο κάτι νέο μαθαίνουμε. Τώρα αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες δεν ξέρω μέχρι που φτάνει, αλλά σίγουρα κάτι γινόταν κάτω από τη μύτη των ηλεκτρικών μηχανισμών, ναι, του κράτους.
2: Πάλι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, λοιπόν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο δεν μιλάει κανείς για τη διαφθορά, όσο δεν ακούγεται η διαφθορά, σημαίνει ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί της. Και αυτή δουλεύει από κάτω και όλοι αισθανόμαστε ευτυχείς. Όταν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ερευνούν τη διαφθορά, εξαρθρώνουν εγκληματικές οργανώσεις της διαφθοράς, τότε εμφανίζεται η διαφθορά πάνω στο προσκήνιο.
1: Άρα δεν είναι σε έξαρση, λέτε, σήμερα.
2: Εγώ λέω ότι η διαφθορά είναι ένα διαρκές κακό σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις διοικήσεις. Και πρέπει να υπάρχουν όργανα, πρώτα-πρώτα θεσμοί ισχυροί και δεύτερον όργανα καταστολής.
0: Ναι, γιατί ο πολίτης που εξυπηρετείται από τη διαφθορά δεν πρόκειται να το καταγγείλει.
2: Υπάρχουν λοιπόν
0: είναι και αυτός.
2: Θεσμοί, είδατε, όταν καταργήθηκε η διαμεσολάβηση του να πάρεις ένα επίδομα, πήγαινες και στηνώσουν. Από τον ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, τον παλιό ΟΑΕΔ. Πήγαινες και στηνώσουν στην ουρά κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Αυτό το πράγμα καταργήθηκε πλέον μέσα από το κινητό και το GovGR. Τώρα λοιπόν.
1: Ρεγάλο, κάθε δεν μέρα θα πάρει κανένας εκεί.
2: Όλο και περισσότερο αυτή η διαμεσολάβηση καταργείται. Και αυτό είναι θεσμός. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες εντός εισαγωγικών για κάποιους να αντλήσουν παράνομα ποσά από τους πολίτες. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Είναι έργο της κυβέρνησης λοιπόν. Η ανάδειξη του θέματος της διαφθοράς και των περιπτώσεων διαφθοράς είναι αποκλειστικά θέμα, εννοώ, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, της δραστηριότητας που κάνουν οι υπηρεσίες της κυβέρνησης. Και μια από αυτές είναι η βασική ουσιαστικά. Είναι η υπηρεσία ιστορικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, της οποίας προείσταται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή εγώ σε αυτή τη φάση. Ως υπουργός είμαι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής, η οποία δουλεύει πολύ σημαντικά αποτελεσματικά. Και είδατε πριν λίγες μέρες έκανε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη για τις πολεοδομίες. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, κάνει συλλήψεις διαφόρων πάλι κρατικών λειτουργών για διάφορα αδικήματα και είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε έχει γίνει ο εχθρός της διαφθοράς.
1: Πού είναι η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, δουλεύει επίσης, δηλαδή αστυνομικοί, γιατί ακούμε διάφορους αστυνομικούς που είναι μέσα στα κυκλώματα.
2: Μα ακριβώς αυτό αναφέρουμε, ότι σε αυτή την υπηρεσία που υπάρχει και παρούσα μια εξαίρετη εξαίρετης αγγελέας εφετών, μαζί με τους αστυνομικούς που διοικούν την υπηρεσία αλλά και τους αστυνομικούς που συνθέτουν και συγκροτούν την υπηρεσία αυτήν, όλοι αυτοί έχουν συλλάβει πάνω από 150 αστυνομικούς το 2025.
1: 150.
2: Το 2025 και συνεχίζουν τώρα. Έχουν συλλάβει δεκάδες δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και πάρα πολλούς επίσης ιδιώτες που εμπλέκονται μαζί με δημόσιους λειτουργούς. Άρα λοιπόν αυτή η υπηρεσία αναδεικνύει το θέμα της διαφθοράς και εγώ χαίρομαι πραγματικά που στην ημερήσια διάταξη έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά με μία-μία τις περιπτώσεις ξυλώνουμε όλα αυτά τα εγκληματικά δίκτυα που είναι τόσο απεχθή για τους πολίτες.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
1: Για να προσθέσω σε αυτό,
0: παραβατικότητας εννοώ.
1: Ότι η όλη ιστορία των τρένων ξεκινούσε από αυτό. Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πιάνουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον Ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
2: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
1: Σωστό.
2: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις στις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική,
0: στον Ασπρόπυργο.
2: Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
0: Με τα χαράς.
2: Κάθε μέρα.
1: Και να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
2: Να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
0: Ο πολίτης λέει.
2: Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει όλα η αστυνομία, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Προφανώς. Ο πολίτης λέει, γιατί αυτός είναι ίσως με μένα στην εφαρμογή του.
2: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το θέμα αυτό. Είχαμε πριν από χρόνια ότι ξυλώνανε τις γραμμές, τα μέταλλα από τις γραμμές για να τα πουλήσουν. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα πλέον. Πάνω στα τρένα υπάρχουν αστυνομικοί, 450 αστυνομικοί εδώ στην Αττική. Υπάρχουν πάνω στον ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν λεωφορεία, Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική, λεωφορεία στα οποία από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1-2 το βράδυ υπάρχουν αστυνομικοί πάνω στα λεωφορεία, 450 αστυνομικοί. Στα τρένα, στον προαστιακό, στον ηλεκτρικό και ούτω καθεξής. Και στο μετρό. Αυτό ένα μέτρο τώρα, 1,5 χρόνο περίπου, πραγματικά έχει αλλάξει το περιεχόμενο και την αίσθηση της ασφάλειας μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και την κλοπή των γραμμών και την λαιλάτηση της υποδομής των τρένων. Το δεύτερο είναι ότι κάθε μέρα στις οικισμούς αυτούς γίνονται επιχειρήσεις για ρευματοκλοπή, για κλεμμένα όπλα, για κλεμμένα υλικά, για κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία πολιτών.
1: Ναρκωτικά φαντάζομαι.
2: Πολλά ναρκωτικά. Ψηφίσαμε ένα νόμο πριν από ένα χρόνο όπου όποιος είναι υπότροπος δεν κυκλοφορεί έξω, αλλά όποιος είναι υπότροπος και ξανακάνει και είναι υπόδικος και ξανακάνει κακούργημα πλέον προφυλακίζεται, και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προφυλακιστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρίτον, έχουμε εγκαταστήσει μέσα στους οικισμούς αστυνομικούς, μέσα στους οικισμούς επαναλαμβάνω, εδώ στην Αττική υπάρχουν 130 αστυνομικοί μέσα στους οικισμούς όλους, της Δυτικής Αττικής, αλλά και της Ανατολικής, το Κοροπή κλπ. Και καθημερινά περιπολούν προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια και των ανθρώπων εκεί, αλλά και την ασφάλεια των γύρω περιοχών, των περιοίκων. Και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Όλοι οι οικισμοί Ρωμά στην Ελλάδα έχουν αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς. Εν τέλει, το κακό υπάρχει ακόμη. Έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά εδώ ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους. Και πρώτοι και καλύτεροι είναι δύο. Το ένας είναι οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη αυτών των ανθρώπων, είναι δημότες τους δηλαδή, και δεύτερον φυσικά οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, των περιφερειών, έτσι ώστε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια να ενσωματώσουμε σταδιακά πρωτίστως τα παιδιά τα οποία πρέπει να γίνουν σχολείο, όπως είπατε.
0: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια μικρή σύντομη διακοπή και πάλι.
1: Πριν πάμε στα πολιτικά, μόνο ένα πράγμα να πω.
0: Δηλαδή δεν θα πούμε πολιτικά.
1: Όχι. Φίλος εκπομπής μου λέει κάτι που το είπαμε και στον Κυρανάκη. Σε μεγάλες λεωφόρους, όπως είναι στη Θησαίως, υπάρχουν λεωφορολεωρίδες. Μερικές από αυτές μάλιστα δεν φαίνονται καθόλου.
2: Δεν φαίνονται καθόλου, ναι.
1: Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα. Διαβάζεις αυτές. Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα, ξαφνικά το άλλο βρίσκεται μπροστά σου.
0: Σηματοδότηση τη διαβάσεις.
1: Ναι. Αυτό κάνουν οι Εγγλέζοι. Αυτό το zebra crossing που αναβοσβήνεις
0: τη διάβαση. Μέσα νύχτα, αν πάει να διασχίσει το δρόμο, πού να το δει.
1: Είναι παγίδες ουσιαστικά.
2: Ναι, και όχι μόνο εκεί, και στη Χαριλάτριου Κούπη και στην Ιπποκράτους. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα τώρα προστασίας και φύλαξης, αστυνόμευσης των λεωφορείοδρόμων. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι πολύ άμεσα καλέσαμε ήδη τον ΟΑΣΑ να τους χαράξει, να είναι διακριτή, έτσι ώστε να είναι και αστυνομεύσιμη.
0: Έχουμε 2 λεπτά.
2: Δεν φτάνει να παίρνουμε καινούργια λεωφορεία εάν δεν τηρούμε τη βασική προϋπόθεση, τα ΜΜΕ να κινούνται, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με συγχωρείτε, να κινούνται γρήγορα και να φτάνουν στον προορισμό τους οι άνθρωποι εγκαίρως.
0: Τα θέματα που διαχειρίζεστε είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μας, πολύ πιο ενδιαφέροντα, γι' αυτό και εστιάσαμε σε αυτά, αλλά θα θέλαμε και τη δική σας ματιά στο πολιτικό σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την έλευση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων, και είμαστε και στην αναμονή ενός τρίτου.
1: Κύριε Σαμάρα.
2: Ναι, τα θέματα που διαχειρίζομαι και διαπραγματεύομαι καθημερινά είναι κρίσιμα για τους πολίτες και με αυτά ασχολούμαι αποκλειστικά. Αρνούμε να παίξω το ρόλο του σχολιαστή, δεν είναι δουλειά μου αυτή και το αποφεύγω πάρα πολύ. Με ρωτάτε για τα καινούργια κόμματα, είναι ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων απασχολεί την καθημερινή ενημέρωση και την ατζέντα τη δική σας, των δημοσιογράφων. Προφανώς θα αποτελέσει και για τη δική μας ατζέντα το επόμενο διάστημα αντικείμενο συζήτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα κόμματα υπάρχουν μέσα από το σύνταγμά μας και στο σύστημά μας και στην κοινωνία για έναν και μοναδικό λόγο. Να μπορούν να αναλάβουν με ευθύνη τη διακυβέρνηση της χώρας, να διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν στους πολίτες, στην κοινωνία, στο εκλογικό σώμα, στο λαό, να προτείνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να είναι αντικειμενικό, θα είναι ρεαλιστικό, θα είναι εθνικό και θα υπηρετεί τα συμφέροντα όλων, πρωτίστως της χώρας. Αν έχουν τέτοιο πρόγραμμα, τότε προφανώς θα ψηφιστούν. Αν όχι, αν συνεχίσουμε να κάνουμε με την ίδια ρητορική να παρουσιάζουμε θέσεις πολιτικές οι οποίες είναι σε άλλες δεκαετίες, ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, όπου αυτή η ρητορική είχε ένα πέρασμα λόγω της δυσκολίας που πέρασε ο κόσμος, εγώ δεν πιστεύω, να σας το πω πολύ απλά απαντώντας στην καρδιά του ερωτήματος, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι να ξαναπέσουν στην παγίδα του λαϊκισμού, του ψεύδους,
1: πώς το λέτε αυτό,
2: της παραπλάνησης, της παραπλάνησης και τελικά της καταστροφής. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Και αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτές τις αντιλήψεις, είναι η μειοψηφία. Αυτό θέλω να σας πω, κρατήστε το και πιστεύω ότι θα είμαι στο δρόμο να το ξανασυζητήσουμε.
0: Άρα λέτε ότι είναι παραφουσκωμένα τα μπαλόνια των δημοσκοπήσεων για αυτά τα νέα κόμματα.
2: Δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις. Ασχολούμαι με την κοινή λογική και την εμπειρία που έχω ως πολιτικός σε αυτή τη χώρα και πιστεύω ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε περιπέτειες, να μπει σε περιπέτειες στη ζωή του, τα παιδιά του, το μέλλον του, για να δοκιμάσει πάλι τα ψέματα, το λαϊκισμό, την παραπλάνηση και ό,τι ζήσαμε. Και είναι και πρόσφατα τώρα αυτό με αυτό το ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στο Sky, το δικό σας σταθμό, εδώ και λίγες εβδομάδες.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον των πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβία σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο νότιο Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ο Ιρανικός στόλος εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτόριο Μέχρ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο καταμαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ωστόσο, διέψευσε τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, αναφέρει σε ανάρτησή της. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς έκλεισαν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει η διέλευση θα γίνει στόχος, ανέφεραν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλαια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν 2 παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τις αναφορές περί κλεισίματος των στενών του Ορμούς, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια οδό συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News σήμερα ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, πρόσθεσε. Ναι, επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στο πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κρυθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στην φετινή Basket League. Στον τετάρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούση.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης, 11 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, ακόμη ένα πρωινό. Ακόμη ένα πρωινό μας βρίσκει στην έναρξη της βάρδιάς σας ή τη λήξη της νυχτερινής βάρδιας, στην ενημέρωση και βέβαια στο πρώτο ωραίο μαγκαζίνο. Με όλη την ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από τα ρεπορτάζ και μέσα από όλη την εργασία των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του διαδικτύου. Να έχετε λοιπόν αυτό το πρωινό της 5ης 11 Ιουνίου ένα ομορφότερο πρωινό, ένα καλύτερο πρωινό. Εσείς να πάτε να ξεκουραστείτε που είστε νυχτερινοί, έρχονται οι πρωινοί, οπότε λοιπόν καλή ξεκούραση. Εμείς θα είμαστε εδώ όπως κάνουμε κάθε μέρα με τον Κώστα Σπανό αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, τη Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Πέτρο Μωράιτ στην επικοινωνία μέσα και φυσικά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι με τις πινελιές της και τις ανάσεις της μουσικής, ενθυμούμενη πάντα και το τι ακριβώς έχει γίνει και σαν σήμερα. Οπότε λοιπόν, περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, είπαμε ο Πέτρος, αλλά και βεβαίως μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας. Στέλνετε το δικό σας μήνυμα στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε εσείς. Καλημέρες λοιπόν και πάλι. Συντονίζουμε και ρολόγια, είναι 5 και 10 και 50 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε έως και τις 6. Πλούσια η δισογραφία, πλούσια τα ρεπορτάζ και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε καταρχάς την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε περίπου γύρω στις 4.30, δηλαδή μισή ώρα πριν, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ακόμη μία νέα σειρά πληγμάτων αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Ακόμη μια νύχτα λοιπόν, όπου είχε παραναγγείλει ο κύριος Τραμπ ότι θα χτυπήσουμε, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Αμήνης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ολοκληρώθηκαν εκεί λίγο στις 4.30, λίγο πριν τις 4.30, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, η λεγόμενη CENTCOM. Πολλά έγιναν, θα ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την άλλη βεβαίως έχουμε η ενότητα στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Επίσης, ότι ανακοίνωσε ότι κλείνει τα ζανά του Ορμούς για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Και φυσικά την ίδια ώρα έχουμε ότι το Ιρανικό πρακτορείο μέχρι μετέδωσε ότι επικαλούμενο φυσικά τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε στον αέριο χώρο του κόλπου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην διαδικασία του πολέμου, σε αυτές τις επιθέσεις που έχουμε, επαναλαμβάνουμε, από πλευράς Αμερικής στο Ιράν, χωρίς, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος λέει, χωρίς να λαμβάνει μέρος στο Ισραήλ. Είναι καθαρά αμερικανικές επιθέσεις. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο σήμερα και σε αυτό το πρωινό. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Άγκυρα και με τη χθεσινή συνάντηση, ακόμη μια συνάντηση. Το συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος με τον ομόλογο της Τουρκίας δεν έχουν ξανασυμβεί. Αυτό είναι θετικό στο κομμάτι ότι βρισκόμαστε και συνομιλούμε και δεν στέλνουμε διαβήματα ή δεν καλούμε ο ένας τον άλλον, τον πρέσβη στην χώρα του, να του επιδώσουμε οποιοδήποτε διάβημα, οτιδήποτε άλλο. Απευθείας οι δύο άνδρες, οι δύο υπουργοί εξωτερικών συναντήθηκαν εκεί λοιπόν όπου υπήρξε αυτή η επαφή όλων των υπουργών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μήνυμα λοιπόν ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στη διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έστειλε χθες ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Φιντάν, την ώρα λοιπόν μάλιστα όπως συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στην Σόφια. Εμέσως πάντως πλην σαφώς ο κύριος Φιντάν άφησε να νοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει κατά την άποψη της Άγκυρας ακραία στοιχεία, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Την ίδια ώρα, αμέσως εκεί ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός εξωτερικών της χώρας μας, υπογράμμισε στον συνομιλητή του ότι οι μονομερείς ενέργειες προφανώς δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν συμβάνουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου που είχαμε νωρίτερα, του κύριου Ερντογάν, ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας αν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά τα οποία βεβαίως ο Μανώλης Κωστίδης μας ενημέρωσε χθες την ώρα που συνέβαιναν και γίνονταν αυτές οι σχετικές δηλώσεις. Αυτό έτσι στο κομμάτι της διαδικασίας που έχουμε από πλευράς Έλληνο-Τουρκικών. Την ίδια ώρα είχαμε χθες μόνο μία είναι η Κυριακή των εκλογών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, καθώς στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να αποφύγει τη χαλαρή και τιμωρητική ψήφο πολιτών που προεξοφλούν ότι θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός άφησε χμές τόσο για τον κύριο Σαμαρά όσο και για τον κύριο Καραμαλή για τα ήρεμα νερά. Όλα αυτά εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπου και βεβαίως παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε ο κύριος Κυριανάκης ως γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου, η οποία τελικά σωστή σκέψη και σωστή τελικά η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου και του Αντένα, λόγω φυσικά και του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει και σήμερα. Η συνέντευξη αυτή θα μεταδοθεί στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οπότε λοιπόν θα βιντεοσκοπηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Χατζηνικολάου, και θα μεταδοθεί, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου, 8 η ώρα το απόγευμα, πριν λοιπόν το Μουντιάλ και βεβαίως πριν την έναρξη του Μουντιάλ, το μεγαλύτερο. Θα τα πούμε και όλα αυτά. Έχει και ρεπορτάζ ο Νίκος Σταματέλος. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα με πολλές ερωτήσεις, υποθέτω, από τον κύριο Χατζηνικολάου για όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Θα δώσει τις απαντήσεις του ο Πρωθυπουργός σήμερα 8 η ώρα στην τηλεόραση του Αντένα. Την ίδια ώρα προειδοποιήσει ότι όποιος τέλεχος τοποθετηθεί δημοσίως ως σε κατεύθυνση διαφορετική από την επίσημη θέση του κόμματος για το θέμα των συνεργασιών θα βρεθεί εκτός Πασόκ. Απίφθηνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των παρεμβάσεων του κυρίου Χάρη Δούκα. Όλα αυτά βεβαίως στην αναταραχή που υπάρχει στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Φυσικά οι εικόνες υπέροχες, μαγικές και πολύ πολύ έτσι όμορφες ήταν οι εικόνες εχθές, όπου ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια, το κτίριο αυτό, το οποίο την εκκλησία αυτή, όπου θυμίζουμε ότι είναι το υψηλότερο πύργο της υψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο, στη Σαγράδα Φαμίλια στην Βαρκελόνη. Ευλόγησε χθες ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής τελετής εγγενείων που πραγματοποιήθηκε με φόντο, όπως γνωρίζουμε, τη συμπλήρωση των 100 ετών από το θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνη Γκαούντι. Φυσικά τα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα του πληθωρισμού είναι εδώ. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι μου 2, πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει πολύ πολύ σοβαρά η κυβέρνηση τι ακριβώς θα γίνει και τι θα συμβεί. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα. Και σήμερα διαβάζουμε και φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν και στο Belfast, δεύτερη νύχτα με ταραχές, με διαδηλώσεις. Όλα αυτά φυσικά εκεί με τις επιθέσεις που δέχτηκαν και βεβαίως ένας άνδρας περπατάει και φυσικά με όλη αυτή την αντίδραση που έχουν από τα γεγονότα στο Belfast. Την ίδια ώρα να σας πούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και φαίνεται και το προτάσει σήμερα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα η Καθημερινή. Έχουμε νέα εποχή και για τη γειτονιά μου του Broadway Κώστας Πανέ, στην Πατησίων. Το παλιός και κλειστός για πάρα πολλά χρόνια κινηματογράφος Broadway Αγίου Μελετίου και Πατησίων, μέσα στην ομώνυμη στοά, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Αγίου Μελετίου, μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων και θα ανοίξει από τον τέλη της χρονιάς αυτής, αρχές της επόμενης. Οπότε λοιπόν, να ακόμη μια εστία πολιτισμού, να ακόμη ένας χώρος ο οποίος ανακαινίζεται, επενδύουν κάποιοι, επενδύουν στην περιοχή. Οπότε λοιπόν, να λοιπόν άλλη μια εστία πολιτισμού η οποία ανοίγει, ξαναγεννιέται και ξαναμπαίνει φως στην περιοχή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως ομιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Η κεντρική διοίκηση. Έχουμε και στον πέμπτο τελικό. Στον πέμπτο παιχνίδι θα πάνε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, διότι ο Παναθηναϊκός χθες μετά από δύο παρατάσεις κέρδισε τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ. Οπότε όλα αυτά θα λήξουν το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα, θυμάμαι καλά, διότι έχει και Μουντιάλ. Οπότε πάνε νωρίτερα και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Άρα λοιπόν 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου θα κριθεί τελικά ποιος θα είναι ο νικητής, ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Πάμε λοιπόν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο στις 4:30 ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον των πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίες σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρας και έτοιμες. Τα Αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο ενώ του Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
Από την άλλη τώρα πλευρά, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση και με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ ειδήσεων μετέδωσε επικαλούμενο τους φρουρούς επανάστασης ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντας έτσι λοιπόν να υποχωρήσει. Τα άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στη θανάτου Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων αλλά και μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπου εκτοξεύθηκαν από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Κεντρική διοίκηση πάντως

Που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ τώρα διαψεύδει αναφορές περί πλήρους κλεισίματος ασθενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με ενός αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ διευκρίνησε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε αυτές τις επιθέσεις. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείος ως αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης λοιπόν τώρα είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοής χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας έτσι μηνύματα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης. Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη, σχολιάζοντας την κυριαφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Προειδοποίησε ότι όποιο τέλεχο τοποθετηθεί δημοσίως σε κατεύθυνση διαφορετική από την επίσημη θέση του κόμματος για το θέμα των εργασιών θα βρεθεί εκτός Πασόκ, απέφθηνε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των παρεμβάσεων του κ. Χάρη Δούκα. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, αλλά μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Άλλη λοιπόν μια τέτοια ένδειξη. Από τους 38.000 υποψηφίους, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, αγοραστές που έλαβαν προέγγιση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας το ποσό που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογραφούν τα συμβόλαια. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία για να γίνουν ιδιοκτήτες αφού δεν βρήκαν κάποιο ακίνητο. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών, που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ. Βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς, στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προς εισπραξή οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την ΑΔΕ. Το 2025 τώρα είχαν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες εισπράξεις οφειλές ύψους 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται κυρίως για οφειλές από επιχειρήσεις που έχουν πάψει να λειτουργούν, πτωχευμένες εταιρείες, φορολογουμένους που έχουν αποβιώσει χωρίς κληρονόμη να έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά, αλλά και περιπτώσεις οφειλετών που δεν διαθέτουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας αδύνατη την επιβολή κάποιων κατασχέσεων. Νέα έψοδα ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μια ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εξευτήρες νερού. Σε 5,2 ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4 που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες πάντως ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντα στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες.
Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα.

0: μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχτηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση υπόθεση παράνομη εμπλοκατοχή από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίο όπω αποκαλύφθηκε εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρο ομογενή τη Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στο 55χρονο που σκότωσε τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι στην Ρόδο. Κατηγορούμενο ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα 5η 11 του μηνό. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 σημειώθηκαν στην Εύβοια μέσα σε λίγα λεπτά. Οι δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά 7 λεπτών ειδικά του Προκοπίου στην ίδια περιοχή που είχε σημειωθεί και ο σεισμός το 5,2. Οι δονήσεις έγιναν στις 4 περιοχές της κεντρικής Εύβοιας και της Αττικής. Και επικαιρότητα στο 5ο τελικό του ερχόμενο Σάββατο στα Έδρες και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο 4ο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση τώρα εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Πρώτη πριν ενημέρωση, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 6 με όλη την ειδησιογραφία και φυσικά τα ρεπορτάζ. Και ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε και τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής αναφορικά με τα νέα πλήγματα που είχαμε εχθές το βράδυ από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Η κεντρική λοιπόν διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 4.30 τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα νέα πλήγματα αυτοάμυνας όπως τα χαρακτηρίζουν εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Με την ανακοίνωση αυτή, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε ολόκληρο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίες σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά αυτά ύδατα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα αμερικανικά πλήγματα, να πούμε ότι επικεντρώθηκαν σε στόχους στην νότια πλευρά του Ιράν, αλλά και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Τώρα, οι Υπουργοί της Επανάστασης και εκείνοι με σχετικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ. Η κεντρική διοίκηση πάντως των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς των ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο νότο του Ορμούζ. Όλα αυτά βεβαίως με αναρτήσεις και απαντήσεις από τη CENTCOM. Κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν έχει πληγεί, ανέφερε σχετική ανάρτηση. Έχουμε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτές τις επιθέσεις, επαναλαμβάνουμε, δεύτερη μέρα των επιθέσεων της Αμερικής στο Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία φυσικά είμαστε εδώ και ενημερώνουμε για το κάθε τι το οποίο έχουμε σε εξέλιξη. Σε μια κατάσταση λοιπόν και σε ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν, προχώρησαν όπως είπαμε τα ξημερώματα της Πέμπτης στι ΗΠΑ στο Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην εξέλιξη και όλα αυτά τα οποία έχουμε και στα παράπλευρα είναι ότι έχουμε και την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου λόγω όλων σε αυτής της κατάστασης στο στενό του Ορμούζ και έχουμε και την ανακοίνωση ότι κλείνει το στενό του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,47%, 45 και 40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas σημείωσε άνοδο 2,89 φτάνοντας, με συγχωρείτε, τα 92 και 63 δολάρια το βαρέλι. Σημαντικές ειδήσεις λοιπόν, όλα αυτά τα οποία έχουμε εκεί, φυσικά με τα σχετικά ρεπορτάζ αλλά και τις αναλύσεις που θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας. Προς το παρόν, θα περάσουμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφοντας όλα αυτά τα οποία έχουμε εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με την πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κεντροαριστερά, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ και όλα αυτά τα οποία έχουμε στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Εδώ θα είμαστε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Θάμαρα και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Η Αμερικανική Διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εν αέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει, και πως αμερικανικά πλοία κοντά στα ασθένα Τορμούζ έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα ασθενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα ασθενά του Ορμούζ έκλεισαν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα ασθενά. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News σήμερα ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, και επισήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Κάθε καλό και φυσικά σε αυτό το νέο πρωινό. 11 Ιουνίου είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Κυρία Σαράντη, Γιώργος Σαράντης, καλημέρα, καλό πρωινό. Να είστε καλά εδώ στην πρωινή ακρόαση και εκείνος. Πολύ, πολύ πρωινός. Πρωινά τρεξίματα, να είστε καλά. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, καλημέρα. Ευαγγελία Αποζωγράφου, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Δημήτρη Παπουτσία από τη Μερβούλνη για την Καγκουροχώρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Και ο κύριος Ηλιόπουλος, καλημέρα. Θα μεταφέρουμε, κύριε Λιόπουλε, το σχολείο σας στον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, καθώς το έχετε στείλει λίγο πριν τελειώσει η επανάληψη της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 11ης Ιουνίου. Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκού Αρχιεπισκόπου Σφυμφέρου Πόλεως και Κρυμαίας, Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Βαρθολομαίος γίνεται σήμερα, Βαρνάβας, ο Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριο, Ζαφύρη. Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Και το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το βραχοχώρι το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κρατότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική ιδεολειοφθορά στρατιωτικής μονάδας του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίτστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από τον Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκραχαμ Μπελ. Το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει τέλος και λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η υπόψη του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη τότε της Νέας Δημοκρατίας. 1910 γεννιέται ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, και αν έχουμε δει και αν έχουμε απολαύσει τις δικές του έτσι έρευνες. Το 1959 γεννιέται ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος τοπιός, ο Dr. House της ελληνικής της πικρής τηλεόρασης. 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, ενώ το 2015 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Ornette Coleman, Αμερικανός εξωφανίστας πρωτεργάτης της Free Jazz. Ενώ σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, μία από τις μεγαλύτερες φωνές, μεγαλύτερες μάλλον κυρίες του θεάτρου και του κινηματογράφου, μια Ελληνίδα ηθοποιός με πραγματικά σπουδαία προσόντα, υποκριτικά προσόντα, τα οποία δεν εξαρτούνταν προφανώς αυτή τη χαρακτηριστική φωνή. Σε σήμερα λοιπόν έχουμε την διαδικασία βεβαίως και την κατάσταση όπου έρχεται στη ζωή η μεγάλη πραγματικά μεγάλη Σαφώνα Ταρά.
1: Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός, μπρος, μπρος.
2: Στάσου να δεις τι θα γίνει.
1: Είσαι παραλυμμένος νέος.
2: Αν ήμουν μάνα σου
3: εγώ θα βάζα μια σανίδα στο νερό και τότε πάντεπες.
4: Κούκλα μου εσύ, γουαγόνα μου εσύ, πλησί με τον Τόνα, σεξι και έλα
5: μου. Αυτή την παράσταση την έχω δει πολλές φορές.
1: Μέσα είναι αυτός.
6: Ποιος ο διευθυντής?
1: Τι με φόρτωσε σαν καμήλα να του πάω όλα τα καθολικά? Μου βιαστήκανε τα μάτια. Εδώ τα έχω.
6: Τα καθολικά.
1: Και τα καθολικά και τα ορθόδοξα. Και άλλη φορά με φορτώνει σε μένα. Γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα. Ουρλό.

να διορθώσουμε. Φεύγει σαν σήμερα. Κάναμε λάθος. Το 1985 η μεγάλη αυτή η Ελληνίδα ηθοποιός, η Σαπφό Νοταρά, ενώ σαν σήμερα και όπως ακούμε και αν έχετε καταλάβει.

Το 1921 γεννιέται ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τους στίχους σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι και μιλάμε για τον Μιχάλη Κακογιάννη. Ο μεγάλος Μιχάλης Κακογιάννης γεννιέται σε σήμερα το 1921, 11 Ιουνίου.

Θεός Πάνου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Δεν ξέρω τώρα έτσι ρίχνεις ένα χορό, αλλά με το επόμενο σίγουρα θα σε αρέσει και πάρα πολύ. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Γιάννη Νικολακηθά. Καλημέρα, Μάνο Νιφλή. Καλή δύναμη και σε εσάς. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Νίκο Εποφάντη, καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσένα, ναι. Καλή δύναμη, κυρία Τάνια από την Κυψέλη. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδα. Δυναμώσε τώρα λίγο, θα συγγύσω εμείς λιγάκι, διότι σαν σήμερα, Θεοδόση, άκουτο, σαν σήμερα είναι όπου η μεγάλη αυτή μπάντα που ακόμα συγκινεί και ακόμη έτσι συγκεντρώνει πολύ πολύ κόσμο. Το 1966 σήμερα οι Rolling Stones είναι στην κορυφή του Billboard για αυτό το τραγούδι.

0: αυτή λοιπόν τη διαχρονικότητά τους, οι Rolling Stones ακούγονται ακόμη και σήμερα, βεβαίως, όπως ακούγεται ακόμη και σήμερα όλα τα τραγούδια τα οποία έχει φτιάξει, έχει δημιουργήσει και έχει προσφέρει σε όλους μας ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Και στον Μάνο Λοΐζο είναι αφιερωμένη η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα Στάδιο στις 14 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εκεί που θα έχουμε γυρίσει περισσότερο από τις διακοπές, εσείς που θα είστε σε διακοπές, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, έτσι ώστε να απολαύσουμε τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, τα οποία θα τραγουδήσουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έρχονται και υποστήθονται σε ήδη τις πρόβες που ξεκινούν και έχουν ήδη ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν θα απολαύσουμε 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα Στάδιο τον δρόμο που έχει ακόμα τη δική του ιστορία, τον Μάνο Λοΐζο λοιπόν, με όλα τα έσοδα από αυτή τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού, τη μεγαλύτερη με τόσους καλλιτέχνες στη σκηνή που καταφέρνει και κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όλα λοιπόν τα έσοδα από αυτή τη μεγάλη συναυλία θα πάνε προφανώς για την αγορά των εδρυλίων, αλλά και φυσικά για τις δράσεις, για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει ως πρώτη στο στόχο. Και θυμίζουμε ticketmaster.gr και ολοιμαζιμπορούμε.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας. Σε προεκλογική τώρα τροχιά και σε επίπεδο κορυφής εξελίσσονται οι πολιτικές κόντρες. Ερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην εξάντληση της ιδέας και σε εκλογές του 27 επιμένει ο Πρωθυπουργός όλοι εναντίον όλων και ταυτόχρονα μέτωπο κατά της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανεβάζουν επίσης στροφές. Σταύρος Ιωαννίδης, το ρεπορτάζ.
1: Με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε εκλογικό συναγερμό, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επανέλαβε τη δέσμευσή του προς τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επεσήμανε ωστόσο πως οι κομματικές μηχανές από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δουλεύουν στο φουλ.
2: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη.
1: Εκλογές και πολιτική αλλαγή ζήτησε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.
1: Η κόντρα της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης φουντώνει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφή μηνύματα φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η κομικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Από τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με, και ισχυρό, με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
5: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
6: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
7: Είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα της Νέας Δημοκρατίας, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους?
8: Κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά επιχειρούν να διαμορφώσουν μια διάδοχη κατάσταση.
9: Η μόνη απάντηση που θα έπρεπε να δίδεται στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, είναι η απάντηση που δίνει το Σύνταγμά μας. Ο λαός, κύριοι.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.

0: Βαριά τώρα καμπάνα από τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι η υπομονή του εξαντλείται για όσους βγαίνουν εκτός κομματικής γραμμής, διέχοντας ευθέως τον κύριο Χάρη Δούκα. Ταυτόχρονα όμως ακούει και τα στελέχη του που στέκονται στην κολλημένη δημοσκοπική βελόνα και θέτουν θέμα μετεκλογικών εργασιών. Με τελεσίγραφο 10 ημερών τώρα έρχεται και ο κύριος Παύλος Πολάκης προς τον κύριο Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας ένα πολύ μεγάλη πίεση και αφήνει υπονοούμενα για τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος. Πενελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
1: Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλώντας με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος.
2: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίου στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
1: Μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή στρατηγικής έστειλε ο Νίκος Παπανδρέου με αφορμή τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενώ παρέπεμψε τυχόν συζητήσεις συνεργασιών για μετά τις εκλογές.
3: Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό, μετά την πρώτη Κυριακή εδώ είμαστε.
1: Διαχωριστική γραμμή τραβά ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο με τον Μέγαρο Μαξίμου αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, διατηρώντας ανοιχτό το μέτωπο με την Αμαλίας.
2: Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένο, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντως αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται για ένα και μόνο λόγο. Ούτε για να προκαλέσει αστάθεια, ούτε για να διαλύσει κόμματα. Έρχεται για να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία.
1: Σημείο τριβής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και η περίοδος των μνημονίων.
5: Εκπροσωπώ ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν. Όταν την περίοδο 12-15 έκανε μια κατάθεση ευθύνης.
6: Ας μας πει, κυρία Παστολά, και 12-15 πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν και πόσοι φορείς δημιουργήθηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αφήνει αιχμές για τα περιουσιακά του κόμματος και βάζει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο. Το επόμενο δεκαήμερο αναφέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
8: Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας. Αυτό ζητάμε ως τάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες. Αυτό κάνουμε με την απόφασή μας.
9: Σε τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βολές κατά πάντων εξαπολύει η Μαρία Καριστιανού, η οποία αποκάλυψε την ερώτηση που θα έκανε στους πολιτικούς της αντιπάλους.
10: Η ερώτηση θα σου έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
1: Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστικές για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς.
0: Και θα μεταφερθούμε στο Κοινοβούλιο, διότι εχθές ξεκίνησε με διαφωνίες και ένταση η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο τα άρθρα 16 και 86 του Συντάγματος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών αντίστοιχα. Σημείο τριβής μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να που παραπέμπει σε πλειοψηφίες πάντα στη Δεύτερη Βουλή, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να φέρει το παράδειγμα του 2001. Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
11: Εν μέσω πόλωσης του πολιτικού σκηνικού, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε πρεμιέρα σήμερα. Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τις κυβερνητικές προτάσεις στην παρούσα Βουλή, παραπέμποντας την επόμενη όπου θα απαιτούνται 180 ψήφοι. Ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
12: Ειδικά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στη Βουλή, με αφορμή την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον παραλογισμό ενός κόμματος το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητικά άρθρα, αλλά παρά τα αυτά θα ψηφίσει όχι για προτάσεις τις οποίες το ίδιο θα έχει κάνει. Νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
13: Ποιον κοροϊδεύετε, σε ποιους απευθύνεστε?
14: Ποιο λοιπόν είναι το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι ο ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
15: Μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τις διατάξεις σας, αλλά εσείς δεν θα τις ψηφίσετε. Βγάζετε καμιά άκρη, θα απέχουν επί της ουσίας. Και η ιστορία θα το καταγράψει αυτό.
12: ότι απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και κάποιος που απέχει από το παρόν και το μέλλον της χώρας θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά διαρκώς προς τα κάτω.
11: Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση και για το χρόνο που φέρνει τη συζήτηση στη Βουλή.
16: Προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται αυτή η συζήτηση. Με μια διαδικασία η οποία γίνεται εν μέσω θέρους και διαρκεί έναν μήνα. Να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών. Και εγώ αυτή την ενημέρωση, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν τη βλέπω.
17: Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Και στην τελική οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που προβάλλουν ισχυρές αντιστάσεις και με φοβικότητα στη συνεννόηση μαζί μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, θεωρούν ότι το κόμμα τους θα είναι περισσότερο επιδραστικό στη συνταγματική αναθεώρηση ως δεύτερο ή ως τέταρτο.
18: Επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο.
19: Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, από τη διάσκεψη των Προέδρων, καταγγείλαμε την απαράδεκτη διαδικασία που επιχειρείτε να ξεκινήσετε σήμερα.
12: Δεσμευόμαστε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα τοποθετηθεί με ευθύνη, σαφήνεια και χωρίς περιστροφές.
20: Η Νίκη από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
21: Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
11: Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά τις εργασίες της την Παρασκευή με εκλογή του Προεδρείου, που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
0: Στις καλημέρες τώρα επίσης, κυρία Ευαγγελία Βοζογράφη, καλημέρα, καλό πρωινό. Θα το ψάξουμε και θα το αναφέρουμε, αν όχι σήμερα, αύριο θα το φροντίσουμε. Καλημέρα Τάσος Κάρλο, καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό, διότι μικρή αποκλιμάκωση, το 5,2 κατέγραψε ο πληθωρισμός για τον μήνα Μάιο, με τα κρέατα πάντως να σέρουν την κούρσα της ακρίβειας, ενώ στα ύψη είναι και οι τιμές ενέργειας. Έτσι λοιπόν, το πλαφόν διατηρείται και το ίδιο και η ανησυχία των καταναλωτών που βλέπουν τα έξοδα να αυξάνουν. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χιλβατζόγλου.
22: Πανάκριβα όλα.
23: Παρά την επιβράδυνση, ο πληθωρισμός παρέμεινε και τον Μάιο σε πολύ υψηλό επίπεδο, στο 5,2 σύμφωνα με την Ελστάτ. 11,6% αυξήθηκε το κόστος στέγασης, 11,5% οι μεταφορές, 8,5% τα ξενοδοχεία και 3,5% η διατροφή. Αυτοί είναι οι τέσσερις παράγοντες που τροφοδοτούν το πληθωρισμό ώστε να φτάσει στην δεύτερη υψηλότερη τιμή του από τον Φεβρουάριο του 2023. Τα κρέατα συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, με το μοσχάρι στο 17,6%, το αρνί κατσίκι στο 16,2% και το ψάρι στο 12,6%.
22: Το μοσχάρι όλα έχουν αυξηθεί, τα γαλακτοκομικά, αλλά πιστεύω τώρα κανένα δίμηνο είναι σταθερά, ψηλά σταθερά βέβαια, έτσι.
24: Σε ψάρι...
23: Ο Υπουργός Ανάπτυξης ξεκίνησε νέο γύρο επαφών με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ.
25: Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόνου.
23: Φωτιά και οι τιμές σε φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ξεπερνά το 53%. Το πετρέλαιο κίνησης ανέβηκε 24% και η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19%.
22: Αλλωνών το πρόβλημα, εισαγόμενο, αλλά δεν πάντα αποφύγουμε.
26: Και πετρέλαιο και βενζίνα έχω τουριστικά λεωφορεία.
23: Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεταφορές?
26: Πάνω από 40%.
23: Γίνεται κερδισμένοι?
26: Προς το παρόν όχι.
23: Αρκετά πάνω από το μέσο όρο τα ενίκια, η συντήρηση κατοικιών και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι.
22: Εγώ πάντως τώρα που έληξε ένα συμβόλαιο της νικάρας μου, της έβαλα ενδεικτικά εκεί πέρα 30 ευρώ παραπάνω, πλήρωνε.
23: Γιατί?
22: Εντάξει, δεν θέλω παραπάνω γιατί δυσκολεύονται.
27: Με 900 ευρώ πριν χρόνια ήταν σούπερ, μπορούσα να ζήσω μόνος μου.
23: Οι μόνες αισθητές μειώσεις καταγράφονται σε ελαιόλαδο και δημητριακά.
0: Και πάμε στα ζητήματα με τα ελληνοτουρκικά, διότι όπως σημειώνει σήμερα και η εφημερίδα η Καθημερινή, μήνυμα ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στη διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του Γιώργο Γραμπετρίτη στην Σόφια. Εμέσως πριν σαφώς ο κ. Φιντάν άφησε να νοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει κατά την άποψη της Άγκυρας ακραία στοιχεία, λέγοντας πάντως ότι και οι πληροφορίες που έχουν δει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Ο κ. Γραμπετρίτης αμέσως υπογράμμισε τον συνομιλητή του ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάνουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας εάν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινικού.
2: Σε νέο τελείριο έμεσων απειλών κατά Ελλάδας και Κύπρου επιδόθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στοχοποιώντας το Ισραήλ κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του.
0: Το λέω πολύ ξεκάθαρα. Κανείς δεν πρέπει να κυνηγάει περιπέτειες να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή.
3: Cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
2: Μήνυμα για τις τουρκικές απειλές έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας λίγες ημέρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
4: Ή θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε γρήγορα ή κάποια στιγμή η απειλή θα είναι τόσο ισχυρότερη από εμάς. Και το λέω πάντα με τρόμο και με φόβο που Έλληνας Πρωθυπουργός, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα το τι θα θέλει, θα πρέπει να υποκύψει, διότι το ισοζύγιο ισχύος θα τον οδηγήσει σε αυτή την ανάγκη.
2: Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Τούρκο ομολογό του, έθεσε με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα.
5: Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κεφαλοκρηπίδας.
6: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
2: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
0: Ευαγγελία μου, μέχρι τέλος του μηνός Ιουνίου περιμένουμε το νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει η κυρία Μιχαλοπούλου, η Δόμνα Μιχαηλίδου, με συγχωρείτε. Οπότε λοιπόν, μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τις νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
7: Κατώ από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγαίου περνάει το κατόφλι των δικαστηρίων. Παρά τα αδιάσυστα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του, μέχρι και αυτή την ώρα αρνείται όσα του καταλογίζουν.
8: Λίγα λεπτά μετά τις 3, ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής πέρασε την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου Αιγαίου, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση και όπλο κατοχή.
24: Μένει στους ισχυρισμούς του. Αυτό θα διερευνηθεί αφού πάρουμε τη δικογραφία. Λείπουν οι τοξικολογικές, λείπουν οι εξετάσεις DNA και βέβαια μια σειρά άλλων εξετάσεων που πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία απαγγελίας τόσο σοβαρής κατηγορίας.
7: Από τις έρευνες της ασφάλειας πατρών προέκυψε ότι στο σπίτι που σημειώθηκε το έγκλημα δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Στην αυλή εντοπίστηκε ένα απλωμένο φρεσκοπλημένο εσώρουχο με υπολείμματα αίματος, ενώ ο 65χρονος έφερε στα χέρια του αμοιχές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε οσμήν ο πνεύματος, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο δράστης προσπάθησε να καθαρίσει το σώμα του. Όλα αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις του 65χρονου, οδήγησαν στη σύλληψη.
28: Δεν προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου μέσα στην οικία πέραν αυτού.
7: Τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας παραμένουν άγνωστα.
29: Σα αδερφή και αληψιό από έναν άνθρωπο που δεν περίμενα.
30: Δεν είχε δώσει κανένα δείγμα, ήταν ευγενικός, ήταν καλός, την αγαπούσε.
7: Σε βάρος του 65χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ' εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.
0: Εδώ, δευτερόλεπτα πριν από τις 6, η Αθήνα Μαράκη στην Δελτίδη, ο Γιώργος Ψάλτης ήδη εδώ ο Πολυλογάς. Διονύσης Ρίζος σήμερα απαντά σε δικά σας ερωτήματα, οπότε στείλτε τα ηλεκτρονικά στον Γιώργο Ψάλτη. 8 η ώρα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky με τον Άρη Πρωτοψάλτη, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία έχουμε και σε πολιτικό αλλά και σε επίπεδο της αρμοδιότητάς του. Εμείς ραντεβού στις 7 για το αναλυτικό μαγκαζίνο και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
9: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 6.
12: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
12: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
12: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αερεύνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα Αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο νότιο Ιράν και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Από την άλλη πλευρά, οι φρούτοι της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτόριο ΜΕΧΡ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρούρους της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι οι Αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε Αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ, ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η Αμερικανική εφθάδια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του που μεταδίδει το πρακτορείο, αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζοντας: «Κάνετε το ιερό στενό του Ορμούς ανασφαλές, θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από όλο το Ιράν». Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εντωμεταξύ του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος, αναφέρουν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο, διαψεύδει αυτές τις αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, πρόσθεσε. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

αλήθεια είναι ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια και αναφέρομαι εκεί στα μεγάλα ζητήματα που και πάλι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, χτυπήματα διαβάζω στα διεθνή τηλεγραφήματα για Tomahawk που, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χτυπήσανε το Ιράν. Αλλά λέει το σταματάω, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ από τη δική του πλευρά το Τεχεράνη λέει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από τη δική τους πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια θα το πω για μία ακόμα φορά, σε τέτοιες περιπτώσεις πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, η προπαγάνδα παίζει καταλυτικό ρόλο για να δρομολογήσει εξελίξεις. Μην ξεχνάτε ότι προφανώς παρά τα χτυπήματα, και χτυπήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, πάντοτε σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έρχονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι στην περιοχή πέριξ των στενών του Ορμούς, και αυτό δημιουργεί μια σχετική ανησυχία. Ακούω τους Αμερικανούς να λένε ότι ήταν αμυντικά τα χτυπήματα. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό, ε? Αμυντικά τα χτυπήματα, οκ. Okay. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν και βάσεις αμερικανικές στην ευρύτερη περιοχή. Διαψεύδεται αυτό από την άλλη πλευρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό που λέω κάθε φορά για να υπογραμμίσω το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που λέμε δόξα το μεγάλο δύναμο ηρεμήσαν τα πράγματα, αλλά έχουμε μπλέξει με άλλο πρόσαλες καταστάσεις. Ξανά μανά βοήθα Παναγιά να ξεπεράσουμε και αυτό το δύσκολο κάβο. Όσον αφορά τις τιμές που εκεί φαίνεται τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή εκεί τρέχουν τα πράγματα για τα της ανησυχίας που λέμε, 94,5 το Brent, χθες ξεκινάγαμε 91-92, αλλά έχει τσιμπήσει με μία άνοδο στις ασιατικές αγορές που είναι ανοιχτές τώρα 1,55%. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, ανεβαίνει πιο γρήγορα, 1,87 τώρα στα 91,7. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά εκεί πέρα. Τίποτα, σταθερά, παιδιά, στα 50,36 το φυσικό αέριο. Έκλεισε χθες με μια άνοδο 0,75. Και εκεί είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε, να μην ξεκινήσω έτσι, γιατί είχαμε και κάτι πληθωρισμούς χθες και λοιπά. Σήμερα έχουμε και κουτού, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλλον θα ακριβήνει το χρήμα, γι' αυτό βγήκανε, λέει, χώρες, και εμείς βγήκαμε με δεκαετές ομόλογο. Γενικά υπήρξε ενδιαφέρον, λέει, όσον αφορά. Και αυτό είναι μια είδηση ενδιαφέρουσα, θετική, ε. Μαζέψαμε 3 δις, αλλά οι αιτήσεις για το ελληνικό ομόλογο ήταν πολλαπλάσιες. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αλλά ξαναλέω και ο πληθωρισμός και τα ελληνοτουρκικά και τα του συντάγματος, απογοήτευση εκεί, και νεότερες πληροφορίες για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολεοδομίες. Μάλλον μαθαίνω, λέει, και δεύτερος γενικός γραμματέας τίνει προς παρέτηση. Πα, τι γίνεται, παιδιά? Τα πολιτικά είναι τα πολιτικά, ξέρετε, τώρα εκεί έχουμε μια αναταραχή. Α, να μην το ξεχάσω. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στον Οικουμενικό που γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι Βαρθολομαίου και Βαρνάβα Αποστόλων. Να είναι καλά ο Οικουμενικός. 6 και 3 Ανατολή, εξημερώσει για τα καλά, όπως καταλαβαίνετε, και Δύση Ηλίου στις 8 και 47 πρώτα λεπτά, 13 λεπτά δηλαδή πριν από τις 9. Εκτός από τον Βαρθολομαίο και τον Βαρνάβα, διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Σύναξη Θεοτόκου εν το Άδιν, Θεοπέμπτου μάρτυρος και εταίρων τεσσάρων, Βαρνάβα Οσίου του Κύπριου, Λουκά του νέου Αρχιεπισκόπου Σύμφερου Πόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, και βεβαίως επαναλαμβάνω, τα καλύτερα και ευχές για μακροημέρευση στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω? Α, ναι, ήθελα να σας πω το εξής. Με αφορμή τώρα τα πολιτικά και λοιπά, αν πρωί θα μου πεις αυτό που ψαλτσεμάρα. Ναι, παιδί μου, γιατί μου κάνει εντύπωση, αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις τι σου κάνει εντύπωση. Μαθαίνω, λέει, ότι οι ιερές μονές του Αγίου Όρους έχουν βγει πάλι και κάνουν, λέει, πολιτικό προσιλητισμό, επαναλαμβάνω, σε αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος. Δηλαδή, τι άποψη έχουν
ή να το πω διαφορετικά, άποψη μπορεί να έχουν, δεν είναι θέμα εδώ, έχει άποψη ο ψάλτης. Σωστό και αυτό, Κωστάκη, τι να κάνουμε. Αλλά γιατί έχουν άποψη τα μοναστήρια, δηλαδή γιατί εκφέρουν άποψη υπέρ του ενός και κατά του άλλου? Έχουν συμφέροντα τα μοναστήρια? Διότι σας θυμίζω και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που έγινε πότε, το 23 και το 19, κάνανε ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Τι γίνεται, παιδιά? Αλλάξανε τα δεδομένα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα μου πεις, μη σου κάνει τίποτα εντύπωση, ψάλτη? Σωστό και αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό. Το πήκε ο Δημητράκης νωρίτερα, ο κύριος Γιαννήρης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τα δέοντα, τα ερωτήματά σας, είτε ηλεκτρονικά στο skyradio.gr, πάνω δεξιά εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την ερώτηση. Έρχονται όλα αυτά εδώ μπροστά στην κεντρική οθόνη που έχω στο ραδιοθάλαμο. Ή βεβαίως υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο, θα το χρειαστούμε το τηλεφωνικό. Σας έχω μία έκπληξη μετά τις 7 και 4. Για λίγο θα κρατήσει κάτι ωραίες προσκλήσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Να είστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-10-48-00-170-174 για τις καλημέρες και βεβαίως τα ερωτήματα για τον κύριο Διονύση Ρίζο, που επαναλαμβάνω στις 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη μάλιστα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα πολλά ηχητικά. Δούλεψε η Σοφία, μας ετοίμασε πολύ πράγμα γιατί χθες είχαμε και αρκετά πράγματα. Μάλλον το μαγκαζίνο θα τα προλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί θα μας φάει πολύ λογία, τα ξέρω εγώ αυτά. Σήμερα έχουμε και Μουντιάλε, αρχίζει το μάτς. Βέβαια, τα έλεγα και χθες, πολύ μουρμούρα ακούω και για το Μουντιάλ. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε, με αφορμή και, και τη FIFA και τον πρόεδρο. Τρεις χώρες εδώ μεταξύ, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέχικο. Την ομάδα, λέει, του Ιράν την έχουν στείλει, λέει, οι Αμερικανοί στο Μεξικό και αυθημερών θα έρχεται, θα παίζει και θα φεύγει. Γιατί, Κωστάκη, έχουμε ζητήματα με το Ιράν, όπως καταλαβαίνεις. Τον άλλον τον, πώς τον, το διαιτητή που σας έλεγα χθες που τον κόψανε στο πέταλο, επέστρεψε, παιδιά, ως ήρωα στη χώρα του. Θυμίζω ότι ο διαιτητής αυτός είχε επιλεγεί από τη FIFA σωμαλός ως εκ των καλυτέρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πήρε κανονικά βίζα, ταξίδεψε μέσω Κωνσταντινούπολης για να πάει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το που πάτησε το πόδι του, του είπανε καλώς ήρθατε, φεύγετε. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, έχω, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, πίσω, πίσω, πίσω. Και γύρισε, λέει, στην πατρίδα του ήρωας. 70.000 άνθρωποι ήταν σε ένα γήπεδο και τον υποδέχθηκαν με ζητοκραυγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες τα καλύτερα, γιατί εγώ δεν έχω και υπομονή, βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Φιλικά παιχνίδια εν ώψη της επίσημης έναρξης. Αργεντινή Ισλανδία 3-0. Έβαλε γκολ με πέναλτι, νομίζω, ο Μέση, και ήταν, λέει, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής της

άνθρωπος εκεί πέρα λέει, για το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί, 60 ευρώ λέει. Κάτσε ρε μεγάλε, μισό λεπτό. 60 ευρώ παιδιά, καλημέρα και έφεξε. Και δεν έκανε τίποτα. Χάλασε την πλακέτα λέει. Αλλά πρέπει να πω ότι είχε και μηχανάκι ο τεχνικός πιτσιρικάς. Και ηλεκτρονική απόδειξη, παρακαλώ, αμέσως στο mail. Ωραίο σύστημα αυτό, μ' άρεσε. Τώρα για να επανέλθω, για να μην το χάσω, στο μπασκετάκι. Δεύτερη παράταση και κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Και παίζουν το Σάββατο, μου λέγανε εδώ οι αθλητικοί, τα ξημερώματα, 6 ώρα το απόγευμα. Όποιος κερδίσει, κέρδισε. Πήρε το πρωτάθλημα. Χαμός. Ωραία πράγματα. Ωραίο είναι πάντως. Εντάξει, άμα εξαιρέσεις τις υπερβολές οι οποίες καταγράφονται ένθεν κακήθεν, okay. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις, ρε παιδί μου, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πει κάποιος πονηρός, έτσι κακόπιστος φίλος ακροατής, και η ΑΕΚΑΡΑ ψάλτη. Η ΑΕΚΑΡΑ έχει τα δικά της. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε και με την ΑΕΚΑΡΑ. Τι να κάνουμε. Έχουμε τα δικά μας. Τυχώς δεν λέτε καλά που είχαμε και το πρωτάθλημα φέτος στο ποδόσφαιρο. Τυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς. Τι γίνεται με τα λειτουργικά. Μια ωρίτσα κουβέντα είχαν λέει οι δύο υπουργοί. Φιντάν και Γεραπετρίτης. Γεραπετρίτης και Φιντάν. Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους όμως. Νωρίτερα χθες είπε διάφορα πράγματα για την λεγόμενη τουρκοκυπριακή δίκη. Στα κατεχόμενα, δεν ξέρετε τώρα. Και απάντησε όμως το Ισραήλ, γιατί παρενέβηκε το. Μάλλον στην ομιλία του Ερντογάν ανέφερε και την. Και το Ισραήλ και λοιπά, και τις συνεργασίες που κάνει με την Αθήνα και τη Λευκοσία. Απάντησε το Ισραήλ λέγοντας τώρα ποιος μιλάει. Μιλάει λέει ένας ο οποίος αφήνει ζητήματα και με τη δικαιοσύνη, αφήνει ζητήματα και με τα πολιτικά και με τον τρόπο συμπεριφοράς και με χτυπήματα σε χώρες πέριξ της ευρύτερης περιοχής που υποδαβλίζει και δημιουργεί προβλήματα και τα σχετικά. Το ενδιαφέρον της ιστορίας πάντως είναι ότι αυτό λέει το νομοσχέδιο για την περίφημη γαλάζια πατρίδα προχωράει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκε χθες το βράδυ μεταξύ των πολλών δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος από δημοσιογράφο για αυτές ακριβώς τις δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περτογάν εις βάρος του Τελαβίβ, του Ισραήλ, και απάντησε ότι για μια ακόμα φορά με πολύ καλά λόγια για τον Ταγί, εξαιρετικός ηγέτης, πολύ καλός μου φίλος κλπ. Κλπ. Και αν χρειαστεί, λέει, να παρέμβω για να πέσουν οι τόνοι, θα το κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζει το μάτς. Και έχουμε πότε, Ιούλιο, έχουμε σε ένα μήνα, έχουμε σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα είναι εκεί και ενδεχομένως να δούμε και τον Αμερικανό πρόεδρο και από τα δικά μας μέρη, από τη δική μας γειτονιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Όσον αφορά, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις, αλλά το ξέρετε αυτό. Χθες στα διαδικαστικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του με αφορμή την επιλογή Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος, νομίζω ότι αναφέρθηκε με τον τρόπο του τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στο Κώστα Καραμαλή. Πάλι για τους καναπέδες, είπε για την πρώτη Κυριακή, για τα σενάρια τα οποία λέγονται και ακούγονται ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία με αφορμή της δημοσκοπής. Αλλά όπως σας έχω πει, έχει αρκετό νερό ακόμα το αυλάκι. Ακόμα στείνονται τα δίπολα και επίσης στείνονται και αυτά που θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, αυτά δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Νομίζω ότι είμαστε σε ιστορικές μέρες όσον αφορά τη Σαγράδα Φαμίλια για τους καθολικούς. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, γιατί η εικόνα εκεί είναι συγκλονιστική. Μετά από 144 χρόνια που χτιζόταν λοιπόν αυτός ο καταπληκτικός ναός, υπερβολικός θα μου πεις, φίλε ακροατή, σωστά, και εγώ νομίζω ότι κάποιες φορές ξεφεύγουμε των καταστάσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε επί της ουσίας ο ναός αυτός αυτή την περίοδο που είμαστε κι εμείς πάνω σε τον πλανήτη. 144 χρόνια προσπαθούσαν να τον ολοκληρώσουν τον ναό αυτό. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Μια κατασκευή με πολύ ενδιαφέρον, όντως, άσχετο αν είναι εκκλησιαστικό οίκημα, δεν έχει καμία σημασία.
Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκαλεί και την πόλο του τουρισμού για τη συγκεκριμένη πόλη.

0: Έχει ένα ενδιαφέρον εκεί για την Ισπανία γενικότερο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, παιδιά. Στους πρωινούς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Προς το παρόν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Τις συνομιλίες διαψεύδουν οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει και την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, σχεδόν 24 ώρες μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε βάρος 44χρονου. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και, όπως αποδείχθηκε, εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε, παιδιά? Ωραίος ήλιος έχει βγει και μας κάνει παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη, και είναι προ-Παρασκευή με λίγα λόγια. Έχω ένα φίλο ακροατή ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Ψάλτη, επένδυσε, μου λέει σε χρυσό, επένδυσε σε χρυσό. Γιατί να επενδύσω σε χρυσό? Η αλήθεια πάντως είναι, παιδιά, ότι είναι στα 4.000, σχεδόν 4.090 δολάρια, όταν ήταν, είχε ακουμπήσει σχεδόν 5.000 ο χρυσός. Και βλέπω ότι συνεχίζει να πέφτει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις ασιατικές αγορές που ανοίγουν το καθημερινό δρομολόγιο και στα χρηματιστήρια. Λοιπόν, καιρό είχαμε να δούμε τόσο χαμηλή τιμή στο χρυσό, η αλήθεια είναι. Ναι. Τώρα τι γίνεται γενικώς, μιας και κοιτάω τα χρηματιστήρια, στο κόκκινο βλέπω. Η μεγαλύτερη πτώση είναι στο Hong Kong, όπου εκεί ο γενικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,27% τώρα. Στο Τόκιο, Ιαπωνία, Japan, 0,40%, 0,45% η Αυστραλία και όπως σας είπα 4,087-88 δολάρια η ουγγιά είναι ο χρυσός. Τώρα, τι ήθελα να πω. Καταρχήν να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Έφη στη Ζωφριά και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Είναι μηνύματα που συνήθω τα ξεχνάω και σα ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημητρό μου, καλημέρα. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γιορτάζουμε και τον Απόστολο Βαρνάβα που είναι ιδρυτή και προστάτη τη Εκκλησία τη Κύπρου. Μάλιστα. Καλημέρα, Τάκη. Τάκης μου λέει: η FIFA έγινε του FIFA, λέει. Χάλασε, λέει, άλλη μια διοργάνωση για χάρη κάποιων. Ακούω διάφορα για τον. Πώς λέγεται αυτός ο επικεφαλής της Καράβλας? Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, το διαβάζω διάφορα να σας πω την αλήθεια από τους. Μου λένε και αθλητικοί εδώ, οι δικοί μας διάφορα να σας πω την αλήθεια, αλλά. Το έχει βάλει, μάλλον έχει βάλει λίγο την πολιτική μέσα στην ιστορία της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Αυτό νομίζω ότι θα την επηρεάσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν είμαι και πολύ, να σας πω την αλήθεια, περάσανε οι παιδικές μου ηλικίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Τάκης επανέρχεται και μου λέει: η εικόνα έδειξε, λέει, ότι στο τελευταίο σουτ του Βεζέκοφ για τρίποντο θεατής τραβάει τα μαλλιά του, λέει. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει στο σεφ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Μην με ρωτάς, Τάκη, σου λέω: έψαχνα χθες τι θα γίνει με το πλυντήριο. Α, στο μεγάλη ιστορία. Πονεμένη ιστορία, πονεμένη, ταλαιπωρημένη ιστορία. Κάτσα πλέον κανένα ρούχο τώρα, διότι έχουμε θεματάκια. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Μελβούρνη. Καλησπέρα, γιατί εκεί είναι το μέλλον μας, είναι μπροστά. Πλάκα-πλάκα τώρα με το Μουντιάλ. Τυχεροί εμείς που έχουμε, λέει, δύο πατρίδες. Αυστραλία, Τουρκία την Κυριακή. Οπότε είμαστε όλοι Αυστραλοί. Πλάκα-πλάκα. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία. Το ξέρετε ότι με έναν τρόπο μετέχουμε και εμείς στο Μουντιάλ, Όχι ως Ελλάδα. Ελλάδα δεν υπάρχει, εντάξει τώρα, μην είμαστε και πλεονέκτες. Αλλά είναι ο Γιώργος Δόνης, λέει, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, παιδιά, είναι ο Δόνης, ξεφτύλα. Είναι, πώς το λένε, προπονητής Σαουδική Αραβία. Προσελήφθη, λέει, πριν από 1,5 μήνα, τον έρμο. Μετά, λέει, την απόλυση του Ρενάρ, Ερβέ Ενάρ, ο οποίος είχε ένα ατυχέστατο, λέει, αποτέλεσμα η εθνική ομάδα με την Αίγυπτο. Έφαγε 4 γκολάκια με λίγα λόγια. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά, λέει, που Έλληνας τεχνικός κοουτσάρισε Μουντιάλ. Ο πρώτος Αλκίτας Παναγούλιας, το θυμάμαι σαν τώρα, να ξέρετε. Πώς θα είχαμε φάει τον 94. Κάτι τεσσάρες, ξεγυρισμένες, Μη γελάς, Κωστάκη. Λοιπόν, ο επόμενος ήταν, λέει, ο Ποστέκογλου, που ταξίδεψε, λέει, με την Αυστραλία το 14 στη Βραζιλία. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν πάρει βαθμό, λέει, στους ομίλους. Αλλά αν πετύχει αυτή τη φορά ο Δόνης, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δόνης παίζει, όπως είπαμε, Σαουδική Αραβία με Ισπανία, Ουρουγουάη, ο Χαμάν και πράσινο ακροτήρι. Εν τω μεταξύ, λέει, στο ρόστερ της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας είναι ένας 36χρονος, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης. Κώστας Μπαρμπαρούσης. Θυμάμαι τη φανέλα του Περού, μου άρεσε πάρα πολύ, πιτσιρικάς, που είναι κόκκινη, νομίζω, με μια γραμμή άσπρη, διαγώνια. Πολύ μου άρεσε η φανέλα του Περού. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που σας λέω, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Τώρα, κάθε φορά θέλω να σας το πω και όλο το ξεχνάω. Δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και την ενέργεια. Και προσέξτε, και στις δύο ειδήσεις που θα σας πω, Η Ευρώπη είναι μία πλευρά και η Αφρική η άλλη πλευρά. Ακούστε λοιπόν. Η Αφρική, λέει, μετά από παρότρινση των Βρυξελών, ετοιμάζεται, λέει, να προμηθεύσει με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Η Νιγηρία, ο Νίγηρας, τώρα θα μου πεις ποιες χώρες είναι αυτές, ψάλτη, εδώ σας θέλω, και η Αλγερία ξεκίνησαν, λέει, κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 4.000 χιλιόμετρα, και ο αγωγός αυτός αναμένεται, λέει, να μεταφέρει έως και 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Αλγερία. Όταν φτάσει στην Αλγερία, θα χωρίζεται, λέει, ο αγωγός σε δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι αριστερά θα πηγαίνει Ισπανία, Αλμέρια, και δεξιά θα πηγαίνει μέσω της Μάλτας στην Ιταλία. Ενδεχομένως να υπάρξει κι άλλος ένας αγωγός, λέει, ο οποίος θα πηγαίνει από την Κορσική πάλι στην Ιταλία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τεράστια επένδυση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να την χρηματοδοτήσει. Νομίζω 4 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, αν δείτε το χάρτη, ξεκινάει από την Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι κάτω από τη, πολύ κάτω από τη μέση της Αφρικής. Περνάει τον Νίγηρα, την Αλγερία, η οποία είναι τεράστια, παιδιά, η Αλγερία στην έκτασή της. Και έρχεται στη Μεσόγειο για να χωριστεί, όπως σας είπα, σε δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα τμήμα της είδησης. Φυσικό αέριο από την Αφρική, από σχεδόν το νότιο κομμάτι της Αφρικής, να περπατήσει μέσω αγωγού, τώρα στα δύσκολα με την κρίση. Δεν το είχαμε σκεφτεί πιο πριν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε αυτό. Τώρα έχουμε πει αυτά για την Ευρώπη. Μετά, λέει, η δεύτερη είδηση είναι η είδηση που λέει ότι ο ήλιος και η Σαχάρα θα φορτώνουν ηλιακά πάνελ, άρα θα παρέχουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα έρχεται στην Ευρώπη. Και εκεί την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν δεσμεύτηκε να δώσει 5 δισεκατομμύρια για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, για να πέφτουν τα καλώδια και να έχουμε ενέργεια, καθαρή ενέργεια από την Αφρική. Ο λογαριασμός, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί πάνω από 47 δισεκατομμύρια τις τελευταίες 100 μέρες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόσο? 47 δισεκατομμύρια. Μέχρι, λέει, το 2035... η Κομισιόν αναμένει ότι η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει 15 γιγαβάτ νέας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές, θα δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει, λέει, τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο. Θυμίζω ότι έχουμε και εμείς μια συμφωνία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι, με καλώδιο. Προσέξτε, ενέργεια η οποία θα παράγεται από φωτοβολταϊκά, θα περνάει μέσα στη θάλασσα και θα πιάνει λιμάνι σε μας. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ξαναλέω, στα δύσκολα, στα εύκολα δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά, να σας πω την αλήθεια. Άλλο ένα που θέλω να σας πω, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, το έχω σημειώσει αλλά όλο το ξεχνάω, γιατί ο γάρ έρχεται μόνο του. Προφανώς έχετε δει την ιστορία του Αλεξάντερ Σβέρεφ. Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ είναι τενίστας. Θα μου πεις και τι με νοιάζει εμένα, ψάλτη. Κέρδισε, λοιπόν, το Ρολάν Γκαρός, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σβέρεφ σταμάτησε, λέει, δυο φορές τον αγώνα για να κάνει ένεση ινσουλίνης. Είναι ινσουλινοεξαρτώμενος. Αλλά το οποίο, λέει, το αντιμετώπισε, το έμαθε, λέει, στην ηλικία των 4 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι γιατροί είχαν συμβουλεύσει τη μητέρα του, λέει, να μην παίζει τένις γιατί ήταν υπερβολικά δύσκολο, αλλά ο Σβέρεφ δεν το έβαλε κάτω. Μπράβο του. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και για όλα τα παιδιά, κυρίως τα μικρά παιδιά και τους γονείς που σοκάρονται με αφορμή την συγκεκριμένη ιστορία των διαβήτη τύπου 1. Όσον αφορά το διαβήτη τύπου 2, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, το 12% του πληθυσμού της χώρας μας εκτιμάται ότι έχει διαβήτη τύπου 2. Το 90% του συνόλου των διαγνωσμένων περιπτώσεων αντιπροσωπεύει αυτόν, τον διαβήτη τύπου 2, που αποτελεί και τη συχνότερη μορφή διαβήτη. Αυτό αντιμετωπίζεται είτε με μείωση κιλών, διατροφή, γυμναστική, καλό ύπνο, παραμύθια της χαλιμάς κλπ. Αυτά ήθελα να σας πω τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μετά θα πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα του τουρισμού, του τουρισμού λέω, ωραίος, του πληθωρισμού, διότι 5,2 έπεσε λέει λίγο, αλλά 5,2, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλά δεν λέω? Όλοι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Κάπου διάβαζα για κάποια στοιχεία, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται λέει με το μοσχαρίσιο κρέας. Χαμός. Χαμός. Πριν όμως πάμε εκεί, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά έχω να σας πω αυτό που λέμε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο τώρα μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα έξοδα σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Ρέντι, Αεροδρόμιο, ΟΑΚΑ, έρχονται και άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε έντυση τώρα zaptaxiclub.gr και η LVL φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα, παρακαλώ πολύ. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα, ποντάκι.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
13: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το
4: πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλημέρα σας. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από σας, κυρίως από κυρίες από ό,τι βλέπω, για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Ρίζος για ασφαλιστικά συνταξιδοτικά. Έχετε χρόνο όμως ακόμα και άλλων. Κανονίστε την πορεία σας. 8 παρά 4 θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Μετά τις 7 και 4, μετά το μαγκαζίνο, θα κάνουμε μια βόλτα στα Χανιά να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές των μεταναστών. Νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου, 2.189 είναι αυτή οι οποίοι ήρθαν στη χώρα από την 1η Ιουνίου. Άμα φτιάξει ο καιρός, φεύγουν τα κρουαζιερόπλοια, όπως καταλαβαίνετε, έναντι ακριβού τιμήματος, και έρχονται στα νότια της χώρας κατά κύριο λόγο. 2.189. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια ένταση, λέει, στον ομό Ηρακλείου για τον χώρο που έχει επιλεγεί να φτιαχτεί εγκατάσταση υποδοχής. Γιατί διαμαρτύρονται οι άλλοι νομοί και σου λέει, όλοι σε εμάς έρχονται, τέλος πάντων. Και στο Ηράκλειο διαμαρτύρονται όμως οι φορείς του Ηρακλείου για το ζήτημα αυτό. Ελπίζω αύριο ή τη Δευτέρα να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς για να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. 160 δεξαμενόπλια παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία τα οποία υπάρχουν. 860 Έλληνες γιατροί δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου. 860. Σας έχω πει ότι, τέλος πάντων, σε μια εκδρομή που έκανα, είχα μια κυρία δίπλα μου η οποία την έβλεπα και συνέχεια στο κινητό της. Ήμουν πολύ περίεργος, γενικά είμαι περίεργος τύπος, όχι προκλητικά περίεργος, ξέρετε τώρα, ευγενικά πώς το λένε περίεργος. Πιάσα μια κουβέντα, μου λέει, είμαι γιατρός. Λέω, καλά, και τι κάνετε? Μου λέει, γράφω, λέει, συνταγές για τους ασθενείς μου. Λέω, πού είσαστε, εδώ στην Αθήνα? Όχι, μου λέει, στην Κύπρο. Λέω, πώς προέκυψε η Κύπρος? Α, μου λέει, κοίταξε να δεις. Εγώ, μου λέει, ήμουν εδώ σε ένα νοσοκομείο. Έφυγα, άνοιξα ιδιωτικό ιατρείο. Το παιδί μου, λέει, πήγε για σπουδές στην Κύπρο. Και προέκυψε, λέει, μια πρόταση εκεί, στο Εθνικό Σύστημα, και πήγα εκεί. Πολύ καλύτερα λεφτά, ώρες συγκεκριμένες. Παθολόγος γιατρός. Και μου λέει, είναι μια χαρά. Ξαναλέω, 860 γιατροί Έλληνες. Εμείς ψάχνουμε γιατρούς εδώ πέρα, όπως ξέρετε. Θα τα πει και αργότερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος θα έρθει καλεσμένος στον Άρη Πρωτοσάλτε. Λοιπόν, όπως επίσης θυμίζω, τα είχαμε πει και για τους νοσηλευτές που έχουν φύγει κατά καιρούς. Και λόγω της κρίσης, αλλά μετά την κρίση και λόγω των καλύτερων συνθήκων εργασίας, οι οποίοι έχουν πάει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα πράγματα εκεί είναι καλύτερα οικονομικά. Μάλλον θα δοθεί επίσης, να σας δώσω και μια είδηση, μια παράταση, μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι το χρονικό όριο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι 15 Ιουνίου για να καθαρίσουμε οικόπαιδα και να τα δηλώσουμε ότι είναι καθαρά. Πρέπει να πω ότι φέτος που το έκανα αυτό και ενημέρωσα και το Δήμο μου εκεί για να αυτά κλπ. Μου στείλε ένα μπουγιουρντί ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μου λέει: κύριε μου, για να περάσει η υπηρεσία να πληρώσει, θα πρέπει να δώσετε ένα ποσό τάδε. Μάλιστα, το στείλαμε. Στείλαμε τα χαρτιά στο Δήμο ηλεκτρονικά, ωραίο σύστημα, με RF κλπ. Κλπ. Για να περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Κρατάς και τις αποδείξεις για καλό και για κακό, αγαπητέ φίλε ακροατή. Τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ωραίο είναι αυτό. Κλείνοντας γρήγορα, κάνα νέο με την Ιερά Μονή Σινά. Δεν ρωτάω τυχαία. Δεν έχω αιμονές γενικά. Έχω δηλαδή και εγώ λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα, αλλά δεν έχω αιμονές. Αλλά επειδή ήρθε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πήρε και κάτι παράσημα και λοιπά, ωραία, και έδωσε και εκεί στο, νομίζω, στον ηγούμενο, όχι τον προηγούμενο, τον είναι ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά. Κάνα νέο εκεί με το θέμα της περιουσίας, με τους Αιγύπτιους αδελφούς ημών. Κάνα νεάκι. Τώρα, πληθωρισμός, κυρίες και κύριοι, 5,2. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις, ακούστε. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, δόξα τω Θεώ, δεν το θέλουμε. Κλείσαμε. Άλλα καύσιμα άνοδος 34,8. Πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 25%. Βενζίνη 21,5. Φυσικό αέριο 21. Τη μικρότερη αύξηση, παρακαλώ, ηλεκτρισμός 5,9. Ακούστε και αυτό για να κλείσω. Μοσχαρίσιο κρέας. Γιατί, όπως ξέρετε, άμα δεν βάλεις, έχω και ένα συνάδελφο εδώ πέρα που λέει: άμα δεν έχω κρέας στο τραπέζι κάθε μεσημέρι, δεν μπορώ. Τρελαίνεται το μάτι μου τελείως. Λοιπόν, στην Ελλάδα, λέει, έχουμε τη μικρότερη παραγωγή και εισαγωγές κάνουμε πάνω από 80%. Μοσχάρια ελληνικής παραγωγής καλύπτουν, λέει, μέχρι το 8% της εγχώριας αγοράς. Και αν προσθέσουμε, λέει, και κάποιες αγελάδες Holstein, Wunderbar, αυτές είναι Ολλανδικές, 15%. Ένα πρόβλημα, λέει, ακόμα είναι, λέει, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μεσαζόντων από το στάβλο μέχρι το κρεοπωλείο. Γιατί, αλήθεια, κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι, βεβαίως, ενεργειακό κόστος, ζωοτροφές, κόστος παραγωγής και συντήρησης. Δεν το κουβεντιάζω καν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤ, όχι την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η εγχώρια παραγωγή λισταβοειδή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί, λέει, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος κατά 4,2%, που σημαίνει ότι θα τσιμπήσουν και άλλο οι τιμές αφού θα μειωθεί η παραγωγή. Εντονότερη μείωση, λέει, για πρόβατα και κατσίκια. Καλύτερα θα πάνε, λέει, τα γουρουνάκια, γιατί, ξέρετε, εμείς είμαστε και αυτό και θέλουμε και το ένα και θέλουμε και το άλλο. Ευτυχώς, εμείς εδώ στη χώρα φαίνεται ότι με τις κοτούλες κάτι αντιμετωπίζουμε, με τα κοτοπουλάκια. Αλλά το μοσχαρίσιο κρέας, λέει, κυρίες και κύριοι, όχι απλώς πετάει, δεν το βλέπουμε από το ύψος στο οποίο κινείται η τιμή του. Και νομίζω το βλέπετε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Με φάγει η πολυλογία. Σας ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννίνης, ο γκόλυθος επικοινωνίας και της ενημέρωσης, έρχεται για το αναλυτικό μαγκαζίνο σήμερα και αύριο. Εμείς αμέσως μετά εδώ θα είμαστε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Καλημέρα σας.
16: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
17: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
18: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
17: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
19: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
20: Όλοι Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
22: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι! Πάμε!
24: Πού θα πάμε?
25: Κρήτη!
23: Μήλο!
22: Κρήτη λέω κι εγώ!
23: Μήλο!
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
22: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
23: Ναι! Ναι.
25: Πάει το ταμείο.
22: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ!
27: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μητέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
29: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
29: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
29: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
30: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
31: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
32: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
31: Γιατί?
32: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: περισσότερα.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
5: Σ' ακολουθώ.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7 είναι 5η 11 Ιουνίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη και η Σοφία Καλαβούρου στην εμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Τις συνομιλίες διαψεύδουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς. Στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προσύσπραξη οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός εισπράξης σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωρη σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας με όλα αυτά τα οποία είχαμε στην Μέση Ανατολή. Με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Αναφέρει επίσης ότι εκτοξεύθηκαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρακινούς στόχους, όπου αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία, όπου αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα. Η αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες, καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Σύμφωνα μάλιστα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, έχουν ήδη πληγεί 2 παραβατικά, όπως αναφέρουν, πλοία τα οποία επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων. Ξεκαθάρισε δε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι όλες αυτές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή οδηγούν σε ανώτατες τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95 και 40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε ανώδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Σε εσωτερική επικαιρότητα, μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος.
1: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και παράλληλα τη διεύρυνση του κόμματος, και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα όμως δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι μια ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση. Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοή σε χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Γενικός Γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Όχι μόνο για την αποστολή την οποία μου αναθέτετε σήμερα, αλλά γιατί τα 12 χρόνια που βρίσκομαι κοντά σας, με πιστέψατε, μου δώσατε ευκαιρίες, με εμπιστευθήκατε. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και η υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
3: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας, έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
0: Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με άμεση αναφορά σε διαγραφές έστειλε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας εμέσως τις δηλώσεις του κ. Χάριου Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός. Όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο στέλεχος που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα.
4: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίος στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
0: Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι επάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματιά απέφθηνε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των τραχών, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτήσουν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές κατανάλωσης δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι του με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιρίες δέχθηκε 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν εφνιδιασμό. Σε βάρος του 65χρονου Ιταλού έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Το αυτόφορο τρεμελές πλημμυδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενείας της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Μαζί του αναμένεται να οδηγηθούν ο 86χρονος πατέρας του και 47χρονος σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο, στο Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και περιόριστο 5.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Και τέλος, την πρόκληση στο τελικό του Champions League πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Αματαρό με 14-12.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η αντικυκλοφορία του δρόμου στο Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ο δρόμος που κάνει την διαφορά εντός εισαγωγικών είναι η κάθοδος της Κηφισού σήμερα. Γιατί το λέω? Γιατί έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης. Αρχίζει το πρόβλημα και ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι, συναντάτε είτε πολύ χαμηλές ταχύτητες είτε μποτιλιάρισμα. Κυρίως στο ύψος της Αττικής Οδού το μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ξέρετε πως είναι δύσκολα κάθε πρωί αυτή την ώρα, άλλωστε έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Στο Περιστέρι, η αναπαύσεως θα σας καθυστερήσει λίγο περισσότερο κατεβαίνοντας από τον Άγιο Ιερόθεο προς τη Θηβών. Στο Σκαραμαγκά είναι ακριβώς όπως την περιμένετε η εικόνα και λίγο καλύτερη, θα μπορούσα να πω, κυρίως στην Λεωφόρος Χριστού. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Ήδη έχει αρχίσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα. Λίγη κίνηση έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τα τρένα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα πέμπτη έθριο στένο καιρό στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, το ίδιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και βαθμία στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Καλό πρωινό. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μας μαγκαζίνο. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στη διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Πέμπτη σήμερα, είναι η 11η μέρα του μήνα, του Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Και πλάκα πλάκα, τη Δευτέρα 15. Σήμερα, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου κατά τα φαινόμενα, μάλλον είναι η λυμμένη απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων. Ακριβένει το χρήμα, και αυτό έσπευσαν και τα κράτη, λέει, και η Ελλάδα μεταξύ αυτών, για να πάρει χρήμα από την αγορά με καλύτερα επιτόκια. Και αυτό πραγματοποιήθηκε χθες, που βγήκαμε για δεκαετές ομόλογο, τα στοιχεία αυτά δείχνουν. Και επίσης και πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση Πιερακάκη με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί, λέει, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την υπόθεση της τεχνογνωσίας που αποκτήσαμε λόγω κρίσης, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και ακούγεται κάπως, η αλήθεια είναι, μετά από όλο αυτό το ανηφορικό δρομολόγιο που είχαμε ως χώρα, και συνεχίζουμε να έχουμε με άλλους ρυθμούς και άλλα δεδομένα από το 9, από το 10 επίσημα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα πάμε σε λίγο στα Χανιά. Έχω μία πρόταση. Έχω μία πρόταση, παύλα πρόκληση. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-48-00-170-174 θα έχετε 10 διπλές προσκλήσεις για να πάτε τη Δευτέρα που μας έρχεται, 15 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη, όπου ο Πάνος Μουσουράκης ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδία στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιριού. Μανώλης Φάμελος, Γκάτζο Ντίλο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, που θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό. Οι 10 πρώτοι, αριθμό κινητού, καλά, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και ηλεκτρονικό mail. Mail επικοινωνίας, δηλαδή, για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Οι 10 πρώτοι, 10 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας, ή θα είναι σε δευτερόλεπτα στην παρέα μας, η Αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά τι γίνεται με το θέμα της ροής των μεταναστών στα Χανιά, όπου, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, οι ροές και πάλι αυξάνονται από τις αρχές του μήνα, από την 1η Ιουνίου μέχρι χθες το βράδυ.

0: μεγαλύτερη αύξηση, θα έλεγα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερους Σουδανούς φέτος, δηλαδή από το Μάρτι και μετά έρχονται περισσότεροι Σουδανοί, ναι. Και αυτοί έρχονται με τις οικογένειές τους.
1: Α, όλοι μαζί δηλαδή.
0: Όλοι μαζί. Οπότε γι' αυτό παρουσιάζεται αυτή η αύξηση του αριθμού στα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αξιοσημείωτο είναι να πω εδώ ότι έχουμε αισθητή μείωση Αιγυπτίων.
1: Ναι.
0: Μεγάλη αύξηση Σουδανών.
1: Ναι.
0: Και φέτος παρατηρείται επίσης να έρχονται και άτομα, μετανάστες, από άλλα κράτη της Αφρικής. Δηλαδή βλέπουμε να έρχονται από το Τσάντ, που δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Mm-hmm.
0: Να έρχονται περισσότεροι από Σομαλία, να έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ατόμων από Ερυθρέα. Βλέπουμε δηλαδή μια διαφορετική κατανομή
1: περισσότερη...
0: από τη Ζάμπια.
1: Κύριε Δήμαρχε, οι περισσότεροι άντρες.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε τώρα για έναν αριθμό μέχρι σήμερα. Μέχρι χτες είχαμε 57 περιστατικά και 2.500 κόσμο, ναι. Εκ των οποίων οι 2.300 περίπου είναι άντρες.
1: Μάλιστα. Στους χώρους, στο χώρο το δικό σας εκεί στο νομό, πόσοι φιλοξενούνται τώρα?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 50, διότι είχαμε μια μεταγωγή ευθές 190 άτομα. Ναι. Είχαμε 240, μείνανε οι 50. Οπότε είμαστε καλά. Ευθές έτυχε μετά από πολλές μέρες και δεν είχαμε άφηξη.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαστε σε κρατάμενο πολύ χαμηλό αριθμό.
1: Θα δούμε τι θα βγάλει και η νύχτα, βέβαια, στην πορεία της υποψιάζομαι.
0: Βεβαίως. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση, αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με ειδοποιήσουν σε λίγο ότι, ότι έχουν βγει στη Γάβδο και.
1: Ναι, και πρέπει να τους μεταφέρουμε από εκεί
0: στην Αγία.
1: Ναι, να σας πω.
0: Στην Αγία. Παρακαλώ.
1: Άλλη μια κουβέντα που βλέπω αρχίζει και φουντώνει αρκετά, βέβαια δεν ξέρω αν σας επηρεάζει ή όχι, είναι ο χώρος υποδοχής στο νομό Ηρακλείου. Αυτό, αν υπάρχει χώρος, όταν θα υπάρξει, από ό,τι κατάλαβα υπάρχει μια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, θα αποσυμφορήσει τις δικές σας εγκαταστάσεις?
0: Όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τις δικές μας εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε δηλαδή μεταφορά ατόμων από το Ηράκλειο προς την Αγιά, τα Χανιά, γιατί δεν χωράνε στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Άρα,
0: αυτό
1: λοιπόν,
0: δεν είναι ανεξάρτητο.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την κατάσταση στο Ηράκλειο και τους πολίτες που βλέπουν αυτή την άσχημη εικόνα να διεξάγεται στο λιμάνι.
1: Φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω γρήγορα.
0: Φεύγουν τάχιστα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει εάν η Μαλακάσα αρχίσει να
1: γεμίζει
0: ακριβώς, όπως φαίνεται τώρα δηλαδή. Οπότε θα υπάρχει εκεί μια μικρή καθυστέρηση, αλλά κατά τα άλλα έχει τύχει και μέσα στην ίδια μέρα να φύγουν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ,
0: κύριε
1: Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και εγώ. Καλημέρα.
1: Η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε επιλαμβάνεται τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον κόσμο ο οποίος έρχεται, τους μετανάστες. Ξέρετε ότι πέρασε και υπάρχει και μια αλλαγή γενικότερα πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα ζητήματα του τι θα γίνει με τις ροές αυτές. Οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζει να ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες οδηγούς. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Καλύπτονται σέρβις ασφάλεια. Απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, στο ΟΑΚΑ, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας.

0: Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη. Πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: People have
8: repower.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ήταν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του, ενώ εκτρέπει πτήσεις. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη διοίκηση του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Έχετε λίγο χρόνο ακόμα, ξαναλέω, οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-174 σας περιμένουν 10 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μηνός να πάτε στην Τεχνόπολη να παρακολουθήσετε Πάνο Μουζουράκη και τους καλεσμένους του, Μανώλη Φάμελο και τους Κάτζο Ντίλο. Ξεκινάει η καλοκαιρινή περιοδία του Πάνο Μουζουράκη και η πρώτη στάση είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το βράδυ της Δευτέρας θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό που η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό θα δημιουργήσουν αυτές τις μοναδικές βραδιές που κάνει πάντοτε ο Πάνος Μουζουράκης και η παρέα του που δεν θα μοιάζουν με άλλες. 2-10-48-00-170-174. Πριν πάμε στον καλεσμένο, γιατί πρέπει να σας το πω και αυτό, μου το λέγανε τώρα εδώ οι αθλητικοί μας, είχαμε τον τέταρτο τελικό στο NBA, οι New York Knicks λοιπόν επικράτησαν κάνοντας μία απίστευτη ανατροπή. Έχαναν με 29 πόντους από τους San Antonio Spurs και τελικά κέρδισαν στο δευτερόλεπτο με 107-106. Καταπληκτικός αγώνας, μου λένε τα καλύτερα οι αθλητικοί μας εδώ συνάδελφοι. Μπράβο λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο μπάσκετ. Θυμίζω ότι και εμείς είχαμε ζητήματα χθες. 2-2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση. Ο τελικός των τελικών για τα δικά μας το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Τώρα στην παρέα μας ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων δάσο πυροπροστασίας του ΒΒΕΦ Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση του ελληνικού τμήματος. Για μια ακόμα φορά θέλω να πω ότι τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι εθελοντές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, για τις πυρκαγιές. Περίπου 3.000 εθελοντές Αυτό προκύπτει από τη δουλειά που έκανε το ΒΒΦ Ελλάς με άλλους, αλλά και μη κερδοσκοπικά σωματεία. Ενισχύθηκαν με εξοπλισμό από 71 ομάδες δάσο πυροπροστασίας της χώρας και έγιναν και περίπου 500 εκπαιδεύσεις στο πεδίο. Αυτό ήταν σε μια περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, μιας τετραετίας. Καλημέρα κύριε Δωρό.
18: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
17: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί γενικά εμένα μου αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, οι εθελοντικές, που σημαίνει ότι κάποιος αφιερώνει χρόνο για να συνδράμει και να βοηθήσει τον τόπο του, αλλά γενικότερα το περιβάλλον. Πώς έγινε η αξιολόγηση αυτών των ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν ικανό αριθμό ομάδων οι οποίες υπάρχουν και εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, από εθελοντικές ομάδες.
18: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας που ασχολούνται με την δαφοπροστασία, δαφοπυρόσβεση ως κύριο αντικείμενο για την προστασία από διδασκές πυρκαγιές και κατόπι απεστάλλει μια ειδική φόρμα την οποία συμπληρώσαν οι εθελοντικές ομάδες. Αυτή η φόρμα έχει πάρα πολλά πεδία. Ζητούσαμε λοιπόν πολλές πληροφορίες για τη δράση τους και από εκεί και ύστερα προκρίθηκαν με επιτόπιες αυτοψίες σε όλους όσους μας καλέσανε και ζητήσαν να αξιολογηθούν ανά τη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήγαμε και τους είδαμε στον τόπο που είναι η ομάδα τους, στον τόπο που είναι η βάση τους.
17: Μάλιστα.
18: Και μέσα από μια διαδικασία 15 τυπικών και λειτουργικών κριτήριων προχωρήσαμε στη σταδιακή αξιολόγησή τους προκειμένου να φτάσουμε στον αριθμό που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε. Δεν είχαμε ανεξάντλητους πόρους.
17: Κατάλαβα.
18: Έτσι να κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα.
17: Όταν λέμε ενίσχυση, κύριε Δώρο, τι εννοούμε?
18: Η ενίσχυση αφορούσε τα υλικά και μέσα ατομικής προστασίας για τους εθελοντές,
17: ναι.
18: Υλικά πολύπλων προδιαγραφών,
17: ναι.
18: Κράνη, άρβυλα, εργαλεία δασοπυρόσβεσης, διάφορα υλικά,
17: mm-hmm.
18: Και φυσικά και υλικά που αφορούσαν τη δράση τους στην πυροσβεστική, δηλαδή κάποια ειδικά εξαρτήματα για τα οχήματα που είχαν ανάγκη. Έγινε γενικότερα μια πολύ εξατομικευμένη ενίσχυση, η οποία ακριβώς προέκυψε και από την επιτόπια αυτοψία.
17: Αυτή τη δουλειά που κάνατε λοιπόν εσείς και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι συνεργάτες σας κλπ, αυτό που αντικρίσατε όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να δεχθούν αυτόν τον έλεγχο, ήταν θετικό? Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες, πέρα από την αγάπη που μπορεί να έχουν και το χρόνο που αφιερώνουν, ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες ή έχουμε καλό υλικό, με λίγα λόγια, εθελοντών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στη δύσκολη μάχη με τις πυρκαγιές?
18: Πράγματι έχουμε. Απλά να εξηγήσουμε εδώ ότι δεν πρόκειται για μια αξιολόγηση η οποία έχει σκοπό να αναδείξει ποιος είναι ο καλύτερος.
17: Όχι βέβαια, όχι προφανώς.
18: Ίσα το αντίστροφο είχε σαν αφετηρία να καταδείξει το πόσο ευάλωτη είναι μια ομάδα,
17: ναι.
18: Το πόσο ευάλωτη είναι μια περιοχή και να μας βοηθήσει να κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
17: Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, αυτή η τετραετία κλείνει ή θα συνεχιστεί ως διαδικασία και με άλλους πόρους, προφανώς ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι και πάλι θα υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης στις ίδιες ή σε άλλες ομάδες?
18: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό έχει κάνει τον κύκλο του,
17: ναι.
18: Αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εθελοντές και θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να συνδέσουμε τη δουλειά τους, τη δράση τους, με την προστασία των σημαντικότερων δασικών οικοσυστημάτων στη χώρα.
17: Μάλιστα.
18: Άρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να δουλέψουμε πολύ πιο τοπικά, πολύ πιο κάθετα αν θέλετε.
17: Ναι.
18: Αλλά αυτό μένει να δούμε αν θα φτάσει στην αναγκαία χρηματοδότηση αν θέλετε.
17: Ναι βέβαια, γιατί αυτό είναι κι άλλος ένας παράγοντας νομίζω. Κλείνοντας, με μια λέξη, είσαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που λέμε εθελοντικό κύμα, εθελοντική νοοτροπία, εθελοντική βοήθεια μεγαλώνει, ενισχύεται και ίσως οι νέες γενιές είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ευαίσθητες στο κομμάτι αυτό, κύριε Δούρο?
18: Σίγουρα μεγαλώνει, σίγουρα κατευθυνόμαστε προς μια πορεία ανωδική. Αυτό, σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά και το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που είχε ο εθελοντικός χώρος στη χώρα και νομίζω ότι την ομάδα εργασίας του έργου μαζί με το μη κυβερνητικό σωματείο Δεσμός και το ΧΙΚΣ, θεωρούμε ότι κλείνει έτσι με ένα πολύ θετικό πρόσημο αυτή τη τετραετία.
17: Άρα καταλαβαίνω ότι ο σπόρος έχει μπει. Περιμένουμε τώρα να ανθίσει.
18: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και έχουμε υποχρέωση σαν κοινωνία, αν θέλετε, και στην κοινωνία των πολιτών να στεκόμαστε δίπλα.
17: Προφανώς, το κουβεντιάζετε. Προφανώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ έχω και συμμαθητή μου που αφιερώσει τη ζωή του στο κομμάτι αυτό, γιατί το αγαπάει υπερβολικά και, και το ζηλεύω, να σας πω την αλήθεια. Ευθέως το λέω. Μ' αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Καλά,
17: καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων Δάσο Πύρο Προστασίας από το WWF Ελλάς, από το Ελληνικό Ταμείο για τη Φύση. Μεγάλη ιστορία, το έχω πει εγώ για τους εθελοντές. Και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι οι ομάδες αυτές οι οποίες υπέβαλαν έτοιμα. Ελάτε να μας δείτε από κοντά για να ενδεχομένως να πάρουμε κάτι τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Και αυτές είναι οι ομάδες που είναι καταγεγραμμένες επίσημες στο σύστημα. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα κατά τη σκήνη. Έλα, Δημήτρη μας.
19: Καλημέρα, Γιώργο.
17: Καλώς
19: ήρθατε. Κύριοι, τα δύο πράγματα, τα δύο σημεία δηλαδή που έχουν κάτι το διαφορετικό. Η παραλιακή προς τον Πειραιά που έχει πιάσει νωρίς κίνηση στον Άλυμο και το Νέο Φάλιρο.
17: Αυτό τι γίνεται, τελευταίες μέρες έχει αργά. Τι γίνεται.
19: Όχι, καμία σχέση. Καινούργια δεδομένα.
17: Ναι.
19: Καινούργια δεδομένα. Βαίνει επιταχύρωση συνεχώς.
17: Ναι, εντυπωσιακό.
19: Και το δεύτερο σημείο που είναι δυσκολότερο από ό,τι περιμένουμε, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ που έχει πολλή κίνηση για την ώρα.
17: Έχει συμβεί κάτι?
19: Όχι. Ναι, υπήρξαν δύο τροχαία ατυχήματα, έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι έχω μάθει. Αλλά μια ακινητοποίηση μάλιστα και ένα τροχαίο. Κατά τα άλλα, όπως τα ξέρουμε, άνοδο Κηφισού δηλαδή, Σκαραμαγκά προσέχουμε, η Κηφισία που πιάνει σιγά σιγά πολύ κίνηση και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και Κατεχάκη βέβαια.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε. Ιδιαίτερα και εγώ το διαπίστωσα χθες. Να σας πω την αλήθεια, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
24: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
25: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
0: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Delmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Delmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Delmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Καταφέραμε και ήρθαμε στο Διονύση Ρίζο πριν από τις παρά 10. Εντυπωσιακό είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Καλό δρόμο σε όλους. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, αρκετοί από εσάς, γύρω από το ζήτημα των μεταναστών που λέγαμε νωρίτερα. Και μου λέει, γιατί ψάλλετε, δεν τους λες λαθρό μετανάστες. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει εμένα αυτός ο όρος, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς έρχονται παράνομα, έρχονται χωρίς χαρτιά κλπ. Αλλά το λάθρο μετανάστες δεν μου αρέσει και πάρα πολύ εμένα, να σας πω. Δεν ξέρω, νιώθω άβολα. Δεν λέω ότι είναι πρόσφυγες, προφανώς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποβάλουν και αίτημα ασύλου, αν έχουν τις προϋποθέσεις. Ξαναλέω, η Ευρώπη αλλάζει όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Είπε κάποια πράγματα προχθές στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός. Ενδεχομένως για το επόμενο επεισόδιο στην ιστορία των ροών αυτών. Λοιπόν, Διονύσης Ρίζος στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
5: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
17: Διονύση, έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών? Έχουμε κάτι που προκύπτει τη βδομάδα αυτή που πέρασε?
5: Έχουμε κάποια μικροπράγματα στην επικαιρότητα. Είναι τα δύο νομοσχέδια, ένα του Υπουργείου Οικονομικών και ένα του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε το επίδομα τέκνου, το οποίο θα χορηγηθεί στο τέλος του μήνα.
17: Ναι.
5: Να φροντίσουν όλοι οι γονείς να έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, γιατί θα πιστωθεί αυτόματα με βάση το εισοδηματικό κριτήριο.
17: Okay.
5: Έχουμε το χαμήλωμα του ακατασχέτου, την αύξηση του μάλλον του ακατασχέτου, ναι, στα 1.600 ευρώ από 1.250 και 1.500. Έχουμε το από πλευράς Υπουργείου Εργασίας το νομοσχέδιο που συνταξιοδοτικά φέρνει τους νοσηλευτές στα βαρέα. Χαμηλώνει και την δυνατότητα παρακράτησης να χρεωστεί το καταβληθυσόν στον ΕΦΚΑ από 25% στη σύνταξη στο 10% στη σύνταξη. Κρατήστε το αυτό, γιατί μπορεί να είναι προάγγελος ότι στις χείρες θα παρακρατηθούν χρήματα.
17: Μάλιστα.
5: Μετά τις μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα να προκύψει κάτι νεότερο.
17: Ωραία.
5: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που περιμένουν να ολοκληρωθεί και αυτή.
17: Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος το εξής. Μετά από απόφαση δικαστηρίου δικαιούμαι, που μαζί με άλλους είχα προσφύγει, να μου καταβληθεί κάποιο ποσό. Τι γίνεται στη συνέχεια, λέει, πρέπει να κάνω περαιτέρω ενέργειες?
5: Σύγηση, πρέπει να παρακολουθήσει την σύγηση από την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ και μετά να πάει η απόφαση στο τμήμα πληρωμών για να πληρωθεί.
17: Ναι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι πρέπει να βάλει κάποιον άνθρωπο να παρακολουθεί την ιστορία αυτή, έτσι δεν είναι?
5: Αν δεν παρακολουθεί ο δικηγόρος του. Η δικαστική απόφαση δεν βγαίνει μόνη της.
17: Μάλιστα, οκ. Okay.
5: Κάποιος δικηγόρος έχει παρασταθεί.
17: Σωστό. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Εργαζόμενη μητέρα γεννημένη το 70 με συνεχή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 90 μέχρι σήμερα, 33 χρόνια, με ανήλικα παιδιά από το 2010 και 5.500 ένσημα. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη και πότε με πλήρη σύνταξη?
5: Δυστυχώς, επειδή έχει γεννηθεί το 70, που σημαίνει ότι έγινε 50 ετών το 2022, δεν διατηρεί το δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου, άρα μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη στα 62 και με μειωμένη σύνταξη στα 62, αναλόγως το πόσα χρόνια μπορεί να συμπληρώσει.
17: Okay. Η φίλη μας η Έλενα λέει το εξής: γεννημένη το 62, 64 ετών σήμερα, συνταξιούχος ΙΚΑ και ΕΤΑ ΜΜΕ, λόγω ανήλικου με 15 ετία από το 15, αλλά και ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ από το 87 ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός. Δικαιούμαι και σύνταξη μηχανικού στα 67 μου?
5: Φυσικά δικαιούται να υποβάλει, εγώ θα έλεγα να υποβάλει άμεσα αίτημα στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί υποτίθεται ότι από τη στιγμή που ήδη είναι συνταξιούχος από το ΙΚΑ θα έπρεπε να συνυπολογιστεί ο χρόνος, ναι, σαν παράλληλος χρόνος μετά το 2019 και τον επανυπολογισμό. Ή περιμένει λοιπόν να πάει 67 να υποβάλει απευθείας για δεύτερη σύνταξη, ή υποβάλει άμεσα και διεκδικεί και μια διετία παραπάνω.
17: Okay. Η φίλη μας η Εύα ρωτάει το εξής: υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση για προσάυξηση στη σύνταξη συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση αφού συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016?
5: Περιμένουμε την εγκύκλιο. Όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΤΑ που έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα ενημερώνουν ότι περιμένουν εγκύκλιο σχετική από την υπηρεσία την νομική του ΕΦΚΑ. Μέσα στον Ιούνιο ίσως να έχουμε νεότερα στο συγκεκριμένο θέμα.
17: Ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ κοντά στην συνταξιοδότηση. Παλιότερα είχε εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος στην Εθνική, στην τράπεζα δηλαδή, από όπου αποχώρησα υποβάλλοντας παραίτηση. Υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω από τώρα ώστε αφενός να αναγνωριστεί συνταξιοδοτικά το χρονικό διάστημα αυτό και αφετέρου να επιταχύνω την αναγνώρισή του για την έκδοση απονομή της σύνταξης?
5: Δεν υπάρχει κάτι σε θέμα αναγνώρισης. Δικαιούται το κομμάτι αυτό με τη διαδοχική ασφάλιση να πάει στο Ταμείο της Εθνικής που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω κάπου στην.
17: Ναι.
5: Δηλαδή, Κλαφρόνος κάπου εκεί, να ζητήσει μια βεβαίωση για την περίοδο που ήταν εκεί.
17: Α, οπότε τη συνυποβάλλει λόγω του.
5: Συνυποβάλλει με τα χαρτιά του εκπαιδευτικού.
17: Να σου πω τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 39 χρόνια σε ένα ταμείο και ένα χρόνο σε ένα άλλο ταμείο, καθυστερεί το ίδιο όσο και κάποιος ο οποίος έχει 20 χρόνια στο ένα ταμείο και 20
5: χρόνια? Έχει μια καθυστέρηση, όχι τόσο μεγάλη, αλλά έχει καθυστέρηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις, παράδειγμα, του 23 που βγαίνουν τώρα αποφάσεις τέτοιες, δηλαδή που είχαν βγει, είχαν βγει
17: μια τριετία,
5: 39 χρόνια, ναι, και περίμενες 2,5 χρόνια μετά να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο.
17: Άρα έχει
5: και καθυστέρηση.
17: Έχει, ναι, υπομονή και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, η φίλη μας η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται μέχρι και σήμερα. Τον Αύγουστο του 24 είχα συνολικά 7.844 ένσημα ΙΚΑ και ΟΑΕ. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη? Είναι το 67, είναι 59 σήμερα δηλαδή.
5: 62 της, δεν μπορεί νωρίτερα.
17: Okay. Ο Κώστας, απόστρατος αξιωματικός 53 ετών και έχω βγει σε πρόωρη στα 22 λόγω τριτεκνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, τι συμφέρει, να ασφαλιστώ τώρα για να βγάλω δεύτερη σύνταξη στα 67 μετά από 15 έτη δουλειάς, ή να αυξήσει κατηγορία ασφάλιση από τρίτη σε έκτη η σύζυγός μου που είναι ελεύθερη επαγγελματίας? Έλατε.
5: Δεν έχει σχέση.
17: Το ξέρω ότι δεν έχει σχέση, αλλά αφού το λέει ο άνθρωπος, κάτι θέλει.
5: Τι παροχή θα πάρει ο ένας με το τι παροχή θα πάρει ο άλλος τώρα. Επειδή θα είναι δεύτερος συνταξιούχος και θα κοιτάξει, θα πάει σε διαδικασία δεύτερης σύνταξης αυτός, υπό την έννοια του ότι θα γίνει και σόρευση της εθνικής σύνταξης, ίσως σαν έτσι οικονομική επίπτωση συμφέρει περισσότερο να αυξήσει η σύζυγος την κατηγορία και να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη η σύζυγος ανταποδοτική.
17: Okay. Η Ειρήνη, γεννημένη στο 70, εργάζομαι, λέει, με βαρέα από το 89 μέχρι σήμερα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη?
5: Αν είναι από τα βαρέα από το 89, που σημαίνει ότι συμπλήρωσε πριν το 10, στα 55 της.
17: Okay.
5: Έχει συμπλήρωση ήδη προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθεί.
17: Ο Σίμος λέει το εξής: είμαι 60 ετών με προϋπηρεσία 32 ετών σε δημόσιο φορέα ΟΤΑ. Έχω πάρει πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ 81%. Μπορώ να αποχωρήσω με πρόωρη συνταξιοδότηση?
5: Εν ικανότητα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κρίσης από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή θα τον κρίνει ανίκανο για εργασία και θα πάρει άμεσα σύνταξη ανικανότητας πλήρη αναλογική για όσα χρόνια ασφάλισης έχει αυτή τη στιγμή.
17: Η φίλη μας η Βραντζέσκα, τελευταίο ερώτημα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη με 25 χρόνια εργασίας. Θα έχω 19 χρόνια μεικτά βαρέα. Υπάρχει περίπτωση να λάβω παραπάνω χρήματα λόγω αυτών των μεικτών βαρέων?
5: Θα μπορώ να πάρω. Στα 67, ναι, θα πάρει παραπάνω χρήματα γιατί δεν θα τα χρησιμοποιήσει για να τα βγει νωρίτερα. Από έχει συμπληρώσει 19 χρόνια όλα στα βαρέα, μπορεί να βγει και νωρίτερα. Πράγμα που νομίζω συμφέρει περισσότερο από το να περιμένει στα 67.
17: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία.
5: Καλημέρα, καλημέρα στο ακροατή.
17: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Πέμπτη πρωί εδώ στον Sky 100,3. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε με τους καλεσμένους του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
10: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
10: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Άντε, προχώρα!
27: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
28: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι...

0: Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: μουσικές. Μάτς.
1: Σήμερα αρχίζει το μάτς.
0: Σήμερα. Εμείς έχουμε κάθε μέρα μάτς, αδελφιά εδώ.
1: Τι μάτς έχουμε?
0: Εμείς έχουμε το μάτς της καθημερινότητας. Καλημέρα σας.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδάς.
0: Τι κάνουν αυτοί?
1: Είναι οι τρεις χώρες στις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει σήμερα, ξαναλέμε. Λοιπόν, ποιοι παίζουν σήμερα? Είναι και λίγο περίεργες ώρες,
0: Το Αγίου Λουκά του Ιατρού είναι σήμερα, Το ξέρετε, είναι από το κιάρτης της Κρυμαίας ο Άγιος Λουκάς. Είναι νεοφανής Άγιος και εξελέγει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης του 1920. Γιορτάζει και ο Βαρθολομαίος,
1: ο δικός μας.
0: Μισέτη πολλά στον Πατριάρχη μας, ναι, ναι. Βαρθολομαίο και Βαρνάβα, τον Αποστόλων. Λέγεται μου διάλεση, Εγώ θα λέω για τους Αγίους.
1: 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Δική μας ώρα. Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο 5 το πρωί Νότια Κορέα Τσεχία και 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη.
0: Εντάξει, όποιοι θέλουν να βλέπουν μπάλα έτσι, ωραία μπάλα, τα μάτια.
1: Έχει και 4 τα ξημερώματα άμα δεν έχει ύπνο.
0: Μπράβο, 4 η ώρα να σηκωθείτε να δείτε το παιχνίδι.
1: Είπα ο Παραγουάι, μεθαύριο είναι αυτό, έτσι.
0: Α, όχι, 4 η ώρα σήμερα να κοιμηθείτε.
1: Α, και η Τουρκία έχει περάσει, εμείς όχι.
0: Πού να περάσουμε εμείς, δεν κατάλαβα.
1: Στην τελική φάση του
0: Μουντιάλ. Πήγαμε στην Eurovision.
1: Το ίδιο είναι.
0: Πώς δεν είναι, δεν πήγαμε, όλοι θα κάνουμε επιτυχίες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Μια χώρα δεν μπορεί να έχει συνέχεια τέτοια πράγματα.
1: Κουρασάο, παίζει και το Κουρασάο.
0: Λοιπόν, όποιος και να παίζει, να ξέρετε ότι και χθες είχαμε μια νύχτα κολάσεως.
1: Πού?
0: Για όσους ενδιαφέρονται, στο Ιράν.
1: Και το Ιράν παίζει στην τελική φάση.
0: Ναι. Διώξαν έναν Αμερικάνη και τον έκανα δεχτό με τη μέση ήρωα στο Ιράν. Είναι άλλες ιστορίες αυτές. Ας μείνουμε στο κύμα επιθέσεων, το οποίο δυστυχώς για την υπερδύναμη συνοδεύεται και με ένα κύμα λολάδας, το οποίο δεν λέει να κοπάσει. Από τη μία είχαμε τις επιθέσεις, εκατοντάδες νεκροί, υποδομές κατεστραμμένες. Από την άλλη είχαμε την απάντηση του Ιράν, το οποίο ανέφερε ότι έκλεισε τα στενά του ορμούς. Όποιος περνάει από εδώ θα είναι στόχος, είναι η απάντηση του Ιράν. Ενώ έγινε το χιλιοζύμι, τα ξημερώματα βγαίνει ο Τρελαλό και δηλώνει στο Fox News ότι είχα απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι μου ζήτησαν να σταματήσω τις επιθέσεις κατά της χώρας τους και είπα να το κάνω.
1: Μεγάλη καρδιά.
0: Η απάντηση του Ιράν είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Τώρα συγγνώμη, αυτό είναι τώρα είδηση? Ιρανοί μας δουλεύετε τώρα? Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Αν μιλάμε σοβαρά. Δεν είναι, ο άνθρωπος λέει δεν είναι καλά. Έλα ρε. Άκου τώρα κουβέντα. Αυτά τώρα αλλά εμείς γελάμε. Μετριούνται με ζωές, με υποδομές, με τιμές των καυσίμων, με τιμές στην ακρίβεια όλων των προϊόντων, με ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται να λύνεται. Και δεν φαίνεται να λύνεται, δεν υπάρχει και λογική επικοινωνία δηλαδή. Έτσι και η Αμερική το ανέχεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία τώρα. Είπαμε ότι από τη μια κυβερνάνε οι μουλάδες, οι οποίοι όμως μουλάδες έχουν μια λογική. Αυτή τη λογική του Θεού τους, εν πάση περιπτώσει. Τι, μα... Και από την άλλη είναι, είναι, α, μπορείς να είναι καλά. Δεν είναι καλά, πώς θα το, πώς το κάνει, δηλαδή. Έχει πρόβλημα. Και πρόβλημα δεν έχει. Η Αμερική έχει πρόβλημα. Διότι πρέπει να το βλέπει αυτό το πράγμα. Την άλλη φορά έκανε δει ότι ο προηγούμενος πρόεδρος είχε ξεμαραγμένες κουβέντες, ξεχαλικούσε πια. Τον αλλάξανε. Τούτο τώρα δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Πώς το λένε. Είναι θέμα ιατρικό.
1: Λες το Σάββατο να βρέξει.
0: Τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: 6 το πρωί ασθενής βροχή. 9 το πρωί ασθενής βροχή. 12 το μεσημέρι ασθενής βροχή. Μετά φτιάχνει.
0: Εντάξει.
1: Για το Σάββατο μιλάμε, έτσι. Σήμερα και αύριο έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, καθότι το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει τους 34, αύριο τους 33. Το Σάββατο πέφτει λίγο, πάει στους 29 η μέγιστη θερμοκρασία και την Κυριακή στους 30. Άρα Σαββατοκύριακο είναι κανονικές για την εποχή.
0: 11 Ιουνίου του 1926 ο Χριστόφορος Ροδοκανάκης, βουλευτής και γεωπησιαστής, τον έχουμε εδώ σήμερα, μεγάλος γιατρός, τέλος πάντων, υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το λέγανε, να συμπεριλάβει στις συμφωνίες με την Ρωσία την εξαγωγή εσπεριδοειδών, η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί, διότι γράφει στο τηλεγράφημά του ο Ροδοκανάκης, εάν δεν γίνει αυτό, οι καμπούσοι θα ξεριζώσουν τις πορτοκαλιές. Εσύ, ε. Δυναμική, έτσι. Και σήμερα είμαστε έτσι. Βέβαια.

0: μάλιστα. Διαβάζω εδώ, το 26 είχαμε το Μπάγκαλο, ε.
1: Τι?
0: Δικτάτορας.
1: Ο παππούς,
0: ο Μπάγκαλος, ο οποίος τότε, 10 Ιουνίου, είχε βγάλει διάταγμα και έλεγε ότι αποφασίζουμε και διατάσσουμε τη συγχώνευση των μονών. Όλες οι μονές θα κλείσουν και θα γίνουν μία. Γυρίζουν, λέει, γύρω-γύρω, αστοιχείο για παράδειγμα, γύρω-γύρω, λέει, γυρίζουν 55 μοναχοί, θα μαζευτούν όλοι από ένα από τα μοναχοί και θα πάνε όλοι μαζί στη Νέα Μονή. Τέρμα. Θα βγήκε και διάταγμα. Από την Ιερά Σύνοδο υπήρχε μια απάντηση η οποία έλεγε: όποιος αγγίζει την Εκκλησία τρώει το κεφάλι του. Πω, φάγε ο Μπάγκαλος. Ρε, τι γίνεται. Ναι. Για κοιτάξτε όμως, θυμηθείτε τι έγινε κάτι σαν σήμερα το 2016.
1: Δηλαδή πριν από...
0: Ποιος το θυμάται τώρα αυτό?
1: Πριν από 10 χρόνια μόνο.
0: Μόνο εμείς. Θυμόσαστε τι έγινε?
1: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του τότε, Προκόπη Παυλόπουλου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ιερώνυμου, είναι ο ίδιος, και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Α, ήταν Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, ε. Εγκαινιάζεται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιός και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το Μουσείο Μαστίχας στο Πυργί.
0: Μεγάλη δουλειά, μεγάλη υποδομή, έτσι. Και αυτό, όπως και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως και το Πανεπιστήμιο, όπως και τα σχολιά, δεν έχουν τη σφραγίδα του κράτους. Έχουν τη σφραγίδα της ιδιωτικής πρωταβουλίας.
1: Είναι όμως κάτι που οι Έλληνες το έχουμε από παλιά. Να διαβάζω ότι σαν σήμερα,
0: ναι,
1: το 1931,
0: ναι,
1: ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
0: Μάλιστα.
1: Α, γι' αυτό τη λένε Πάντιο, ε.
0: Έλα, ρε.
1: Βλέπεις, δηλαδή, είναι κάτι που, ρε παιδί μου, το έχουμε.
0: Το έχουμε, ναι. Γι' αυτό και το κράτος σου λέει δεν χρειάζεται.
1: Καλά, εννοείται ότι αυτό δεν γίνεται, αυτό που λέει ο λαός μας, χωρίς κέρδη κέρατα. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: οι άλλοι κάνουν δωρεές για να αποφύγουν φορολογία.
0: Ναι, παιδί μου, κακώς την κάνουν. Δηλαδή,
1: δεν είπα κακώς, αλλά θέλω να πω ότι δεν γίνεται.
0: Πονηροί άνθρωποι, υποχθόνοι.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Ποιο κανένα τρώγανε στις τέτοιες, ναι. Λέμε τώρα να τα τρώγανε κάπου αλλού. Να τα δίνουν να κάνουν σχολείο στο χωριό τους. Γιατί φύγουν τη φορολογία. Χαίστηκε ο Λιβανός τώρα για τη φορολογία. Να κάνει σχολείο στα Καρδάμιλα. Θα ήταν τώρα βούδια όλοι οι Καρδαμιλίτες. Μην τα πάρω στο ανάποδο τώρα. Είχανε αγάπη στην πατρίδα τους και το προσφέρανε. Το κάνανε με την ψυχή τους.
1: Και καλά κάνανε.
0: Την φορολογία τους έγινε τώρα. Ναι. Τυχείο το παράδειγμα των Καρδαμιλίων. Τυχείο. Δεν ισχύει μόνο στα Καρδάμιλα. Γιατί αν δεν κάνανε συνήθω, τι θα γινόταν? Θα ήταν σημαντικό. Τίποτα. Αντίψαρα. Χωρίς τη σχολή πλοίαρχων.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: 8:20 πρώτα λεπτά. Πολλές παρεμβάσεις δικές σας. Να πω εγώ ότι στο Golden Sand, το ξενοδοχείο, υπάρχει πολλά πράγματα από πρωινό μπουφέ κάθε μέρα, 7.30 με 10.30. Ότι έχει ανοίξει ο χώρος πισίνας, μπορείς να πεις καφέ εκεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, ανοιχτά. Βεβαίως. Και ότι στο Golden Sand αναλαμβάνουν οι άνθρωποι, όπως και πολλά χρόνια τώρα, με μεγάλη επιτυχία να κάνουν παιδικά πάρτι.
13: Άρα τα γενέθλια του παιδιού.
15: Έχει και χώρο στάθμευσης. Πιο πολλές πληροφορίες στο 32080.
13: 2271-0-32080.
15: Πάρε τηλέφωνο, πείτε, ο σημαντής του Τζούμα, ο Φεγκουδάκης είναι εκεί. Μας είπε ο Γιάννης να σου τηλεφωνήσουμε, να κλείσουμε το γαρλέβατε, πώς θα το κάνουμε. Ποιος είναι στο τηλέφωνο τώρα.

0: βγάζω λόγο τώρα για τον Golden Sand.
1: Να καλημερίσουμε τον βουλευτή Χιού του Πασόκ, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους που μας ακούνε. Ένα λεπτό με αφορμή, θα παρέμβω, θα κρατήσω. Με αφορμή αυτό που είπε για το ροδοκανάκι, τις πορτοκαλιές, την παραγωγή μας κτλ. Ο Γιάννης.
0: Εσύ πού είσαι, ένα Σταύρο, μια εβδομάδα τώρα?
2: Πού είμαι?
0: Ναι, πού είσαι, εδώ έχω σε χάσει.
2: Στο καθήκον. Στο καθήκον.

0: Αγροτικής Διεύθυνσης, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι,
1: ναι.
0: της τότε Νομαρχίας Χίου.
1: Διεύθυνση Γεωργίας, ναι.
0: Ναι,
1: Ναι.
0: μία έκδοση σε φύλλο Α3, δηλαδή αυτό Α4 που γνωρίζουμε, το σχεδόν το διπλάσιο,
1: ναι.
0: στακωμένο, στατιστικό δελτίο στακωμένο, πολυτελής έκδοση, ετήσια έκδοση, στη γλωσσή, στο αριστερό φύλλο ελληνικά, στο δεξί φύλλο γαλλικά.
1: Ναι.
0: Με στήλες, με διαδικασίες ολόκληρες κτλ. Με το τι παρήγαγε ηχείως.
1: Μάλιστα.
0: Πόσους τόνους καπνά. Πόσους τόνους γλυκάνισο. Πόσους τόνους στάρι, κρυθάρι, το άλλο. Πόσα βοηδή εκτρέφοντα. Πόσες έγιες. Πόσα εκτάρια χρησιμοποιούσαν από το 1926. Ούτε εποχή AI, ούτε διαδικτύου, ούτε κομπιούτερ.
1: Ποιο βιβλίο μου παρουσίασες εσύ στο Φάρο?
0: Εδώ το 65, 55, 65, 65, 65, 65, 65.
1: Το τρίτο. Άμα θα πάρεις το πρώτο τόμο που λες τώρα, ο πρώτος τόμος έχει αυτά που λες μέσα.
0: Ναι, ναι. Πως επίρρος είναι όμως, γιατί πρώτα τα λέμε και τα ξεχνάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις πόσα πρόβατα τότε, θυμάμαι, χιακού προβάτου, φιλής χιακού προβάτου, εκτρέφοντα στοιχείο. 88.000. 88.000. Τώρα δεν υπάρχει καμία πενταριά, πολεμάει ο Μαντάλλας.
1: Μέχρι και τη δεκαετία, του 60 κάναμε εξαγωγές.
0: Δεν λέω εγώ ότι στη σημερινή εποχή πρέπει σόνι και καλά να έχουμε την ίδια παραγωγή, αλλά να έχουμε παραγωγή, να φροντίσει η πολιτεία, να συντηρήσει, να βοηθήσει, να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα, διότι καλά είναι και τα αεροπλάνα και τα αυτοκίνητα και τα μπάνια μας, αλλά χωρίς φαΐδα υπάρχει άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και χωρίς νερό.
2: Να σας θυμίσουμε πάντως ότι λόγω της κοινής αγροτικής πολιτικής, την οποία έχει ψηφίσει και συμμετέχει η χώρα μας, υπήρχε ποσόστοση στο γάλα την εποχή που είχαμε και το εργοστάσιο γάλακτος και δεν μπορούσαμε να παράγουμε το γάλα που θέλαμε.
0: Ναι, αφού κοίταξε, όπου στρέφεις και τιμωνεύεις τον κόσμο, εκεί πάει. Εάν σήμερα, εδώ παλεύουμε εδώ και 10 χρόνια, 15 πάνω, προσπαθώ να πείσω την περιφέρεια και τους άλλους αρμόδιους, με λεφτά, με το τσουβάλι υπάρχουν. Και όποιος θέλει να με αφισβητήσει, να σηκώσει μετά από μένα το τηλέφωνο, το πει. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ίδρυση σχολείων κατάρτισης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, μπλα μπλα, των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Και το Καλουτάδικο, το οποίο ήταν πεταμένο και είναι, πάνε απλώς και στεγάζουν κάποιες υπηρεσίες που είναι μέσα σε 40 στρέμματα, που έχουμε τα στρέμματα τα άλλα της εκκλησίας, στην παλιά εκεί σχολή, να κάνουμε ένα τέτοιο κέντρο εκπαίδευση τα λοιπά, ή τα λέμε, είτε μου δίνουν χέρια, υπόσχονται, δεν βαριέσαι. Τίποτα, δεν υπάρχει τιμόνι, δεν ξέρουμε πού πάμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Γι' αυτό καταντήσαμε να πληρώνουμε το κρέας το κιλό, την πριζόλα 20 ευρώ κοντεύει, το κατσικάκι 14 και το καθένα. Αφού δεν παράγουμε τίποτα.
1: Σήμερα θα ψηφίσετε τις τηλεοράσεις. Σήμερα.
2: Συζητιέται.
0: Σήμερα θα δείτε τι σας ετοιμάζουν.
1: Εγώ τα ξέρω. Εμείς ετοιμάζουμε.
0: Να βγεις και να τα πεις.
1: Τα είπα εγώ. Τα είπα και τα σήμερα.
0: Διότι εμείς τώρα εδώ κουβεντιάζουμε. Και τα ξέρω εγώ και άλλοι συνάδελφοί σου που έχουν και παλεύουν να κρατήσουν το εφημερίδα του, το τηλεοπτικό ραδιοφωνό σε μόνωση. Εάν σας χάσουμε, εντάξει, σας βρίζομαι και εγώ, σου ρίχνω και ο καθένας, αλλά τότε θα καταλάβει η επαρχία χωρίς το τοπικό ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο, ποιος θα δώσει σημασία. Αν δηλαδή είσαστε τώρα τόσοι και γκρινιάζετε αυτό που έχουμε το βράδυ, είμαστε και εμείς και δεν έχουμε ένα χρόνο συγκοινωνία. Και δεν έχουν πάρει ένα φράγκο οι άνθρωποι που κατακάηκαν πέρσι σε όλες τις δραστηριότητες. Που δεν, οι υποδομές μας είναι αυτό που ήταν. Που γίνονται γιαλατζοί, αγιασμοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε κτίρια που δεν έχουν ακόμα
1: δει
0: σύμβαση. Κάμα ένα αγιασμό στο Τελωνίο που δεν είχε πάει.
1: Τι να κάνει ένα αγιασμό? Εδώ και 10 μέρες βρωμάει ο βιολογικός και δεν έχει σημασία κανένας. Εδώ και 10 μέρες βρωμάει ο βιολογικός και δεν απαντά από το Δήμο κανένας.
0: Σκέψου.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, ρε Σιγιάννη. Σκέψου τώρα, να μην είχα εγώ σαν βουλευτής το βήμα που μου δίνεις. Να μην κρίνιες εσύ, να μην ήταν οι άλλες εφημερίδες τι ασυδοσία θα υπήρχε στον τόπο μας. Λοιπόν, άντε, υπόψη κάπου το δάνει.

0: αυτό το βιβλίο, όποιος το έχει να μου το φέρει πίσω για να το χρησιμοποιήσω για τη δουλειά που κάνω τώρα.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Λοιπόν, άντε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Σταύρος λέει τώρα για ένα νόμο τον οποίο αυτοί, άσας μην τους πω τα χρειάζεται πρωί πρωί, λοιπόν, θα ψηφίσουν ένα νόμο για τις τηλεοράσεις, με βάση τον οποίο θα κλείσουν όλες τις τηλεοράσεις. Λοιπόν, στο διαβόλου τη μάνα, κάναμε τον αγώνα μας, κάναμε την πορεία μας, άντε για παιδιά, καλά είναι, δεν θέλει η κυβέρνηση να υπάρχουν τοπικές τηλεοράσεις. Θα θεσπίζουν μια σειρά για τα ελευθερία. Τι κάνανε, βάλανε 1, 2, 3, 4, 5, είπαν ελευθερία. Δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, άντε για έτσι. Έτσι και εμείς θα πούμε, δεν μπορούμε. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι είναι τόσο ηλίθιοι είναι οι άνθρωποι που λένε, ας πούμε, για την τηλεόραση ότι πρέπει να έχει 10 δημοσιογράφους. Και ο ηχείος.
2: Όχι 10 δημοσιογράφους, 10 εργαζόμενους. Των οποίων 4, ας πούμε.
3: Ο ηχείος δεν έχει 10. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, πάνε δηλαδή να νομοθετήσουν ένα πράγμα με το οποίο κανένας δεν μπορεί να έχει. Εντάξει, για χαρά. Κλείστε να πάνε στο διάλογο. Αν ο κόσμος αυτά τα ανέχεται, αν οι πολίτες δεν αντιδρούνε, το ίδιο συμβαίνει με κάθε πράγμα, ρε παιδιά. Βλέπετε τώρα, το λέω γιατί θα σκάσω, ας πούμε. 10 μέρες τώρα βρωμάει σκατήλα. 10 μέρες τώρα, 15, πόσες είναι, 12, δεν ξέρω. Βγαίνει στο αεροδρόμιο και βρωμάει ο τόπος κατά. Βλέπετε, δεν έχει κανένα σημασία. Ούτε απαντάει κανένας, ούτε υπάρχει δήμαρχος, ούτε ΔΕΙΑΚ, ούτε αντιπολίτευση. Πού είναι αντιπολίτευση, αυτή άμα ήταν ο Κάραματζης, είχαμε κάθε μέρα ανακοινώσεις. Τώρα τι τα έχουν και αυτοί παραδώσει το πνεύμα. Τίποτα. Όλα είναι και γεία περιμυχθήτω. Εμείς νομίζουμε ότι έτσι με πραότητα, με ουριάδα θα προχωρήσουμε. Δεν προχωρούν έτσι οι κοινωνίες, παιδιά.
2: Πώς προχωρούν?
3: Εντάξει, για χαρά.
2: Επανάσταση θα κάνουμε.
3: Άστα. Μη με συγχύσετε πρωί. Μη με συγχύσετε. Κοιτάξτε ο καθένας σας. Γυρίστε και δείτε τους Τούρκους που έρχονται. Γυρίστε και δείτε. Όχι τον αριθμό. Όχι χιώτες. 13.000 ήρθαν και βγάλαμε παράδες. Όχι, άλλο να κοιτάξετε. Να κοιτάξετε αν έχουν άστρωμα μαλλιά. Κανείς δεν έχει. Είναι ένα νέο έθνος το οποίο κοντεύει να σκάσει από την υγεία. Εγώ να σκάσει από την νομίζομαι.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: σήμα. Λοιπόν, θα τα πούμε με τα νομοσχέδια αυτά που ετοιμάζουν, με τις τηλεοράσεις και λοιπά. Θα τα πούμε. Δεν έχουμε χρόνο, δεν μην συναχωριέστε, δεν είναι. Λοιπόν, να σας πούμε ότι έχουμε το γραφείο ασφαλίσεων της Δέσποινας Γεωργούλη, το οποίο περιμένει να πάτε από εκεί, Αδαμαντίου Κοράη 4. Γιατί, διότι επαναλαμβάνουμε ότι δεν αντιπροσωπεύει μία ασφαλιστική εταιρεία. Αντιπροσωπεύει όλες τις, πουλάει απόλυτα πακέτα δηλαδή. Η ασφαλεία οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, σκάφη, αστική ευθύνη, ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα, πολλά πράγματα για τα οποία μπορεί μια εταιρεία να έχει προσόν εκεί και να μην έχει αλλού. Κάθε λοιπόν και σου εξηγεί, εσύ αναλύεις τι ανάγκες έχεις, θέλω να κάνω αυτή την ασφάλιση, να προστατευτώ από αυτό, και εκείνη σου προτείνει ποια εταιρεία στο κάθε τομέα είναι η καλύτερη που σου συμφέρει να το κάνεις. Λοιπόν, όλα αυτά μια επίσκεψη στην Δέσποινα Γεωργούλη, Κοραή 4.
1: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, ήρεμα. Ήρεμα, κοίταξε να δεις. Οι Εγγλέζοι έχουν μια παροιμία. Άμα ένας θέλει να πνιγεί, ας του μακρύ σχοινή. Αυτό ισχύει για το κόμμα του κυρίου Κυριάκου. Μάλιστα. Το οποίο προσπαθεί να πνιγεί. Εμείς θα το αφήσουμε μακρύ σκηνή. Λοιπόν, με δύο κουβέντες, εκεί όποιος βρίσει παραπάνω προάγεται. Δες, ο κύριος Κυρανάκης έβρισε το Σταύρο Πατόκορφα ψευδόμενος και τώρα γίνεται γραμματέας του κόμματος. Ο γραμματέας του κόμματος, αν δεν κάνω λάθος, είναι τρίτος στη τάξη. Πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, γραμματέας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Πώς? Να τους βοηθήσουμε να ξεκουραστούν. Η Χίος πρέπει να αποκτήσει δύο έδρες. Αυτή τη στιγμή έχει ένα βουλευτή που πασχίζει και ένα βουλευτή που τα μπουρδουκλώνει. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Και αν μπορούμε να ξεκουράσουμε και την κυβέρνηση, γιατί κάποτε ερχόταν εδώ το 17 ο κύριος Μητσοτάκης, που με την οποία ανταλλάξε μια χειραψία έξω από το Κάρβαλ στο γραφείο μια Κυριακή απόγευμα, και επέτευε, να μην πω τη λέξη ζητιάνευε, την ψήφο του για να συμπληρώσει 40 υπογραφές για να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μετά βέβαια, επειδή είπε ο Κάρματς εκείνο το καλός Τούρκος, ο νεκρός Τούρκος, υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις και το είπε βέβαια, τον διέγραψε, μετά του ξανάγραψε κτλ. Λοιπόν, με δύο κουβέντες, εμείς πρέπει να σφίξουμε τις καρδιές μας και να τους ξεκουράσουμε. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα.
3: Εντάξει, Δήμη.
2: Και ας μας διορίζουν με τα λεφτά μας. Και η βενζίνη έχει 2 ευρώ και το 1,5 περίπου είναι φόροι. Την καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο καθένας λέει την άποψή του. Ο Δήμης τη λέει συχνά και καλά κάνει. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να πείτε την άποψή σας.
1: Τώρα, αν θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν τη μουσική και τα μουσικά όργανα,
0: να πάμε στο μουσικό σχολείο.
1: Θα πάμε μετά στο μουσικό σχολείο. Προς το παρόν, 13 με 25 Ιουνίου υπάρχουν οι ανοιχτές ημέρες μουσικής που διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας στην Οδό Αδελφών Ράλι 31. Όπου εκεί αυτές τις μέρες, ξαναλέμε από το Σάββατο μέχρι 25 Ιουνίου, θα γίνονται δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα. Οι γονείς μπορούν να έχουν συναντήσεις με τους καθηγητές του ΟΔΙΟΥ και να ενημερωθούν για όλα τα μουσικά όργανα. Τα παιδιά μπορούν να δοκιμάσουν κάποια μουσικά όργανα για να δουν τι τους αρέσει, ώστε στη συνέχεια να εντρυφήσουν σε αυτά. Τώρα, όταν σ' αρέσει η μουσική.
0: Ναι, όταν μ' αρέσει η μουσική, τι να κάνω.
1: Και θες να πας στο μουσικό σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε μία. Το έχω ακούσει από τον Τάσο τον Κουτσοδότη, το διευθυντή του μουσικού, αλλά την ασπάζομαι την άποψη αυτή και γι' αυτό την λέω. Έχει πει ότι αν θέλουμε να σταματήσει η βία στα σχολεία, το bullying, ο εκφοβισμός, έψαχνα τη λέξη εκφοβισμό, και όλα αυτά όλες αυτές οι κακές συνήθειες, μία είναι η λύση, να κάνουμε όλα τα σχολεία μουσικά.
0: Λοιπόν,
1: αυτό δεν μπορούμε προς το παρόν να το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι και αυτά που έχουμε μάλλον δεν θέλουμε να τα κρατήσουμε. Γιατί αφενός βγάζουμε την πίστη κάθε χρόνο σε όλους όσοι ασχολούνται με το άθλημα, να βάλουμε τους καθηγητές στα μουσικά σχολεία, να ξεκινήσει να λειτουργεί, και τώρα δεν έχουμε χώρο, εγχείο τουλάχιστον, να βάλουμε και τους μαθητές.
0: Ας τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Είχαμε χθες μια ανακοίνωση γονέων.
0: Γιατί εδώ ζούμε σε παλαβό, θα παλαβώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γονείς λοιπόν που τα παιδιά τους θα αποκλειστούν από το μουσικό, γιατί λέει έγιναν 39 αιτήσεις για να πάνε του χρόνου στην πρώτη γυμνασίου και το σχολείο θα δεχθεί 24 παιδιά μόνο, έλλειψη αιθουσών.
0: Δηλαδή, για να πάει ένα παιδί στο μουσικό, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δεν μπορώ να πάω εγώ τώρα.
1: Ναι, και δίνουν και κάποιες εξετάσεις.
0: Ξέρω κάποιο όργανο, να θέλω να μάθω, να έχω μια έφεση. Δεν πάει οποιοδήποτε στο μουσικό. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια προδιάθεση, πώς το λένε. Αυτά λοιπόν από τη μια πλευρά. Από την άλλη, είμαστε σε ένα νησί που πεθαίνει. Είμαστε σε ένα νησί που τα σχολιά κλείνουν. Είμαστε σε ένα νησί που το σχολείο της Βολισσού είναι μόνο το κτίριο. Που το Καρδαμήλων, αν δεν υπήρχε η λέσχη της Μαρίας του Τσάκου, θα είχε κλείσει.
1: Η στέγη της Μαρίας.
0: Η στέγη, τι είπα. Η λέσχη. Η στέγη. Θα είχε κλείσει. Άρα, τρελά πράγματα. Από τη μια. Από την άλλη, άλλη δεν μπορεί να πάρω με τα παιδάκια, λέει. 39, μπορώ να πάρω μόνο 24. Δηλαδή αφήσω με απ' έξω 10 παιδάκια, έτσι.
1: Πώς 10?
0: Παραπάνω, 15.
1: Ναι, 15.
0: Πούμε το παιδάκι, εσείς δεν πάτε. Γιατί το βασικό δεν μπορεί να είναι, χωράει. Πόσο ξύλο πρέπει να φάνε, αδιέπειτε μου τώρα. Πόσο ξύλο πρέπει να φάνε. Καλά ρε απατεώνες, ανεχτείς θαλάσσης. Έχετε πάει και έχετε κάνει ολόκληρο σχολείο στο τρίτο γυμνάσιο. Μέσα κοντέινερ. Ανεπρόκοποι. Δεν μπορούσατε να φτιάξετε το σχολείο. Ο άλλος γύρευε 500, ο άλλος 5.000, ο άλλος 3, ο άλλος 2. Για χαρά να μην τα ανοίξουμε το θέμα τώρα αυτό. Έχετε γεμίσει το σχολείο κοντέινερ. Ένα κοντέινερ δεν μπορείτε να βάλετε στο μουσικό. Μία αίθουσα παραπάνω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να διώξετε τα 15 παιδάκια και το κάνετε θέμα.
1: Σε κοντέινερ θα κάνουμε μάθημα.
0: Ας ξεκινήσουμε έτσι, όχι. Στο ένα γιατί πάνε σε κοντέινερ, δεν κατάλαβα.
1: Μα το μουσικό έχει έτοιμα εδώ και πολλά χρόνια ότι πρέπει να πάει σε ένα χώρο που να είναι πιο μεγάλος και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες.
0: Πόσο καιρό το ζητάνε αυτό οι άνθρωποι. Πόσο καιρό. Να, αυτά που έλεγα προηγουμένως. Πού το βρήκαμε το σχολείο, ο Δεσπότης το έδωσε. Και πήγε το μουσικό σχολείο εκεί, στα Θημιάνα. Και ευτυχώς εκτός πόλης. Πόσα χρόνια λένε οι ανεπρόκοποι ότι θα κάνουν ένα σχολείο για τις μεμεδικές ανάγκες. Πότε, πού, πότε.
1: Αυτό
0: από πότε. Λοιπόν,
1: γίνεται.
0: Λέμε τώρα για το άλλο σχολείο. Δηλαδή είμαστε σοβαροί τώρα. Μιλάμε τώρα σοβαρά ότι οι γονείς κινητοποιούνται. Κάνουν διαδήλωση από την Παρασκευή, πάνε στις 10 η ώρα.
1: Αύριο, 2 το μεσημέρι.
0: Να διαμαρτυρηθούν. Γιατί λέει δεν υπάρχουν αίθουσες. Και δεν έχουν κόψει. Ό,τι κόλλο έχουν να πάνε να βρουν αίθουσες. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά τι γίνεται.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 8 και 49 από τα λεπτά.
1: Θυμίζω την επετειακή συλλογή του Εντός. Γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Και στο Εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως 98, μπορούμε να βρούμε αυτά τα είδη της επετειακής συλλογής που φτάνουν έκπτωση ακόμη και 60% σε κάθε είδους έπιπλα που αφορούν υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία, καθιστικό, μικροέπιπλα.
0: Μάλιστα. Εγώ θυμίζω το τηλέφωνο του κ. Μαστοράκη 69-73-96-71-73.
1: Άσχετο.
0: Άσχετο, ξεάσχετο. Εκεί θα πάμε όλοι. Το αποχλωρώ. Δεν ξέρω το τηλέφωνο να το τηλεφωνήσω με τ' άνθρωπο.

Λοιπόν, ρωτάτε, απαντάμε σε ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Ερώτημα πρώτον, τι γίνεται με τη σαβούρα η οποία είναι μαζεμένη έξω από το μευτήριο, γάτες, ποντίκια, σκύλοι, γάτες, βρώμα, δυσοδεία, οδός Μιχαήλ Λιβανού, όλοι οι αυροί του γεροκομείου είναι, του γεροκομείου, του μευτηρίου είναι, του παλιού μευτηρίου είναι γεμάτοι σαβούρες, μέχρι έξω το δρόμο κοντεύουν να βγουν. Απάντηση, δεν απαντάει το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. Πρόεδρος Ευάγγελος Μιλτζάνης, διοικητής. Από αύριο θα σας διαβάζουμε και τα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξέρετε ποιοι είναι ρε παιδί μου, ξέρετε να κάνετε. Δεν απαντάνε, δεν απαντάνε. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες. Πάμε παρακάτω. Βιολογικός. Δημοτική αρχή, Μαλαφή. 10 μέρες τώρα ο βιολογικός βρωμάει. Βρωμάει και ζέχει. Δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος έξω. Σε όλη την περιοχή εκεί. Απάντηση. Δεν απαντάνε. Δεν δίνουν σημασία. Αντιπολίτευση. Ούτε αυτοί έχουν κάνει κάποια ανακοίνωση. Ούτε αυτοί έχουν πάει να ενημερωθούν, να μας πούνε και εμάς. Εμείς πώς θα μάθουμε δηλαδή. Για πείτε μου. Δεν απαντάνε. Δεν δίνουν σημασία. Πάμε παρακάτω. Να συνεχίσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ερετοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται, πολίτες οι οποίοι δεν αντιδρούν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτοί που έχουν φιλότιμο φαίνονται. Προχθές σας είπαμε εδώ χθες ότι η Κάδη απέξα από την Αλεύια είναι γεμάτη, είπαμε το χωρίσει. Σήμερα το πρωί πήγα λάπη ο τόπος. Αν πεις έπρεπε να το πεις. Ναι, αλλά τουλάχιστον ενεργήσανε. Ήτανε και παλιά δεν είχαμε προβλήματα. Είχαμε προβλήματα. Ποτέ δεν ήταν εποχή που δεν είχαμε προβλήματα. Λέγαμε ένα πρόβλημα, την άλλη μέρα πήγαινε ο Κάμερ και σταμάζευε. Ή έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέγε εμένα, σε παρακαλώ πολύ, γιατί το γράφεις αυτό το πράγμα. Και δεν μου το λες. Όχι, ρε Δημαρχέ, στο πω, του λέω, στο αυτή, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Γράφω. Δημόσια. Είχε φιλότιμο, πήγαινε την άλλη μέρα και το φτιάχνε. Τούτη εδώ δεν τους νοιάζει. Αλφα, κάπα. Πώς το λένε διαφορετικά δηλαδή.

0: λοιπόν και την κυρία Παπαβίτσου χθες, τη Χριστίνα, για τα αυτόνομα συστήματα προσβάσεως των
1: άμεων. Στις παραλίες.
0: Στις παραλίες. Εντάξει. Παλεύουν και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στις παραλίες. Και έχουν απόλυτο δίκιο και όχι μόνο, έχουν και απόλυτη προτεραιότητα.
1: Ο Δήμαρχος είπε ότι μέχρι 15 Ιουνίου όλες οι παραλίες θα είναι έτοιμες. 15 είναι τη Δευτέρα.
0: Εγώ, προσέξτε, δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν μιλώ για μένα. Το διευκρινίζω, δεν μιλώ για μένα. Εγώ δεν είμαι αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, εγώ πάω στη θάλασσα 365 μέρες το χρόνο, μπαίνω μέσα, κάνω τον μπάνιο μου, βγαίνω, έχω τσακωθεί με τον ήλιο. Είμαστε μελωμένοι, βάζω τον μπουρλούζι μου και φεύγω. Δεν μιλώ για μένα. Όλοι όμως οι υπόλοιποι, πού θα πάτε το καλοκαίρι? Γιατί από πού γυρίσω και εδώ, ντίβανο κασέλες βλέπω. Μέχρι και το Μέγα Λιμιώνα που ήταν το 1 τρίτο της παραλίας παλιά άδειο, τώρα και αυτό έχει γεμίσει ντίβανο κασέλες. Κονομάει ο Δήμος, οι άνθρωποι δεν νοικιάζουν οι παράνομα, νοικιάζουν νόμιμα, εγώ δεν λέω, αλλά οι υπόλοιποι πού θα κάνετε ηλιοθεραπεία, εμένα δεν με νοιάζει, ξαναλέω. Πού θα πέσετε, σε τύφανο καζέλα, απαρατήτως, γιατί αν πάτε μόνοι σας δεν γίνεται, δεν έχει χώρο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αδέλφια? Δεν ξέρω, ξαναλέω, δεν μιλώ για μένα, εγώ μπαίνω, βγαίνω, δεν στέκομαι εγώ καθόλου. Εντάξει, οι υπόλοιποι που λιάζεστε, πού θα λιάσετε? Στην τύπανο κασέλες. Μόνο έτσι. Ο τζάμπας τελείωσε, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, πέρα από τη γκρίνια και τα προβλήματα τα οποία δεν λύνονται, υπάρχουν και ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην νησί μας. Ένα πολύ ωραίο είναι το διεθνές τουρνουά τεχνικής κολύμβησης.
1: Δεν είναι διεθνές τουρνουά, είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων νεανίδων.
0: Δηλαδή, εγώ τι είπα τώρα?
1: Το τουρνουά είναι κάτι που δεν είναι πολύ επίσημο. Αυτό είναι επίσημοι αγώνες επίπεδου Ευρώπης.
0: Εντάξει, είναι κάτι καλό λοιπόν που είναι. Καλό δεν είναι?
1: Φυσικά και είναι καλό.
0: Μπράβο. Έχει 150-200 πόσοι αθλητές είναι, γονείς, συνοδοί.
1: Χθες είχαμε δύο παγκόσμια ρεκόρ από Έλληνες.
0: Μεγάλη υπόθεση ότι στο νησί υπάρχει αυτή η υποδομή που λέγεται Ιωνικό Κολυμπητήριο. Χωρίς την υποδομή αυτή δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Έχει τα θεματάκια του.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Δηλαδή, καλά κάνουμε. Να τελειώσει όμως το πρωτάθλημα και μετά θα αλλάξει ποτέ ο μηχανολογικός εξοπλισμός? Γιατί από κάτω λέει το πράγμα είναι
0: να
1: λίγο.
0: Να γρινιάξουμε. Είναι, καταλάβατε, είναι υποδομή, είναι λεφτά. Είναι
1: αλλάξαμε την τέντα, να αλλάξουμε και τα μηχανήματα.
0: Είναι υποδομή. Το ίδιο υποδομή είναι και το ομήριο, παιδιά. Το ομήριο υποδομή. Είναι υποδομή το ομήριο.
1: Εντάξει, είναι καλά ο ξυλάς. Το ζεύγος ξυλά. Ναι.
0: Λοιπόν, στο ομήριο λοιπόν, αύριο, σήμερα θα γίνει στο επιμελητήριο της Μυτιλήνης. Από την 98 αυτή.
1: 98 είναι αυτή. Και εμείς 96 ή 97 ποια είναι?
0: Η Σάμος.
1: Α, ναι. Και γιατί τα κάνανε έτσι? 96, 97 και μετά πάμε 98 πάνω. Δεν τα πάμε με τη σειρά, Για λόγους παραπλάνησης του εχθρού.
0: Τι σε νοιάζει ρε σένα τύπου?
1: Τώρα παιδί μου, πώς βγαίνει η αρρύθμιση? Εν πάση περιπτώσει, μη με απασχολεί.
0: Ναι.
1: Αύριο θα έχουμε λοιπόν μια εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη.
0: Και σήμερα,
1: τώρα δέσαμε.
0: Και στη Μυτιλήνη. Είναι σημαντικό ότι η ταξιαρχία και στη Μυτιλήνη και στοιχείο κάνουν μαζί με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την αστυνομική διεύθυνση εννοώ ότι είναι μια.
1: Την αστυνομική διεύθυνση, αστυνομία.
0: Ναι, είναι ένα, ένα σεμινάριο, στην ουσία σεμινάριο, μια ανοιχτή διάλεξη. Θα μιλήσουν πανεπιστημία εκεί, θα μιλήσουν πολλοί έτσι σημαίνοντες άνθρωποι.
1: Για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις διαβάζω, για την ευρωπαϊκή άμυνα. Υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα.
0: Ναι, ερωτήματα που έχεις.
1: Διεθνές δίκαιο, ελληνοτουρκικές σχέσεις, τώρα μάλιστα, και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Είναι σημαντικό ότι γίνεται αυτή η μερίδα, αλλά εγώ το ανέφερα και στα θετικά, δηλαδή ότι στο νησί μας γίνονται αυτά τα ωραία πράγματα. Έτσι. Τώρα τον άρχονται οι ξένοι προπονητές. διεθνής είναι η συνάντηση.
1: Πανευρωπαϊκό, ξαναλέω, είναι.
0: Ναι, πανευρωπαϊκό. Είναι, έρχονται ξένοι άνθρωποι δηλαδή. Πώς το λένε, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, ναι, και τι.
0: Τίποτα. Λέω τον άρχονται εδώ. Είπαμε, ξεκινάμε από τα καλά. Τον άρχονται αύριο οι πανεπιστημιακοί. Αυτοί όλοι οι βαρβουλευτές. Και βγαίνονται στο αεροδρόμιο να τους πλακούν σκατήλα.
1: Μια φορά βγήκανε.
0: Αυτό
1: δεν κάθονται εκεί, δεν κάθονται εκεί.
0: Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Όχι. Δεν δίνουμε από το αεροπλάνο, δεν τους δίνουμε κάτι αρωματικά μαντιλάκια.

0: Δεν θα προλάβουμε τα υπόλοιπα. Μην ξεχάσετε, μόνο την Κυριακή το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Καστρομινά έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική παράσταση της Λέλλας, της Μέρη Βιδάλη.
1: Η Μέρη Βιδάλη παίζει και ενσαρκώνει τη Λέλλα Καραγιάννη.
0: Η Λέλλα Καραγιάννη, αυτή η μεγάλη αντιστασιακός, πρώτο βραβείο ερμηνείας η Μέρη Βιδάλη, παιδιά. Πρώτο βραβείο, και η παράσταση διανύει το 10ο χρόνο. Από το Υπουργείο Πολιτισμού δίνεται η παράσταση, δωρεά είναι, και τα έξοδα τα καλύπτει έτσι το, αυτά, ο σύνδεσμος Φίλοι Χιοντικού Χωριού και η Αιχαϊκή Ομοσπονδία των Σωματείων της Αττικής. Πολύ σημαντική αυτή η παράσταση. Θεωρείται ότι δίνει ρεσιτάλ ηθοποίηση η Μέρη Βιδάλη σε αυτή την παράσταση. Συν το ότι ενσαρκώνει μια εμβληματική μορφή της ελληνικής εθνικής αντίστασης, που μέσα από αυτό βγαίνει και η ιστορία εκείνης της εποχής, του θεάτρου. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική έτσι παράσταση. Διαβάζετε για αυτήν. Είναι εύκολο πια να διαβάσεις. Αν θες να ψάξεις κάτι καλό, το διαβάζεις.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία.

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Moto Boulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Boulas, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Τώρα με την τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια,

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiwi και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών, θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας, ανέφερε. Μάλιστα, επανέφερε το δίλημα της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες, Χριστίνα Παβίτσου. Όπως είπε, ενώ ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, τα βοηθητικά μέσα πρόσβασης δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις παραλίες, ενώ ακόμη και αυτά που έχουν εγκατασταθεί, όπως της Δασκαλόπετρας, έχουν προβλήματα στη ράμπα πρόσβασης. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Πανχιακό Σύλλογο των ΑΜΕΑ για την εγκατάσταση των C-Track στις παραλίες. Ακούμε τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε. Ανέφερε από το ράδιο Αλήθεια η Βιβί Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου, η οποία ωστόσο τόνισε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές για καθυστερήσεις στην εγκατάσταση των C-Track ή για προβλήματα στην προσβασιμότητα σε αυτά, με αφορμή ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ, την οποία υιοθέτησε με ανάρτησή του και ο τοπικός σύλλογος ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με την κυρία Ποταμούση, από το περασμένο Σάββατο έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού στη Δασκαλόπετρα. Ξεκίνησε ανάλογη παρέμβαση την περασμένη εβδομάδα στην Κόμη, η οποία όμως διακόπηκε λόγω των οτιάδων και συνεχίστηκε μετά. Την Πέμπτη θα μπει το C-Track στη Λίμνο της Βολισσού και μέχρι το Σαββατοκύριακο στην Αγία Φωτιά. Μοναδική εκκρεμότητα είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Νόχ, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μία ράμπα. Εκεί, όπως είπε, για πρώτη φορά θα εγκατασταθεί C-Track. Συγκεκριμένα, θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός από την παραλία της Αγίας Παρασκευής Καστέλου και χρειάστηκαν πρόσθετες διαδικασίες και άδειες, όπως ανέφερε η Βιβί Ποταμούση, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτό έγινε μετά από αίτημα του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ. Ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, σε λήψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα «Τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη», η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον συντονισμό των εργασιών στοιχείου θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, Οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Ως εκ τούτου, θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Λόγω των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα ισχύουν και για τις δύο αυτές ημέρες. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση στον οικισμό του Πιτιούς θα είναι εφικτή, όχι όμως και η διέλευση μέσω αυτού. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στον χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύση από την εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων με θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οι εκδηλώσεις ξεκινούν 7:30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Πουλή στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, 8 το βράδυ, με τον Ισίδερο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης ανέλαβε ο Ναυτικός Ομιλός Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομιλού Χίου στο Ιωνικό Κολυμητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλλαγικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίο, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημα από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Αιχιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες στο στοιχείο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεντεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων η Βοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενήτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορ Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 69 78 77 6232. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η παράσταση ανέβηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ήμβρο και αυτό το Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστεί στο κοινό της Χίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40s to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα». Έγκλημα είναι ο πόλεμος. Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο Χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η καστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεργέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός τις 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχίου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει μερίσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395, δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανείας νέων. Ο νεαρός αθλητής του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου ήταν ο πρώτος κολυμβητής στην ελληνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x50 επιφανείας νέων που πήρε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που γίνεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου, επίδοση που αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων. Η ελληνική ομάδα συνέτρεψε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό 5 δευτερόλεπτα και 50 εκατοστά του δευτερολέπτου. Οι Έλληνες αθλητές και αθλητρίες συνέχισαν τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις, κατακτώντας την τρίτη μέρα των αγώνων 15 μετάλλια, 9 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα. Χθες το πρωί ο εκπληκτικός Άγγελος Κορομπίλης με μια καταπληκτική εμφάνιση στον προκριματικό των 200 μέτρων υποβρύχιο πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 25 εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο αθλητής των Δελφινιών Περιστερίου κατέριψε έτσι το δικό του προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό 18 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά του δευτερολέπτου που είχε σημειώσει στις 15 Φεβρουαρίου στους Πανελλήνιους αγώνες. Χθες το απόγευμα πήρε και το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 54 εκατοστά του δευτερολέπτου. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League αφού στον ημιτελικό του Final Four που διεξάγεται στη Μάλτα νίκησε με 14-12 την ισπανική Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή το βράδυ η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Φερατζβάρος, η οποία στον άλλο ημιτελικό νίκησε με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 την ισπανική Σαντ Αντρέου. Στην ουγγρική ομάδα αγωνίζεται η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλων Γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου. Η ομάδα πόλων ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας στον ημιτελικό του Champions League απόψε το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερατζβάρος θα παίξει με την ισπανική Μπαρτσελονότα. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων K18 εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο, ο Μιχάλης Κατζηδάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της Δάφνης Δαφνώνα. Τον πρώτο σκόρερ της Β' κατηγορίας ποδοσφαίρου, Φλωριάν Ζεράι, με 29 γκολ, απέκτησε ο Πανινούσιος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 54%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τριχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1926, ο Χριστόφορος Ροδοκανάκης υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να συμπεριληφθεί η εξαγωγή εσπεριδοειδών στη νέα εμπορική σύμβαση με τη Ρωσία. Οι καμπούσοι απειλούν ότι αν δεν επιτευχθεί αυτό θα ξεριζώσει.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 2016. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερώνυμου και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εγκαινιάστηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιός και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το Μουσείο Μαστίχα στο Πυργή.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕ ΟΤΑ 24 ώρια απεργίας στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλεμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αρκετά. Πρωινή Λεωφόρος 11 Ιουνίου 11 παρά 20 η ώρα. Είναι αρκετά.

Ζεστή και η σημερινή ημέρα με το θερμόμετρο στους 33 βαθμούς Κελσίου. Και είμαστε και τυχεροί γιατί πνέει ένα βοριαδάκι μέχρι 3 από φόρ στην περιοχή μας. Ίσως δροσιστούμε την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά από τη Δευτέρα ο υδράγυρος πάλι θα φτάσει γύρω στους 33 βαθμούς.

Διεθνής ημέρα παιχνιδιού η σημερινή. Μην πεις πως είναι αργό. Για να αναδείξει, λέει, τα ωφέλη που έχει η διαδικασία του παιχνιδιού όχι μόνο στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους.

Λοιπόν, ξεκινάμε με την Μέση Ανατολή. Ανάφλεξη στην περιοχή, αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν έχουμε αντίπεινα, κλειστά τα στενά του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησαν τη νύχτα σήμερα τα ξημερώματα σε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε και διαμήνυσε πως το εξής: όλα τα πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν το στενό του Ορμούς θα θεωρούνται στόχοι.

Πάντως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε με κάθε επισημότητα από το Βουάλ γραφείο μία υποτιθέμενη μυστική αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μεταφορά βαρελιών πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για αυτήν την επιχείρηση.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε λιγότερο εντυπωσιακή, καθώς επρόκειτο για μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων, η οποία είχε ήδη αποκαλυφθεί από δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης εβδομάδες νωρίτερα.

Το υψηλό κόστος ζωής ασκεί πιέσεις στα δικαιώματα των Ευρωπαίων, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύθηκε σήμερα. Χριστός του Θεού. Η οποία αναφέρεται επίσης στο αυξανόμενο διαδικτυακό μίσος και την ατελή ενσωμάτωση των αλλοδαπών εργαζομένων. Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 53,4% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 έως το 2024. Το ίδιο διάστημα αυξήθηκαν τα ενοίκια κατά 16,8%.

σκάνδαλος πολλοδομίας με πολλά πλοκάμια και μάλιστα γαλάζια πλοκάμια μεγαλώνει. Φαίνεται ότι έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Θυμίζουμε ότι ως τώρα έχει οδηγήσει ένα γραμματέα υπουργείου σε παρέτηση και 6 εμπλεκόμενους μηχανικούς στη φυλακή.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλή εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

πάμε σε εθνικό τύπο, πάμε στα πρωτοσέλιδα της, των εφημερίδων. Οι καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 γεούχοι. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Εποχή για το Broadway της Πατησίων. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί. Πρεμιέρα σήμερα το Μουντιάλ των προκλήσεων. Σε κάλικη φυσιά πώς ξεπάγωναν οι οικοδομές. Συνεχίζουμε με τα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες, μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Όταν ο Πάπας συνάντησε τον Αγκαούτη, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου, αντισημίτη δικτάκτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Βουλή. Κατάνατιο από Μαξίμου και Ντίλαν Δημητριάδη πώς προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση του σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Νέα παρέτηση και τρίτο Γενικό Γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην Πολεοδομία. 6 κλειδιά για την πρόληψη του διαβήτη. Πληθωρισμός, γιατί το μοσχάρι ακρίβεινε 17,6%. Πάμε στην απογευματινή. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης. Τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στο Φάμελο. Φέρε συμφωνία με Ελλάς. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Τι είπαν οι γεραπετροί της Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Market Pass, 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Στο ραντάρ και της Αιγύπτου κάθετος διάδρομος. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, λύση στο πρόβλημα με παράκαψη του Κηφισού. Μουντιάλ 2026, αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς, κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις στα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Σίδρας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Παγκόσμιο κύπελο 2026, αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ.

0: Συνεχίζουμε να είμαστε στην εφημερίδα των συντακτών. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βία στο Μπέλφαστ. Αλεξανδρούπολη, ανήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν. Ριζοσπάστης, εργαζόμενοι σε κατασκευές τρόφιμα ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα. Σοβαρή κλιμάκωση στο υπεριελιστικό μέτωπο της Ουκρανίας, πράσινο φως Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Συζήτηση στην Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, νέες αντιδραστικές τομές με διαδικασίες fast track για τη θωράκιση του συστήματος. Απλησίαστες οι τιμές σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά, στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό αυτοθαύμα. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων, ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βολές από Νίκο Παπανδρέου άρχισαν τα εσωκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με την κόντρα, με το ποντίκι. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και το ποντίκι και όμως κινείται, γράφει το ποντίκι. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φθινόπωρο 2026 είναι πάνω στη ζυγαριά αυτές οι δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση, φθινόπωρο 2026, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδοση του τουρισμού. Απ' την άλλη πλευρά ζυγίζει την άνοιξη του 2027, θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, προώθηση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της αγώνας για τη Νέα Δημοκρατία, Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας, ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά της ιρανικής κρίσης. Πάμε στην κόντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς, οι παγίδες στα κίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Εστία, η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτρια της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συντοχή των δυτικών κοινωνιών. Δένδιας, δεμένα τα χέρια του Πρωθυπουργού αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ισχύως. Ο διάλογος Μητσοτάκη ρομπότ για Σαμαρά, εκλογές αυτοδυναμία. Τι ζούμε πια, Θεέ μου. Φλέγεται η Βόρειος Ιρλανδία από διαδηλώσεις κατά μεταναστών. Διψήφιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα, μεταφορές, στέγαση. Η πολίτικα, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, τι είπε στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Πάμε και στη Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες, ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, στη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρων. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Ακρίβεια χωρίς φρένο οι τιμές στο 5,2% πληθωρισμός. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Γεραπετρίτη ξανακάνει υποκλήσεις. Ας δούμε και την αυτεμπορική, το οικονομικό πρωτοσέλιδο, το πρωτοσέλιδο της οικονομικής εφημερίδας άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από 5% στο 5,2% πως αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σε συμφωνία για έναν νέο κύκλο πολέμου. Σε προεκλογική ετοιμότητα η Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο Sky, το ρολόι δείχνει 3 λεπτά μετά τις 11, πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά θα περάσουμε στους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος? Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη προς την Αγία Σάνης. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Στην ανακοίνωσή της, Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναερίου χώρου και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, μετά και την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε Δεξαμενόπλη υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στις θέσεις τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η συγκεκριμένη παρέτηση φέρεται να συνδέεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση του Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απαντούσαν και απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Η αστυνομία προχώρησε 26 συλλήψεις, ενώ 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο του που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματή απευθύνει δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των τραχών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συνελήφθης οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο έγκλεισμός του. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη από τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείου Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπολ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό το ερχόμενο Σάββατο 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο 4ο τελικό εχθές το βράδυ, Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει Μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά τινεύειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με αργούς ρυθμούς η τοποθέτηση των C-Tracks της παραλίας Ισχύου, δηλώνει η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Χριστίνα Παβίτσου. Ολοκληρώνεται άμεσα η εγκατάσταση των C-Track από το Δήμο Χίου, απαντά μέσω συνέντευξή της στην Αλήθεια η Βιβή Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου. Μοναδική εκκρεμότητα, λέει, είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Ναυτικού Ομίλου Χίου, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μια ράμπα. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτήν και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε, η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστηλιανού. Ραντεβού στα γραφεία της Γέμφυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 ελλείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών σε ανακοίνωσή του, ότι επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 9.30 το πρωί στο Μύριο. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο. Το τμήμα αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί σήμερα 5η στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας και φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Μιλάει για το θέμα ασφάλειας των πτήσεων και τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύση από την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει αύριο Παρασκευή τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5 στις 7 το απόγευμα. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη για τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού τιμά τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης» με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδη από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα από τη θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Το Καπίδι Μουχείο ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στη Γραμματεία Καπί στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανείας νέων. Με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς, η υγρασία από 26 έως 54%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

10 και μισή ώρα, κυρίες και κύριοι, και πριν λίγο έγινε γνωστό ο θάνατος της Μαράγδας Παπαστηλιανού. Η Μαράγδα Παπαστηλιανού ήταν η τελευταία, η μοναδική κάτοικος του Αναβάτου. Είχε μια δική της άποψη για τη ζωή. Έζησε όπως αυτή ήθελε στην κυριολεξία. Και ήρθε η μέρα, πλήρης ημερών, να μας αποχαιρετήσει. 11:32 πρώτα λεπτά η ώρα, σας αποχαιρετάμε. Δίνουμε την σκητάλη στους ιωτικούς ραδιοπαλμούς. Θα λέμε και πάλι Δευτέρα το πρωί. Γεια σας.

0: της.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε.
2: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24 ώρια απεργίας στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Χιώτικη ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας, 5η 11 Ιουνίου, και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Μαζί μας όμως πια δεν θα είναι η κάτοικος μοναδική και τελευταία του αναβάτου Σμαράγδα Παπαστηλιανό. Έφυγε πλήρης ημερών.
1: Πείτε του ήλιου να φανεί και να χαμογελάσει.
0: Επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να ζει μόνη στον ανάβατο, συνειδητά.
1: Βάδια, πείτε του ήλιου να φανεί και να μας αγκαλιάσει.
0: Λοιπόν, διαβάζω ότι έπεσε οροφή στην παθολογική κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου. Βρε, είδες που δεν είμαστε μόνο εμείς. Θυμάστε το 2017 ήταν, πριν από 9 χρόνια. Τι θυμάται το μυαλό, ώρες. Που έπεσε ένα κομμάτι της οροφής παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Από τότε που άδειασε το συγκεκριμένο κτίριο, διότι κρίθηκε ότι δεν είναι ασφαλές να παρέχονται υπηρεσίες μέσα σε αυτό, μέχρι και σήμερα, 9 χρόνια μετά, δεν έχει φτιαχτεί. Τα τελευταία χρόνια δεν πήγε, να φέρνουμε μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από ιδιώτες, από τυχείο στο Υπουργείο Υγείας, και περιμένουμε την τελική έγκρισή της, η οποία νομίζω θα δίνονταν αυτή την εβδομάδα. Έτσι είχε πει ο κύριος Ροϊλός. Ήρθε! Για να μπορέσει το έργο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου και να γίνει. Άραγε στο Θριάσιο πόσα χρόνια θα περιμένουν. Αυτό σκέφτηκα μόλις διάβασα τη συγκεκριμένη είδηση. Εκεί ευτυχώς, όπως και στην περίπτωση της Χίου, δεν είχαμε και κάποιον τραυματισμό, γεγονός που οι εργαζόμενοι αποδίδουν στην τύχη και εμείς παιδιά εδώ τυχεροί ήμασταν.

Ύστερα όλα τα... Κάτα τα λοιπά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει σφύριξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, γράφουν σήμερα αρκετά μέσα ενημέρωσης. Μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, είπε ότι θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές το 2027. Όσοι διαβάζουν όμως πίσω από τις λέξεις και δεν βλέπουν μόνο τον Αλέξη, ο οποίος επανέκαμψε, καταλαβαίνουν ότι η ομιλία έγινε με έντονο προεκλογικό άρωμα, ζητώντας από τον Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη διεύρυνση του κόμματος, φέρνοντας παλιούς φίλους, κερδίζοντας και νέους, είπε ο Μητσοτάκης. Οπότε όταν τα ακούσω αυτά, τι καταλαβαίνεις? Ότι βλέπεις την κάλπη του στο βάθος. Πάμε τώρα και στα δικά μας, γιατί είχαμε ένα πολύ έτσι δύσκολο περιστατικό σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, σε ανοιχτό χώρο. Είχαμε μαχαιρώματα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας Ρωμά 31 μόλις ετών στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαμε ένα καυγά λοιπόν τα ξημερώματα στην Ιχθυόσκαλα μεταξύ του ατόμου αυτού και ενός άλλου Ρωμά επίσης 51 ετών. Οι πληροφορίες στο αλήθεια.gr αναφέρουν ότι είχαν και συγγενική σχέση τα δύο άτομα. Ενεπλάκησαν. Ο 51 ετών άνδρας τον τραυμάτισε τον 30χρονο στην κοιλιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο σκυλίτσιο, όμως η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ σοβαρή. Λοιπόν, για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε, ο άλλος, ο 51 ετών που έφερε τις μαχαιριές, έχει συλληφθεί και κρατείται στην αστυνομία. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και άλλα θέματα αρκετά ψηλά στην ατζέντα, όπως την έλευση στην Χίο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Υπουργείων, της Περιφέρειας, της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, που για να καταλάβουμε τι εννοούμε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ο μεγάλος κουμπαράς που χρηματοδοτεί έργα εδώ στην περιοχή μας, όπως για παράδειγμα το έργο του Δημοτικού Κήπου. Να σημειώσουμε ότι σήμερα είχαμε δηλώσεις από τον Γιώργο Πλακοτάρη, μίλησε στους συναδέλφους στο περιθώριο μιας σύσκεψης που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας. Ο Γιώργος Πλακοτάρης αναφέρθηκε και στους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος, στις πολιτικές, έκανε όμως και μια αποτίμηση που προβληματίζει ιδιαίτερα, διότι δείχνει πως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, παρόλο που είναι σε πολύ καλές θέσεις ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας όσον αφορά την ένταξη έργων, όσον αφορά την συμβασιοποίηση έργων, είναι περίπου στη μέση της λίστας όσον αφορά την συμβασιοποίηση έργων, είναι πολύ χαμηλά στην απορρόφηση των κονδυλίων. Δηλαδή τα έργα τα εντάξαμε, κάναμε και τη συμβάση με τους αναδόχους, αλλά δεν απορροφούν χρηματοδοτήσεις, δεν τρέχουν τα έργα. Είμαστε στην τελευταία θέση των περιφερειών της χώρας όσον αφορά τις απορροφήσεις, είπε ο Γιώργος ο Πλακοτάρης. Πιο μεγάλη καμπάνα δεν θα μπορούσε να χτυπήσει, λέγοντας στην ουσία ότι οι δικαιούχοι των έργων θα πρέπει να τρέξουν με γρηγορότερους ρυθμούς. Μέχρι τώρα, λέει, δεν έχουμε χάσει χρήματα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά, Πάντως έχει ενδιαφέρον και η τοποθέτηση του Γιώργου Πλακοτάρη για το έργο του Δημοτικού Κήπου. Το ανέφερε ως παράδειγμα προς αποφυγή επί της ουσίας, λέγοντας ότι είναι ένα έργο που λερώνει το πρόγραμμα. Αυτή ακριβώς τη φράση χρησιμοποίησε, θέλοντας να πει ότι δεν μας θυμά ο τρόπος που προχωρά το έργο. Απαντά και για το εάν θα πρέπει να δοθεί παράταση ή όχι. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα ακούσουμε Γιώργο Πλακοτάρη.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Πλακωτάρης, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, που χρηματοδοτεί πολλά έργα και εδώ στο νησί μας, με αφορμή τις συναντήσεις που έχουμε σήμερα, αλλά και την συνεδρίαση που θα γίνει αύριο της Επιτροπής Παρακολούθησης των Έργων, με τη συμμετοχή μάλιστα εκτός των αυτοδιοικητικών και των στελεχών της Περιφέρειας και της Διαχειριστικής Αρχής και εκπροσώπων από τα Υπουργεία, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρίσκονται εδώ για να δουν πόσο καλά τα πάμε. Λοιπόν, λέμε τώρα. Ο Γιώργος Πλακωτάρης μας είπε ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε στην τελευταία θέση όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων από το πρόγραμμα ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας. Δεν πάμε καλά. Έκρουσε τον κόδωνα. Ζήτησε από τους δικαιούχους των έργων να επιταχύνουν τους ρυθμούς. Και παράλληλα μίλησε και για το έργο του Δημοτικού Κήπου, λέγοντας τα χειρότερα. Όλα πήγαν λάθος, είπε ο Γιώργος ο Πλακωτάρης, λέγοντας πάντως ότι στο σημείο που έχει φτάσει το έργο υπάρχει μια διέξοδος να τελειώσει, να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου Αναδόχου και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Για να μην μας μείνει έτσι ο κήπος Ρημαδιό και τον βλέπουμε μέσα στο κέντρο της πόλης, το λέω εγώ σε ελεύθερη απόδοση, θα ακούσετε πώς ακριβώς το είπε ο Γιώργος Πλακωτάρης αμέσως τώρα.
2: Βρισκόμαστε εδώ στη Χίο, μια μεγάλη ομάδα από τη Διαχειριστική Αρχή, όλη η Διαχειριστική Αρχή, 20 άτομα, εκπρόσωποι από όλα τα Υπουργεία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της σημερινής μας συνάντησης, η οποία είναι περισσότερο τεχνική, είναι να συζητήσουμε για την πορεία του προγράμματος, πώς έχει εξελιχθεί από την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης που έγινε στη Μυτιλήνη μέσα σε ένα χρόνο και να βάλουμε στόχους για την επόμενη χρονιά και τα κρίσιμα ζητήματα που έχουμε να λύσουμε. Επί της ουσίας δηλαδή τι συζητάμε. Συζητάμε δύο ζητήματα. Τα έργα που έχουμε εντάξει, τους χρόνους τους, πώς υλοποιούνται, γιατί καθυστερούν. Και το δεύτερο, τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Νέες πολιτικές του προγράμματος ποιες είναι. Η πολιτική για τη στέρεση. Τούτες τις ημέρες μπορεί και σήμερα να δείτε μια προκήρυξη που αφορά την ιδιωτική στέρεση. Έχουμε όμως και δημόσια στέρεση. Χώρους δηλαδή που μπορούν να φτιαχτούν για δημοσίους υπαλλήλους, για ανθρώπους που μπορεί να έρθουν και να δραστηριοποιηθούν στα νησιά μας. Έχουμε τη νέα πολιτική για τα ύδατα, που είναι μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση να χρηματοδοτήσουμε υποδομές οι οποίες θα οδηγούν σε εμπλουτισμό και ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα και άλλες πολιτικές που θα κάνουν το κοινωνικό ταμείο επίσης. Αυτό θα γίνει σήμερα. Θα επισκεφτούμε και κάποια έργα με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εδώ πέρα, παλιά στελέχη και έμπειρα που γνωρίζουν το Βόρειο Αιγαίο. Και αύριο θα γίνει η τυπική συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Είναι μια συνεδρίαση στην οποία θα λέμε πια όλα. Φανταστείτε ότι είναι ένα σαν διοικητικό συμβούλιο του προγράμματος, όπου εκεί θα προσδιορίσουμε και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πού είναι το Βόρειο Αιγαίο? Το Βόρειο Αιγαίο ως πρόγραμμα βρίσκεται σε πολύ πολύ υψηλή θέση σε σχέση με τις εντάξεις. Φανταστείτε από τις 13 περιφέρειες μονίμως φιγουράρουμε στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Άρα έργα έχουμε δώσει στους δικαιούχους και στα νησιά για να τα υλοποιήσουν. Είμαστε χαμηλά, σχετικά χαμηλά, στην 7η θέση σε σχέση με τις συμβάσεις μας. Δηλαδή τα ενταγμένα μας έργα καθυστερούν να συμβασιοποιηθούν και να μπει ο ανάδοχος μέσα και είμαστε σε πολύ τραγική θέση σε σχέση με την υλοποίηση. Είμαστε 13η. Αυτό το αδύνατο σημείο πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε. Πώς? Πιέζοντας τους δικαιούχους. Πώς? Πιέζοντας τους αναδόχους.
3: Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Πλακωτάρη?
2: Νομίζω ότι αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι οι αδύναμοι δικαιούχοι, που στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι γεγονός αυτό, είναι και σε όλη την Ελλάδα, σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα ευρωπαϊκό, που κανείς μπορεί να το διαβάσει και με κακό τρόπο, αλλά και με καλό. Διότι θα δείτε ότι στο ΕΣΠΑ δεν βρίσκει κανείς δυσκολίες ή ζητήματα κριτικής για την υλοποίηση, για τους αναδόχους, αλλά το σύστημα παραγωγής έργων, ο εργολάβος μετά, δεν το υλοποιεί και επίσης οι τεχνικές υπηρεσίες των δικαιούχων δεν πιέζουν με τον τρόπο που θα έπρεπε προκειμένου τα έργα να τελειώσουν στους χρόνους. Αυτοί είναι οι λόγοι που είμαστε, ας πούμε, σε πολύ πολύ χαμηλή θέση.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και για τον Δημοτικό Κήπο, αλλά λέω στην παρούσα φάση να ολοκληρώσουμε με το κομμάτι που έχει να κάνει γενικότερα με το πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα να ακούσουμε τι λέει ο Γιώργος ο Πλακοτάρης και γι' αυτή τη νέα προκήρυξη που θα γίνει και αφορά την κάλυψη αναγκών στέγασης. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα το συγκεκριμένο θέμα και αφορά και ιδιώτες, αφορά και δημόσιο. Τι λέει επίσης για τις φοιτητικές κατοικίες στην Χίο, αν μπορεί η περιφέρεια να τις χρηματοδοτήσει, όπως επίσης και ποιους αποκαλεί ως καλύτερους μαθητές, ως δικαιούχους έργων του συγκεκριμένου προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Από θέμα το οποίο βρίσκεται σε διάθεση. Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό. Εμείς ξεκινάμε και μία μελέτη γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο στους Δήμους. Δεν είναι όχι μόνο στους Δήμους, έτσι, και στα Ιδρύματα. Θα μπορούσε και κάποιο Ίδρυμα, όπως είναι το νοσοκομείο ή κάποια Ιδρύματα στην Μητυλίνη, να έχουν απόθεμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Το πρώτο που δεν ξέρουμε είναι αν έχουμε απόθεμα. Κανείς δεν ξέρει, ούτε και αυτοί που τα έχουν. Να καταγράψουμε λοιπόν ότι υπάρχει. Είμαστε μία από τις δύο ευρωπαϊκές περιφέρειες που κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Καταγραφής δηλαδή, ναι, είστε σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα καταγράψουμε το απόθεμα από τη μία και από την άλλη να ακούσουμε προτάσεις και εμείς ήδη να προτείνουμε. Υπάρχουν τέτοιες εμπειρίες πάρα πολλές στην Ευρώπη. Και λέμε να φέρουμε μια τέτοια μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνουμε στα νησιά, μήπως και κάνουμε κάποια έργα έστω πιλωτικά, γιατί αυτή η ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ανεβαίνει και θα προχωράει. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι
2: υπάρχει.
1: Κάνουμε και μια κουβέντα επίσης να χρηματοδοτήσουμε, μήπως οριμάσει και χρηματοδοτηθεί, φοιτητικές κατοικίες στοιχείο. Μιλάμε με το Πανεπιστήμιο πολύ έντονα σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να κάνουμε επιπλέον φοιτητικές κατοικίες.
2: Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη προγραμματική περίοδο στην περιφέρεια?
1: Για το 28-34 το τεράστιο στοίχημα είναι να έχουμε περιφερειακό πρόγραμμα. Μπορεί και να μην έχουμε. Αν δεν έχουμε, δεν έχει νόημα κανένας να είναι στα νησιά, στις περιφέρειες. Ούτε να υπάρχουν περιφερειάρχες, νομίζω, χωρίς λεφτά. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται λοιπόν σε εθνικό επίπεδο. Κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Εμείς θεωρούμε κόντρα στον καιρό ότι εμείς θα έχουμε περιφερειακό πρόγραμμα. Είναι αδύνατο να μην αποφασίσει η Ελλάδα να έχουμε ξανά περιφερειακό πρόγραμμα.
2: Αυτό είναι εθνική πολιτική.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα ξεκινάμε να σχεδιάζουμε το 28-34. Ξεκινάμε ήδη από αυτό το εξάμεινο να βλέπουμε τους κανονισμούς και να προτείνουμε στους δικαιούχους να κάνουμε ένα σεμινάριο το επόμενο διάστημα για να δούμε πώς θα είναι το 28-34.
2: Από το πρόγραμμα που τρέχει τώρα μέχρι το 27, ποιοι μπορείτε να πείτε ότι ήταν οι καλοί μαθητές, ας πούμε, που αξιοποίησαν τα χρήματα?
1: Οι εφορίες αρχαιοτήτων.
2: Οι εφορίες αρχαιοτήτων. Σε όλα τα νησιά και στα...
1: Σε όλα τα νησιά. Ναι, σε όλα τα νησιά. Πιο καλή είναι η Μυτιλίνη, εννοείται, αλλά και η Χίος πήγε καλά και η Σάμος πάει καλά. Αυτοί είναι οι καλοί δικαιούχοι. Και νομίζω και ότι πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και στα πάρα πολύ μικρά νησιά. Δηλαδή Ψαράι, Νούσες, Αϊστράτη, Φούρνιο, Σίμενα. Κάναμε μια επιλογή που ήταν δύσκολη να πάρουμε ένα κομμάτι από το πρόγραμμα και να το δώσουμε σε αυτούς. Για να πούμε, αυτά είναι δικά σας λεφτά. Δεν θα βγάλουμε μια πρόσκληση για τα νερά και θα χτυπιέται ο δημοσίου με τις Νούσες. Δεν πρόκειται οι Νούσες ποτέ να κάνουν έργο. Οπότε πάρτε αυτά τα λεφτά και σχεδιάστε μόνοι σας. Το πρόγραμμα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα μικρά νησιά είναι πιλωτικό στην Ελλάδα πια και έχει εκτελεστεί σε ποσοστό πάνω από 60-70%. Και αυτό είναι και το εντυπωσιακό. Έχεις τις Νούσες, έχεις τα Ψαρά, έχεις τα Αϊστράτη που δεν έχουν καν τεχνική υπηρεσία.
2: Αυτό είναι, δεν προβλέπετε μέσα από τα προγράμματα να αποκτήσουν αυτά τα νησιά τεχνικές υπηρεσίες ώστε να τρέχουν ακόμα πιο γρήγορα τα έργα?
1: Τα προγράμματα, ξέρετε, πάνε να χρηματοδοτήσουν την ορίμανση ενός έργου. Αλλά θεσμικά αυτό το αποφασίζει η Ελλάδα και αν θα έχει τεχνική υπηρεσία και λέει στις Νούσες εσύ μπορείς να έχεις τεχνική υπηρεσία και να προσλάβεις κόσμο. Αν δεν του το πει, δεν έχει τεχνική υπηρεσία. Άρα ο Δήμαρχος Ινουσών Ψαρών πρέπει να πάει και να κολλήσει, με συγχωρείτε για τον όρο, στην περιφέρεια ή στο Δήμο Χίου για να του κάνει τα έργα. Αυτό έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Κολλάνε στους μεγάλους Δήμους. Αυτό κάνει και ο Δήμος Χίου για τα μικρά νησιά.
0: Λοιπόν, αυτά στην παρούσα φάση από τον Γιώργο Πλακοτάρη, ειδικότερα για το Δημοτικό Κήπο, θα τα ακούσουμε μετά την επιστροφή μας. Τώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων του Sky, τίτλους τοπικών ειδήσεων, και μετά θα ανοίξουμε το φάκελο για το Δημοτικό Κήπο και τα όσα είπε ο Γιώργος Πλακοτάρης, ενώ θα μιλήσουμε και με τον Τάσο τον Κουτσοδόντη από το Μουσικό Σχολείο της Χίου, γιατί εκεί έχουμε διαμαρτυρίες γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ότι έχουμε πολλά παιδιά που θέλουν να μπουν στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά η λήψη χώρων δέχονται πολύ λιγότερα. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Κουτσοδόντη. Προς το παρόν, ειδήσεις.
3: Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
4: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά.
6: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Απάντηση Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωση της η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμινας σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου μετά την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Μια Ιρανική φορτηγίδα επλήγει νωρίς το πρωί από βλήμα των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το πλοίο χωρητικότητας 150 τόνων ανήκει σε ντόπιους από το ΣΥΡΙΚ και μεταφέρει προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι και τα 5 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν στο Ομάν. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, διπλωματική πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμου Μπακογιάννη. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πραξεών. Στο αυτοφορό Τριμελές Πλημελιωδικείο Αιγείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί για ξυλοδαρμό 17χρονου χθες τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην κατοικημένη νησίδα του Λίδα Μεσολογγίου. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν επίγειες και νεαέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο μπάσκετ, στο 5ο τελικό, το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον 4ο τελικό, χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με σκορ 93-86.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: Κόκκιπε,
0: κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με...
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του προϊστάμενου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακοτάρης. Ανέφερε ειδικότερα για το έργο του Δημοτικού Κήπου ότι όλα πήγαν λάθος. Έδειξε το Δήμο και τον ανάδοχο ως υπαίτιους που αυτό δεν έχει τελειώσει μέχρι τώρα, ενώ στο ερώτημα εάν η Διαχειριστική η αρχή του προγράμματος που το χρηματοδοτεί θα εγκρίνει νέα παράταση, απάντησε ότι εκείνος θα υπογράψει βάση νόμου. Αναγνωρίζοντας ότι αν πει όχι η διαχειριστική αρχή θα πυροβολήσει το έργο, τόνισε ότι ζητούμενο είναι να υπάρξει καλή συνεργασία με το Δήμο. Με αργούς ρυθμούς η τοποθέτηση των C-Tracks της παραλίας Ισχύου, δηλώνει η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Χριστίνα Παβίτσου. Ολοκληρώνεται άμεσα η εγκατάσταση των C-Track από το Δήμο Χίου, απαντά μέσω συνέντευξή της στην Αλήθεια η Βιβή Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου. Μοναδική εκκρεμότητα, λέει, είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Ναυτικού Ομίλου Χίου, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μια ράμπα. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτήν και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε, η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστηλιανού. Ραντεβού στα γραφεία της Γέμφυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 ελλείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Στο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύεται από τα ξημερώματα σε κρίσιμη κατάσταση 31χρονος Ρωμά, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυός Καλασχίου, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε τον 31 ετών στην κοιλιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ σοβαρή. Ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χίου. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 9.30 το πρωί στο Μύριο. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Ο Φρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας και φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Μιλά για το θέμα ασφάλειας των πτήσεων και τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίους με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύση από την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει αύριο Παρασκευή τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5 στις 7 το απόγευμα. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη για τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού τιμά τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης» με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποιήσης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα από τη θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Το Καπίδι Μουχείο ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Σινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στη Γραμματεία Καπί στο τηλέφωνο 22 710 814 74, 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανίας νέων. Με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς, η υγρασία από 26 έως 54%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα.

0: Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρο.

0: Χαίρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου. Με λίγα λόγια, αυτό που έχει το κουμπαρά για την χρηματοδότηση έργων και στο νησί μας, μεταξύ των οποίων και ο Δημοτικός Κήπος. Ο Δημοτικός Κήπος, ο οποίος έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την ολοκλήρωσή του, 18 μήνες ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα, έχει φτάσει στους 45 και τώρα είμαστε στη φάση που, αν δεν κάνω λάθος, στους 45 ή στους 43. Μπορεί να πέφτω έξω ένα-δύο μήνες. Ζητείται η 7η κατά σειρά παράταση. Ο Γιώργος Πλακοτάρης χρησιμοποίησε μια βαριά έκφραση για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει με το Δημοτικό Κήπο, λέγοντας ότι επί της ουσίας είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Είπε ότι λερώνει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ο τρόπος που εξελίχθηκε το συγκεκριμένο έργο. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε, γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι και το τι θα γίνει. Θα τελειώσει, δεν θα τελειώσει, θα μπει σε νέες περιπέτειες. Τι πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει, για να τελειώσει το έργο και να μπορέσουμε εμείς οι πολίτες να το χαρούμε.
1: Ναι, είναι από τα έργα που μας, νομίζω ότι λερώνει και το πρόγραμμα ο Δημοτικός Κήπος. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι γι' αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι και στοιχείο για πολλά άλλα έργα. Εδώ πήγαν όλα λάθος. Όλα λάθος. Ας μην είμαι εγώ αυτός που θα ρίξει τις ευθύνες. Εγώ πάντα ξέρετε τι λέω, ότι εμένα με νοιάζει ο απολογισμός του πολίτη. Ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Το ξέρει ο πολίτης από μόνος του έτσι αλλιώς και το ξέρουν και αυτοί που χειρίζονται τα έργα. Να το απεντάξουμε το έργο είναι πολύ βαριά ευθύνη αυτή για μας. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει πριν από κανένα χρόνο. Αλλά ξέρετε τι, θα είχαμε ένα έργο εδώ να κάθεται για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι ευθύνη του Δημουργείου και του Αναδόχου, ασυζητητή, που δεν έχουν κάνει στο χρόνο το έργο. Ας μην πω παραπάνω.
2: Πάντως, θα δοθεί η παράταση. Μέχρι πότε, δηλαδή, το ερώτημα είναι πότε θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος, δηλαδή.
1: Ο Δημοτικός Κήπος μπορεί να ζητάει ο ανάδοχος με διάφορες δικαιολογίες την παράταση. Ο δικαιούχος που το εκτελεί το έργο να του τη δώσει ή να μην του τη δώσει. Εάν έρθει σε εμάς, φανταστείτε ότι μπορεί να έρθει ένα αίτημα παράτασης από το Δημοχείο στην Διαχειριστική Αρχή και αυτή να πει όχι.
3: Θα έρθει, γιατί ο Δήμαρχος είπε ότι μαζί θα αποφασίσετε.
1: Να πούμε εμείς όχι.
3: Οπότε εσείς τι θα πείτε.
1: Αν πούμε εμείς όχι, θα το πυροβολήσουμε το έργο και η Χίος θα έχει μονίμως ένα τέτοιο έργο μέσα στη μόνη της.
3: Άρα χρειάζεται αυτό που είπε ο Δήμαρχος, δηλαδή καλή συνεργασία μεταξύ εσάς και του Δημοχείου για να προχωρήσει το έργο.
1: Προφανώς.
3: Άρα θα δώσετε την παράταση. Η εισήγηση δηλαδή προς το Κεντρικό Συμβούλιο θα είναι να δοθεί η παράταση.
1: Εγώ όταν υπογράφω παρατάσεις, υπογράφω παρατάσεις μονάχα αν το επιτρέπει ο νόμος. Θα δούμε λοιπόν αν το επιτρέπει ο νόμος. Αντίστοιχο έργο στη Μυτιλήνη δεν δόθηκε παράταση, σταμάτησε το έργο και επαναδημοκρατήθηκε. Υπάρχει μια φοβία σε σχέση με το γυρίσουμε έναν εργολάβο έκπτωτη ή οτιδήποτε. Αλλά τώρα στη φάση που είναι πια ο Δημοτικός Κήπος, νομίζω δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει. Πρέπει να τελειώσει. Νομίζω με συνείδηση από τον ανάδοχο και με καλή υλοποίηση και επίβλεψη από το Δήμο, μπορεί το έργο να τελειώσει.
3: Όσον αφορά το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τις αναφορές του κυρίου Πλακοτάρη. Προφανώς περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Κάπου εδώ εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Μετά θα μιλήσουμε για το μουσικό σχολείο με αφορμή τις αντιδράσεις γονέων που λένε ότι είναι πολύ υποψήφοι για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο, αλλά οι θέσεις που δίνονται είναι λίγες και αυτό έχει τη βάση του στην έλλειψη χώρων. Θα μιλήσουμε με τον διευθυντή του σχολείου, ενώ επίσης σήμερα να σας πούμε ότι θα φιλοξενήσουμε και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, που βρίσκεται στοιχείο. Ο κύριος Μουτζούρης ρωτήθηκε για το τι γίνεται και με τη συγκοινωνία στα χωριά, αύριο μεθαύριο και στην πόλη, γιατί 30 του Ιούνιου εκπνέει και η προθεσμία που έχει δώσει το αστικό κτέλ και λοχεύει ο κίνδυνος να σταματήσουν και τα λεωφορεία στον αστικό ιστό. τα δρομολόγια των λεωφορείων στον αστικό ιστό. Θα ακούσουμε τι απαντά ο κύριος Μουτζούρης, τι λέει και για το δημόσιο οκταίο, το οποίο τελικά αποφασίστηκε να επισκευαστεί, αλλά πότε θα είναι έτοιμο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, για να μπορούν να περνούν από έλεγχο από το δημόσιο οκταίο τα βαρέα οχήματα. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο ετοιμαστείτε, γιατί η ατζέντα περιλαμβάνει μουσικό σχολείο.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
8: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το μουσικό σχολείο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε γονείς υποψήφιων μαθητών να διαμαρτύρονται γιατί υπάρχει μια διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο. Από ό,τι φαίνεται η ζήτηση είναι μεγάλη για την εγγραφή μαθητών στο μουσικό σχολείο, όμως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων των παιδιών. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την λειτουργία του μουσικού σχολείου και να συζητήσουμε με τον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, τον διευθυντή του μουσικού. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε καιρό να συζητήσουμε.
1: Χαιρόμαστε που μπαίνει ένα τέτοιο θέμα, έστω και από τους γονείς των υποψήφιων μαθητών. Και εμείς αντίστοιχα, σαν σύλλογο, στο τελευταίο διάστημα είχαμε συζητήσει στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις και τις επόμενες μέρες πραγματικά θα κάνουμε μια τέτοια, ακριβώς με τέτοιο θέμα μόνο, παιδαγωγική συνεδρίαση να είναι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Και με παρουσία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Για αυτό το θέμα, μήπως και τυχόν αρχίζει να δρομολογείται η ανέγερση ενός σχολείου μουσικού.
0: Να. Για να δούμε λοιπόν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ποια είναι, κύριε Κουτσοδόντη, πόσα παιδιά θέλουν να εγγραφούν στην πρώτη γυμνασίου, μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, η εγγραφή, αυτά που έχουν κάνει αίτηση. Mm-hmm. Γιατί η εγγραφή τους γίνεται μετά από εξετάσεις οι οποίες θα είναι 16 και 17 του Ιουνίου, δηλαδή αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες δηλαδή, θα δώσουν αυτές τις εξετάσεις, ειδικές εξετάσεις, όπου επιλέγονται από ομάδα, επιτροπή δηλαδή εκπαιδευτικών μουσικών. Και εκείνοι καθορίζουν μια βαθμολογία που δίνει μια κατάταξη, ας το πούμε έτσι. Είναι 39 οι μαθητές υποψήφοι και γίνεται η κατάταξή τους με μια βαθμολογία. Αυτός που αποτυχαίνει, αυτός ή αυτή που αποτυχαίνει, πρέπει να έχει συγκεντρώσει κάτω από 50. Πάνω από 50 είναι υποτίθεται επιτυχών αλλά και επιλαχών. Δηλαδή είναι ανάλογα το αριθμό των μαθητών που εμείς σαν σύλλογος, σαν εκπαιδευτική και σαν σχολείο έχουμε αποφασίσει πόσους μαθητές μπορούμε να πάρουμε. Οι προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις οι οποίες θέτει και ο νόμος είναι να υπάρχουν εκπαιδευτικοί πρώτον και δεύτερον να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, χωροταξικά δηλαδή, να υπάρχει οκτηριακή υποδομή που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά υπήρχε πάντα μια δυσκολία. Πάντα ζητάγαμε δύο τμήματα, 32 μαθητών, και φανταστείτε 16 και 16, γιατί οι αίθουσες είναι αρκετά μικρές. Το σχολείο, να ξεκινήσω από το σχολείο. Το σχολείο ήρθε εδώ, στεγάστηκε από το 4ο γυμνάσιο που στεγαζόταν το 11. Από τότε έχω αναλάβει και διευθυντής σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, είναι εκκλησιαστικό. Το εκκλησιαστικό λύκειο Βορείου Αιγαίου, η κτηριακή του υποδομή ήταν εντελώς διαφορετική από μια κτηριακή υποδομή που προβλέπεται για ένα μουσικό σχολείο. Κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί τα τελευταία χρόνια και αν τα πάμε να επισκεφθούμε της Αθήνας, που νομίζω είναι το τελευταίο που βρίσκεται στο κέντρο, είναι μέγαρα, πραγματικά. Με τεράστιες αίθουσες, με υποδομή, με εξοπλισμούς, με εργαστήρια, ακόμα και ακόμα με αντίστοιχα εργαστήρια μικρά, τα στούντιο τα λεγόμενα, με ηχομονώσεις, οι οποίες βοηθούν στο να γίνεται σωστή λειτουργία του μαθήματος. Εδώ λοιπόν, πάμε στο εδώ κλήριο. Το εδώ κλήριο σαν εκκλησιαστικό είχε 4 αίθουσες, γιατί ήταν Βορείου Αιγαίου λύκειο, εκκλησιαστικό λύκειο. Και τότε λειτουργούσε με 4 αίθουσες. Υπήρχε ένα διαμέρισμα για έναν φύλακα που έμενε, ένα διαμέρισμα για τον διευθυντή και ένα εστιατόριο που έτρωγαν τα παιδιά εδώ μέσα και υπήρχαν και 11 δωματιάκια μαθητικής εστίασης, ας το πούμε έτσι, τα οποία ήταν για τη διαμονή μαθητών που ερχόντουσαν είτε από τη Σάμο είτε από την Μυτιλίνη. Ή ακόμα και από τυχείο αν κάποιο παιδί που. Έκλεισαν λοιπόν τα εκκλησιαστικά και το εκκλησιαστικό τυχείο, όχι όλα, υπάρχουν ακόμα εκκλησιαστικά λύκεια, τα οποία όμως αυτό το και ευτυχώς τότε μεταφέρθηκε το σχολείο που στεγαζόταν σε αυτή την περιοχή. 51 μαθητές είχε τότε και αυτή τη στιγμή έχει 138. Με κάθε δυσκολία ψάχνουμε, οι 4 αίθουσες είναι εκείνες που καλύπτουν τις προϋποθέσεις για να υπάρχει ο αριθμός των μαθητών αντίστοιχος που κάνουν.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τότε το 11 είχε και ηλικιακές τάξεις.
1: Και ηλικιακές ήταν για πρώτη φορά η ηλικιακή τάξη. Παρέμεινε ένα παιδί, ένας μαθητής στη γάμα λυκείου τότε.
0: Να.
1: Αποφύτησε. Από εκεί και πέρα,
0: άρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό αυτή τη στιγμή, αλλά μένετε, έχετε τις ίδιες υποδομές, αυτό μας λέτε.
1: Οι υποδομές, έχουμε μετατρέψει με το καιρό κάποιες μικρές αίθουσες ή ακόμα και ένα διαμέρισμα που είχε μία αίθουσα διαμονής του φύλακα, το γραφείο κτλ. Τα έχουμε μετατρέψει σε δυστυχώς αίθουσες.
0: Έχετε αξιοποιήσει δηλαδή ό,τι υπήρχε οτιδήποτε διαθέσιμο κτηριακά, είτε διαμέρισμα,
1: οτιδήποτε.
0: Έχετε και προκάτ.
1: Μπράβο. Ζητήσαμε προκάτ, έχουν έρθει δύο προκάτ, ένα μεγάλο από τα μεγάλα και ένα το μισό του προκάτ, το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν στούντιο και το άλλο εργαστήριο, φανταστείτε, καλλιτεχνικών. Ακόμα και το εργαστήριο πληροφορικής, να σας γνωστοποιήσω ότι βρήκα ένα χώρο όπου ήταν τα πλυντήρια των παιδιών, μικρός χώρος, και είχε μπρίζες, δηλαδή είχε την υποδομή.
0: Είχε ρεύμα.
1: Ηλεκτρική υποδομή, ναι, και ρεύμα με πολλές μπρίζες. Και εκεί ίσα ίσα χωράνε 10 ή 12, έχουμε βάλει 10 υπολογιστές, 12 υπολογιστές για 12 παιδιά. Είναι πολύ δύσκολα να φτιαχτεί ένα τέτοιο εργαστήριο που δεν έχει, δεν έχουμε εργαστήριο φυσικής. Ο συνάδελφος φυσικής είχε μία στα εργαστήρια, τα παίρνει σε ένα μικρό δωματιάκι και κάνει το πείραμα ή της χημίας. Δεν έχει ένα αντίστοιχο λύκειο που θα έπρεπε ή γυμνάσιο να έχει ένα εργαστήριο φυσικής χημίας. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, κύριε Κουτσοδόντη, εσείς τώρα περιγράφετε μία κατάσταση και λέτε ότι οι τάξεις στην ουσία και οι μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε ένα χώρο που ασφικτιά.
1: Ασφικτιά.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Έχουμε ζητήσει προκάτ.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει και άλλα προκάτ.
0: Τώρα, για τη συγκεκριμένη χρονιά που λέτε ότι έχουμε 39 αιτήματα, επειδή δεν έχετε χώρους, για την πρώτη γυμνασίου θα πάτε με δύο τμήματα, δύο δεκαεξάρια ή θα λειτουργήσει ένα μόνο τμήμα?
1: Ένα τμήμα των 24. Γιατί τα δύο θα ήταν πια δύσκολο να δούμε και πού θα βγουν τα παιδιά.
0: Άρα ανεξάρτητα από το πόσοι θα είναι οι επιτυχώντες, εσείς μόνο 24 θα πάρετε, τους 24 πρώτους.
1: Και οι υπόλοιποι θα είναι επιλαχώντες. Αν τυχόν έχουν περάσει το 50, δεν ξέρω αν κάποιο παιδί η βαθμολογία του θα είναι κάτω από 50, δεν ξέρω, που είναι από τυχόν.
0: Η μεγάλη εικόνα βέβαια είναι το κτηριακό που βάζετε.
1: Μακάρι.
0: Τι ενέργειες έχετε κάνει, γιατί το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και θυμάμαι και παλαιότερα ότι υπήρχε ένα οικόπεδο, αν δεν κάνω λάθος, της Μητρόπολης πίσω από τον Άγιο Γιάννη, τον πρόδρομο.
1: Μπράβο.
0: Εκεί τι έγινε με αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάπου λέγανε να γίνει καινούριο σχολείο.
1: Ναι, δεν προχώρησε. Και με τους δύο διευθυντές τελευταίων χρόνων, κυρία Βλησίδου και τον κύριο Ευαγγελινό, είχαμε κάνει προσπάθειες να βρεθεί ένα οικόπεδο, όπου αυτό θα είναι η πρώτη αρχή και μάλιστα να είναι, καλό να είναι στο κέντρο, να είναι στα περίχωρα της πόλης και όχι τόσο μακριά, γιατί και η μετακίνηση, τη μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία, ταξί κτλ. Είναι μια ταλαιπωρία για τα παιδιά. Μια ώρα σχεδόν πρέπει να ξυπνάνε πιο νωρίς από τα άλλα παιδιά για να μπορούν να προσέλθουν εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο.
0: Εσείς έχετε μαθητές, για πείτε μας, από ποιες περιοχές έχετε μαθητές?
1: Έχουμε παιδιά από Πυργή, από Ελλάδα, έχουμε από Λαγκάδα. Παλιότερα είχαμε από τα Καρδάμιλα, που μετακινούνται μεταξύ, ή με λεωφορείο μικρό που παίρνει τα παιδιά από το Πυργή, περνάει, έχουμε από Νένιτα, έχουμε από Καλλιμασκιά και Νεοχώρη, περνάει, τα παίρνει το λεωφορείάκι και τα παίρνει εδώ.
0: Και έχετε και από την πόλη, φαντάζομαι, και περισσότερα από την πόλη.
1: Τρία αστικά λεωφορεία και έχουμε και 6 νομίζω ταξί και ένα ιδιωτικό, και τα δύο είναι ιδιωτικά, αυτά που ο κύριος Κανάρης και ο κύριος Κυρουγαντής νομίζω είναι, που έχουν βάλει μικρά λεωφοριάκια για να μετακινούν αντίστοιχα.
0: Άρα λέτε ότι θα εξυπηρετούσε καλύτερα να ήταν μέσα στην πόλη, για να, ως κέντρο για παράδειγμα, να μπορεί να καλύπτει και αυτές τις ανάγκες μετακίνησης.
1: Και περισσότερους μαθητές.
0: Και πού είμαστε, είπατε ότι εκείνη η προσπάθεια δεν ευωδόθηκε.
1: Δεν έχει ευωδόθηκε. Όπως έχει ευωδοθεί και με την περιφέρεια και τα τρία σχολεία της περιφέρειας. Βέβαια, το τελευταίο που έχω ακούσει για Σάμο και Μυτιλίνη, δεν ξέρω η περιφέρεια τι έχει κάνει.
0: Α, λέτε ότι η περιφέρεια είναι να χρηματοδοτήσει μουσικά σχολεία και στα άλλα νησιά.
1: Με τα προβλήματα μεταναστευτικής, τα μεταναστευτικά προβλήματα, κάπου σαν μια ανταποδοτικότητα με τους χώρους που υπήρχαν και στη Σάμο και στη Μυτιλίνη ή π.χ. στοιχείο, αν θα φτιαχτούν άλλοι χώροι, να δοθεί η δυνατότητα αυτοί οι χώροι να μετατραπούν σε μουσικά σχολεία. Δηλαδή και τα δύο σχολεία, και της Μυτιλίνης και της Σάμου, και εκεί να βρίσκονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι ούτε καν για σχολείο.
0: Αυτή τη στιγμή εσείς καθηγητές έχετε, γιατί παλαιότερα θυμάμαι που το βάζαμε αυτό αυτό το ζήτημα. Ναι. Δεν σας ακούω να γκρινιάζετε, οπότε υποθέτω ότι έχει αντιμετωπιστεί.
1: Προσπαθούμε, καλύπτουμε τις ανάγκες, πραγματικά τις καλύπτουμε. Εκείνο που δυσκολευόμαστε πια, γιατί από τις προϋποθέσεις για να ζητήσουμε τμήματα, είναι να καλύπτονται από υπάρχοντες καθηγητές που έχουμε. Ευτυχώς έχουμε καλύψει αρκετά οργανικές θέσεις και στην γενική παιδεία και στη μουσική παιδεία. Μπορεί να χρειαζόμαστε, βέβαια, χρειαζόμαστε ακόμα για την μουσική παιδεία σε κάποια όργανα, γιατί είναι ατομικό μάθημα, φανταστείτε, το όργανο, ναι. Οπότε είναι ένας μαθητής. Αλλά πολλές φορές αναγκαζόμαστε και το πιάνο και όταν μπουράσκουν κάποια όργανα υποχρεωτικά να είναι δύο παιδιά, τρία παιδιά για να μπορέσουμε να καλύψουμε.
0: Άρα η παραφωνία είναι το κτηριακό, κύριε.
1: Το κτηριακό είναι για μας ένα πρόβλημα μεγάλο. Δυστυχώς, πραγματικά αναγκαστήκαμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση για ένα τμήμα που και αυτό... Στην πραγματικότητα οι χώροι οι οποίοι είναι οι τέσσερις αίθουσες, να φανταστείτε, είναι 37 ακόμα κάτι τετραγωνικά. Δηλαδή αν το διαιρέσουμε δια δύο τετραγωνικά νόμιμα, εκτός από το εστιατόριο που είναι πιο μεγάλο, αλλά έχουμε εκεί μια τάξη Α Λυκείου που είναι 24 μαθητές.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα. Η Γ Γυμνασίου είναι 28 μαθητές. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις εγγραφές. Δεν έχω εικόνα η Α Λυκείου ή του χρόνου, δηλαδή για την επόμενη σχολική χρονιά, πόσοι μαθητές θα εγγραφούν για το σχολείο. Γιατί κάποια παιδιά στην
0: ήθιστε τα παιδιά στο Λύκειο να φεύγουν από το μουσικό, κάποια από αυτά.
1: Φεύγουν, πάνε στο ΕΠΑΛ, πάνε στο ΤΙΝΣ, κάποια πάνε στο ΓΕΛ, γιατί έχουν το άγχος του ωραρίου, που εδώ είναι πιο ασφικτικό, και προτιμούν να πάνε σε κάποια άλλα σχολεία, τα οποία είτε είναι το ΕΠΑΛ, είτε είναι το ΓΕΛ, όπου εκεί τα μαθήματα είναι λιγότερα, ο χρόνος είναι λιγότερος.
0: Πότε θα κάνετε αυτή την... Είπατε ότι θα πραγματοποιηθεί μία συνάντηση των εκπαιδευτικών μαζί με το Σύλλογο των Καθηγητών, ναι, ναι. Αν κατάλαβα καλά, και τους γονείς.
1: Την επόμενη εβδομάδα να τελειώσουμε τις εξετάσεις τώρα, γιατί έχουμε...
0: Άρα θέλετε και την παρέμβαση της ΕΛΜΕ, από όσο καταλαβαίνω.
1: Θα ζητήσουμε και την παρέμβαση της ΕΛΜΕ, εκτός από το Σύλλογο Γονέων και το Σύλλογο το δικό μας, την Παιδαγωγική Συνεδρία, θα ζητήσω και από την ΕΛΜΕ να συμπράξει, ας το πούμε έτσι, την ανάγκη του κτηριακού, την επίλυση κτηριακού, όχι μόνο για το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο το βλέπουμε πως καρκινοβατεί και δυσκολεύεται στα ΠΡΟΚΑΤ, αλλά και για κάποια άλλα σχολεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ΧΙΟ. Εγώ το λέω και παράλληλα με τους άλλους δύο νομούς. Είναι πολύ σημαντικό, Σάμος και Ιος Μυτιλίνη, μέσα από την περιφερειακή διοίκηση θα μπορούσε να δρομολογηθεί και για τα τρία σχολεία ταυτόχρονα. Εμείς είχαμε αναζητήσει τρόπους χρηματοδότησης, ευτυχώς, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ. Αυτό είναι το ευτύχημα. Εντάσσεται, γιατί είχα ρωτήσει τον κύριο Πλακοτάρη, τον Κιώτη.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ημερομηνία λήξης όμως.
1: Έχει ημερομηνία λήξης.
0: Τελειώνει. Δεν έχουμε πια άλλα περιθώρια.
1: Δεν έχουμε περιθώρια. Αλλά τον είχα ρωτήσει τότε και έψαξε και είδε ότι τα μουσικά σχολεία, ως ειδικά σχολεία, γιατί δεν μπαίνανε, δεν εντασσόντουσαν στο ΕΣΠΑ οποιοδήποτε γυμνάσιο ή λύκειο. Αντίθετα, τα ειδικά σχολεία μόνο, είτε το ειδικό σχολείο όπως γνωρίζουμε εμείς, είτε το ΕΝΕΓΙΛ, είτε τέτοιας μορφής, αλλά και τα μουσικά ή τα καλλιτεχνικά εντάσσονται ως ειδικά σχολεία.
0: Μας λέτε πάντως ότι και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει υιοθετήσει το αίτημά σας, δηλαδή ότι χρειάζεται νέος χώρος.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει μια δρομολόγηση, μια πίεση είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια για να μπορέσουμε να δούμε μήπως υπάρξει μια δρομολόγηση τέτοια και το τι λύση.
0: Δέχεστε διαμαρτυρίες εσείς τώρα από γονείς που έρχονται και καταθέτουν αίτημα που τους έχετε ενημερώσει ότι θα λειτουργήσει ένα τμήμα? Γιατί
1: εγώ τους ενημέρωσα προχτές, γιατί είχαμε καλέσει τα παιδιά για να δουν πώς θα είναι οι εξετάσεις. Είχαν έρθει πραγματικά όλα τα παιδιά και όλοι οι γονείς. Τους ενημερώσαμε τη λειτουργία του σχολείου, εγώ σαν διευθυντής, πώς λειτουργεί το σχολείο, να ξέρουν ότι οι ώρες, τα μαθήματα, η μετακίνηση, η οποία επιλύεται πάλι με την περιφερειακή διοίκηση, δηλαδή πραγματικά με την κυρία Παντελάρο που είναι υπεύθυνη, μιλάγαμε μέχρι χτες κατά πόσο θα έχει ανάγκη να δρομολογήσει ή να βάλει ένα καινούριο δρομολόγιο αν έχουμε κάποια παιδιά. Κοίταγα τις διευθύνσεις των παιδιών.
0: Αν έχουμε λεωφορεία.
1: Ναι,
0: είναι πολλά τα. Μέχρι το Σεπτέμβριο είναι πολλά τα.
1: Για να μπορέσουμε να έχει μια άμεση εικόνα και μην το ζητάμε τελευταία στιγμή. Αν θα χρειαστεί ένα ταξί από την Πολυσσό, λέω ένα παράδειγμα, που δεν έχουμε κανένα παιδί. Λέω ένα παράδειγμα. Που αυτά κοιτάγαμε τις διευθύνσεις και τις είπα ότι οι διευθύνσεις είναι αυτές και κάπου καλυπτόμαστε, αν θέλετε, με τα υπάρχοντα δρομολόγια. λόγια με την υπάρχουσα δομή, οπότε για να μην ζητήσει κάτι παραπάνω που θα δώσει λύση.
0: Λοιπόν, κύριε Κουτσοδόντη.
1: Ψαχνόμαστε όλοι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί και εκεί της είπα ότι δεν ξέρω ακόμα τι θα έχω το e-εγγραφές. Ποιοι μαθητές θα παραμείνουν. Τι θα είναι με τις
0: αγωνικές. Η συνολική εικόνα πότε θα την έχετε, τη συνολική εικόνα.
1: Η συνολική εικόνα μετά τις 17 που θα έχω για την πρώτη γυμνασίου, που είναι τα αποτελέσματα, που είναι το 24 το τμήμα αυτό το 24, ναι. Και μετά μόλις ανακοινωθεί για το e-εγγραφές που οι γονείς πρέπει να μπουν μέσα στην πλατφόρμα της συγκεκριμένη για να μπορέσουν να κάνουν το e-εγγραφές των παιδιών.
0: Τέλος Ιούνιου δηλαδή θα ξέρετε.
1: Περίπου. Δηλαδή η εικόνα που έχω εγώ για την α, για την γάμα λυκείου δεν φεύγει κανένα παιδί. Για την β' λυκείου είναι 24 παιδιά. Είχα εικόνα ότι θα φύγουν 2-3 γιατί η ένταση της β' λυκείου με τις... ναι. Ομάδες προσανατολισμού.
0: Η όποια διαρροή, μάλλον πρώτη Δευτέρα Λυκείου είναι που παρουσιάζεται.
1: Είναι πολύ μικρή. Και για την Α Λυκείου, και αυτό είχα και εικόνα για τους 28 μαθητές που είναι στην ΓΑΜΑ Γυμνασίου, πόσοι θα παραμείνουν. Και εκεί υπάρχει το θέμα ότι είναι μια μικρή διαρροή, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Περίμενα λίγο περισσότερο και εκεί θα υπάρξει μια ένταση. Γιατί αν έχω κι άλλο ένα 24, ακόμα και 25 να μείνουν από τους 28. Πιστέψτε με, αγαπητή Χριστίνα, ότι θα χρειαστούμε μία αίθουσα και όχι δύο. Ενώ είναι 24 τα τμήματα σε εμάς, όχι 27, όπως είναι στα γενικά λύκεια και γυμνάσια. Οπότε θα αναγκαστούμε, φανταστείτε, μία Α λυκείου να την έχουμε με 25 μαθητές. Που λέει 24 για τα. Δεν μπορούμε να το κόψουμε. Αν να γίνει 12 και 13, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε αίθουσες. Δηλαδή και τα προκάτω δεν είναι.
0: Οπότε αναγκάζεστε να κόφετε από τους νέους ερχόμενους που είναι το γυμνάσιο. Η πρώτη γυμνασία.
1: Και τα προκάτω δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση τα προκάτω. Πραγματικά με την τεχνική υπηρεσία έχουν έρθει μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας. Ψαχνόμαστε πριν ένα χρόνο για το χώρο τοποθέτησης των προκάτ. Δεν υπάρχει θέση. Δηλαδή και τα δύο που έχουμε πάλι έχουμε βρει κάποιες θέσεις και χώρους που χωράγανε. Για μικρότερα προκάτ. Για στούντιο, ας το πούμε, έχουμε ένα-δύο θέσεις που μπορούν να μπουν, αλλά μεγάλο, το διπλάσιο δηλαδή, δεν έχει την δυνατότητα, δεν έχει χώρο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα. Δυστυχώς,
0: για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσετε.
1: Για τους γονείς, χαίρομαι που κάνουν μια νηματηρία. Χαίρομαι γιατί η επιλογή των παιδιών για το μουσικό σχολείο και αυτό χαιρόμαστε ως εκπαιδευτική. Ότι γίνεται η επιλογή των παιδιών, γιατί αγαπάνε τη μουσική, θα αγαπήσουν τη μουσική. Η μουσική είναι κάτι το οποίο βοηθάει πολύ περισσότερο τα παιδιά. Το λέω και χρόνια, Χριστίνα, ότι θα πρέπει να ενταχθεί, να κλείσουν αυτό που λέω και στις παραστάσεις μας, ότι να κλείσουν τα μουσικά και καλλιτεχνικά. Κάνω παύση εκεί και λέω να γίνουν όλα μουσικά και καλλιτεχνικά, το πόσο, όπως και αθλητικά που ήταν κάποτε και τα κλείσαμε, ο πόσο βοηθάει αυτό το κομμάτι, η άθληση, η τέχνη, είτε είναι καλλιτεχνικά, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, πόσο βοηθάνε τα παιδιά. Και το βλέπω εδώ 15 χρόνια που... βλέπω τα παιδιά μας. Δηλαδή χαίρομαι φέτος, αποφυτούν 14 παιδιά, τα είχαμε 6 χρόνια και κάθε χρόνο έτσι. Το πόσο έχουν διαμορφώσει μια σχέση μεταξύ τους, ένα δέσιμο μεταξύ τους. Δεν υπάρχει το bullying και ενδοσχολική βία, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι η τέχνη, είναι η άθληση, είναι...
0: Είναι άλλη δρόμη που μας οδηγεί η τέχνη, σε καλούς δρόμους.
1: Αλλά πραγματικά λυπόμαστε για το 24 μήνα. Είναι... για μας, αλλά δεν μπορούμε...
0: Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στο μεταξύ. Ναι. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και δελτίο. Και δελτίο. Υπάρχει και εδώ κορεσμός. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων της Ζάν Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 71 2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 81 380, 22710 40 280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
8: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με σαφές πολιτικό μήνυμα εν όψη των επόμενων εκλογών, θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας, ανέφερε. Μάλιστα, επανέφερε το δίλημα της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις το προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας τελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Ο κύριος Πλακοτάρης ανέφερε ειδικότερα για το έργο του Δημοτικού Κήπου ότι όλα πήγαν λάθος. Έδειξε το Δήμο και τον ανάδοχο ως υπαίτιους που αυτό δεν έχει τελειώσει μέχρι τώρα, ενώ στο ερώτημα εάν η διαχειριστική αρχή του προγράμματος που το χρηματοδοτεί θα εγκρίνει νέα παράταση, απάντησε ότι εκείνος θα υπογράψει βάση νόμου, αναγνωρίζοντας ότι αν πει όχι η διαχειριστική αρχή θα πυροβολήσει το έργο, τόνισε ότι ζητούμενο είναι να υπάρξει καλή συνεργασία με το Δήμο. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίας, Χριστίνα Παβίτσου. Όπως είπε, ενώ ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, τα βοηθητικά μέσα πρόσβασης δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις παραλίες, ενώ ακόμη και αυτά που έχουν εγκατασταθεί, όπως τις Δασκαλόπετρας, έχουν προβλήματα στη ράμπα πρόσβασης. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Πανχιακό Σύλλογο των ΑΜΕΑ για την εγκατάσταση των C-Track στις παραλίες. Ακούμε τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε, ανέφερε από το ράδιο Αλήθεια η Βιβί Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου, η οποία ωστόσο τόνισε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές για καθυστερήσεις στην εγκατάσταση των C-Track ή για προβλήματα στην προσβασιμότητα σε αυτά, με αφορμή ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ, την οποία υιοθέτησε με ανάρτησή του και ο τοπικός σύλλογος ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με την κυρία Ποταμούση, από το περασμένο Σάββατο έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε Δασκαλόπετρα. Ξεκίνησε ανάλογη παρέμβαση την περασμένη εβδομάδα στην Κόμη, η οποία όμως διακόπηκε λόγω των οτιάδων και συνεχίστηκε μετά. Την Πέμπτη θα μπει το C-Track στη Λίμνο της Βολισσού και μέχρι το Σαββατοκύριακο στην Αγία Φωτιά. Μοναδική εκκρεμότητα είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Νόχ, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μία ράμπα. Εκεί, όπως είπε, για πρώτη φορά θα εγκατασταθεί C-Track. Συγκεκριμένα, θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός από την παραλία της Αγίας Παρασκευής Καστέλου και χρειάστηκαν πρόσθετες διαδικασίες και άδειες, όπως ανέφερε η Βιβί Ποταμούση, σημειώντας παράλληλα ότι αυτό έγινε μετά από αίτημα του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτή και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστυλιανού. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 31χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυός Καλασχίου, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χίου.
Ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, σε λήψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα «Τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη», η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον συντονισμό των εργασιών στοιχείου θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Ως εκ τούτου, θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Λόγω των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα ισχύουν και για τις δύο αυτές ημέρες. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση στον οικισμό του Πιτιούς θα είναι εφικτή, όχι όμως και η διέλευση μέσω αυτού. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρώτα και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύση από την εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων με θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οι εκδηλώσεις ξεκινούν 7:30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Πουλή στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, 8 το βράδυ, με τον Ισίδερο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης ανέλαβε ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίο, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενοατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημα από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης», με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες στο στοιχείο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεντεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενήτων.
Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορ Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 69 78 77 6232. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η παράσταση ανέβηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ήμβρο και αυτό το Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστεί στο κοινό της Χίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40s to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η καστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός τις 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχίου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει μερίσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395 δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο
ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανείας νέων. Ο νεαρός αθλητής του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου ήταν ο πρώτος κολυμβητής στην ελληνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x50 επιφανείας νέων που πήρε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που γίνεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου, επίδοση που αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων. Η ελληνική ομάδα συνέτρεψε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό 5 δευτερόλεπτα και 50 εκατοστά του δευτερολέπτου. Οι Έλληνες αθλητές και αθλητρίες συνέχισαν τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις, κατακτώντας την τρίτη μέρα των αγώνων 15 μετάλλια, 9 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα. Χθες το πρωί ο εκπληκτικός Άγγελος Κορομπίλης με μια καταπληκτική εμφάνιση στον προκριματικό των 200 μέτρων υποβρύχιο πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 25 εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο αθλητής των Δελφινιών Περιστερίου κατέριψε έτσι το δικό του προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό 18 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά του δευτερολέπτου που είχε σημειώσει στις 15 Φεβρουαρίου στους Πανελλήνιους αγώνες. Χθες το απόγευμα πήρε και το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 54 εκατοστά του δευτερολέπτου. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League αφού στον ημιτελικό του Final Four που διεξάγεται στη Μάλτα νίκησε με 14-12 την Ισπανική Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή το βράδυ η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φερατζβάρος, η οποία στον άλλο ημιτελικό νίκησε με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 την Ισπανική Σαντ Αντρέου. Στην Ουγγρική ομάδα αγωνίζεται η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλων Γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου. Η ομάδα πόλο ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας, στον ημιτελικό του Champions League απόψε το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερατζβάρος θα παίξει με την Ισπανική Μπαρτσελονότα. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων K18 εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο, ο Μιχάλης Κατζηδάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της Δάφνης Δαφνώνα. Τον πρώτο σκόρερ της Β' κατηγορίας ποδοσφαίρου, Φλωριάν Ζεράι, με 29 γκολ, απέκτησε ο Πανινούσιος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34.

0: βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρι 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1926. Ο Χριστόφορος Ροδοκανάκης υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να συμπεριληφθεί η εξαγωγή εσπεριδοειδών στη νέα εμπορική σύμβαση με τη Ρωσία. Οι καμπούσοι απειλούν ότι αν δεν επιτευχθεί αυτό θα ξεριζώσουν τις πορτοκαλιές. Σαν σήμερα στοιχείο το 1926. Ο δικτάτορας Πάγκαλος με διάταγμά του αποφασίζει τη συγχώνευση των μονών σε μία, αφού για παράδειγμα με στοιχεία του 1919 που υπήρχαν, η νέα μονή ήταν σχεδόν άδεια με 55 μοναχούς περιφερόμενους. Μάλιστα υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός ότι αυτό θα εφαρμοστεί που ο δικηγόρος Ιωάννης Χανιώτης με αρθρογραφία του περνάει και στην αξιοποίηση των μονών, προτείνοντας τον Άγιο Μάρκο να γίνει θυσιατρίο. Η Εκκλησία βεβαίως προειδοποιεί ότι όποιος την αγγίζει τρώει το κεφάλι του. Σαν σήμερα στοιχείο το 2016. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερώνυμου και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εγγενιάστηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιός και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το Μουσείο Μαστίχα στο Πυργή.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη.

0: Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕ ΟΤΑ 24 ώρια απεργίας στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλεμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χαίρετε κύριε Ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 5η 11 Ιουνίου. Στοιχείο βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα, μεταξύ άλλων και για το ζήτημα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, με αφορμή και τις εξαγγελίες που έκανε και, αφορούν στην χρηματοδότηση ενός προγράμματος δωρεάν μετακίνησης ταξιούχων στη γειτονική Λέσβο. Ο κύριος Μουτζούρης είπε ότι η Περιφέρεια πολύ ευχαρίστως αν το ζητήσουν στη ταξιούχοι να κάνει ένα ανάλογο πρόγραμμα και στοιχείο. Βέβαια, στοιχείο έχουμε και το θέμα που δεν ξέρουμε αν θα έχουμε λεωφορεία σε λίγο. Και για τις αστικές συγκοινωνίες. Υπεραστικές δεν έχουμε. Είπε ο κύριος Μουτζούρης ότι αν δεν έχουμε λεωφορεία, το μέτρο δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Αυτονόητο, βεβαίως, βεβαίως. Για μία ακόμη φορά πάντως απάντησε ότι η Περιφέρεια δεν έχει καμία αρμοδιότητα με τις αστικές και με τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Ας ακούσουμε τις απαντήσεις που έδωσε στους συναδέλφους. Οι κρίσεις δικές σας.
2: Προχθές στη Μυτιλήνη ανακοινώσαμε η Περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτήσει τη δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ του αστικού της πόλεως στους συνταξιούχους και πολιτικούς και του ΕΦΚΑ. Γιατί οι άνθρωποι πραγματικά με τους ρίσκους συντάξεις δύσκολα ανταπεξέρχονται. Αυτό μπορεί να είναι και ένα μέτρο των όσων αγοράς. Θα κατεβούν πιο πολύ να ψωνίσουν. Η Μυτιλήνη και η Χίος, οι πόλεις τώρα αναφέρομαι, όχι τα νησιά, είναι ισοδύναμες. Και πληθυσμιακά και εκτατικά και σε συνταξιούχους ισοδύναμες. Άρα λοιπόν, όταν η Περιφέρεια το ανακοινώνει στη Μυτιλήνη, οφείλει για το πνεύμα δικαίου, για να αποδοθεί δίκαιο, να το ανακοινώσει και στοιχείο. Είμαστε ανοιχτοί, εάν το ΚΤΕΛ ενδιαφέρεται, γιατί πρέπει να ενδιαφέρεται το ΚΤΕΛ. Εκεί στη Μυτιλήνη υπήρχε ενδιαφέρον από το ΚΤΕΛ το αστικό. Εάν συνταξιούχοι ενδιαφέρονται να κάνουν ένα αίτημα και να πούν κάνει το κίνημα, το κάνουμε και εδώ. Με το ίδιο ποσό με τη Μυτιλήνη. Ισοδύναμες πόλεις.
3: Το θέμα είναι ότι εδώ το αστικό ΚΤΕΛ έχει πει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα
2: πάμε παρακάτω. Θα πάμε παρακάτω.
3: Για πάμε.
2: Θέρτ. Υπάρχει ένα θέμα στο ΚΤΕΛ το υπεραστικό κυρίως, το οποίο δεν λειτουργεί, και ενδεχομένως και το αστικό. Που λένε ότι δεν θα κλείσει. Εκεί, αν κλείσει το ΚΤΕΛ, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το μέτρο. Ενδεχομένως το μέτρο να τονώσει το ΚΤΕΛ, γιατί προφανώς ένα τέτοιο μέτρο έχει και συνέχεια, δεν σταματάει εκεί που είναι, για ένα τρίμηνο ή εξάμηνο. Έχει και συνέχεια. Ενδεχομένως, αν το ΚΤΕΛ σταθμίσει ότι η ενίσχυση από την περιφέρεια και ενδεχομένως και άλλες λύσεις από το Δήμο μπορεί να αναθεώρησε απόψη.
4: Εσείς θα σηκώσετε το βάρος αυτών που είπε ο κύριος Κυριανάκης στη Βουλή, δηλαδή ότι εμείς κάναμε την νομοθετική παρέμβαση για να δώσουμε δικαίωμα στους Δήμους και στις περιφέρειες για μεταφορικό έργο και το πετάει σε εσάς. Και λέτε, αν θέλουν, θα σκόψουν από κάπου αλλού και στο αναλάβουν οι Δήμοι περιφέρειες. Εσείς σε αυτή τη κατάσταση θα δώσετε χρήματα να στηρίξετε ένα τέτοιο εγχείρημα?
2: Κοιτάξτε, αν διαβάσετε το νόμο για την περιφέρεια, δεν περιέχει μέσα στις σκοπιμότητες του Δήμου, της περιφέρειας, στους σκοπούς να ενισχύει την συγκοινωνία. Όμως παρόλα αυτά είμαστε ανοιχτοί. Εφόσον υπάρχουν φορείς συγκοινωνιακοί, είμαστε ανοιχτοί να το κάνουμε. Αυτό που προέχει είναι να εξυπηρετεί ο κόσμος. Και να εξυπηρετεί ο κόσμος ο υποδέστερος οικονομικά, εννοώ. Ο ασθενέστερος οικονομικά.
5: Αν πιέζουν οι χρόνοι πια ασφυκτικά.
2: Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα πράγματα. Έπρεπε να τονίσει το κράτος. Ξεκάθαρα. Το αρμοδιότητα του Υπουργείου δεν είναι το δικαίωμα μας. Εμείς θα το κάνουμε κατά την οικονομία.
6: Έχει κάνει την νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται.
2: Η νομοθετική ρύθμιση είναι λανθασμένη. Λανθασμένη. Σας το λέω εγώ. Το έχουν αναγνωρίσει και οι ίδιοι ότι έγινε βιαστικά. Κάποιος τη συγκήρυγε και δεν το έδαν καλά. Υπάρχει πρόβλημα στην νομοθετική ρύθμιση. Αλλά πέραν νομοθετικής ρυθμίσεως, εάν υπάρχει μια λύση, θα την εφαρμόσουμε, θα την βοηθήσουμε.
6: Μα ποιος θα τη δώσει αυτή τη λύση, κύριε Μουτζούρη? Αυτό λέμε. Ποιος θα είναι αυτός που θα πει ότι αυτή είναι η λύση?
2: Εμείς. Εδώ οι κάτοικοι. Εμείς. Δεν υπάρχει άλλος.
6: Ποιος? Η περιφέρεια.
2: Εμείς, η περιφέρεια, ο Δήμος.
6: Ποιος?
2: Κοιτάξτε.
6: Ο Δήμος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λέει, δεν. Αν δεν μου δώσουν λεφτά, δεν.
2: Εγώ δεν λέω έτσι. Δεν λέω έτσι. Ένας από τους σκοπούς της ελεύσεως είναι αυτό το θέμα σήμερα. Αν μιλήσουμε στις 2 η ώρα, μπορεί να έχω άλλες ιδέες. Έχω να κουβεντιάσω γι' αυτό.
6: Έχετε συναντήσει δηλαδή και με τα ΚΤΕΛ και με.
2: Με πολλούς έχω συναντήσει.
6: Φορείς.
3: Αναφορικά με το αστικό ή με το υπεραστικό?
2: Για το υπεραστικό μιλάω.
3: Για το υπεραστικό.
2: Για το αστικό, σας είπα, αν θεωρούν ότι ενισχυόμενοι μέσω των συνταξιούχων, ότι ενισχύονται και μπορούν να παραμείνουν, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, άρα για το αστικό, λέει, εγώ μπορώ να σας δώσω μία τονωτική ένεση, κάποια χρηματοδότηση για να μεταφέρονται δωρεάν οι συνταξιούχοι, αν και εφόσον το θέλουν, και το προχωρήσουν και τα συνταξιούχικά σωματεία και το αστικό κτέλ. Για το υπεραστικό κτέλ, είπε ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν συναντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, να δούμε αν θα βγάλουν κάπου οι συγκεκριμένες συναντήσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις εκκρεμότητες που αφορούν με την σύνδεση του λιμανιού των Μεστών με το κέντρο της πόλης στα πλαίσια της εξυπηρέτησης και των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Θα έχουμε πλέον δύο δρομολόγια την εβδομάδα προς Μεστά. Οι επιβάτες που θα φτάνουν και δεν θα έχουν δικό τους μέσο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετηθούν αν πρέπει να βγουν εκτός Μεστών. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Δεν ξέρουμε ποιος θα το λύσει. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ακούσουμε τι είπε και για το δημοτικό κήπο, τι είπε και για το δημόσιο κταίο ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Πάμε να ακούσουμε και την ερώτηση που έκανε ο Γιάννης Οσδεβής στον Περιφερειάρχη αναφορικά με το έργο του Δημοτικού Κήπου και την απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης, καθώς επίσης και τι είπε για το δημόσιο κτέο. Πότε θα λειτουργήσει ακόμα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι τελικά θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες στις υφιστάμενες υποδομές. Αυτό το θέμα πια φαίνεται να κλείδωσε. Γιατί λέει τελικά η ζημιά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο έδειχναν οι αρχικές εκτιμήσεις, έτσι είπε ο Περιφερειάρχης. Ας ακούσουμε πρώτα την απάντηση για το έργο του Δημοτικού Κήπου.
2: Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα που αφορά την εκτέλεση των εργασιών στον Δημοτικό Κήπο. Έχουν λήξει όλες οι προθεσμίες. Κατά παρέκκληση πάμε σε νέα προθεσμία με απόφαση του Συμβουλίου Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών. Αλλά επικρέμεται και ο κίνδυνος απένταξης του έργου.
3: Επικρέμεται. Επικρέμεται. Από ευθύνη και επιστολές στους αρμόδιους. Επικρέμεται. Και σήμερα τώρα που γίνεται η κουβέντα μέσα έχει τεθεί το θέμα. Είναι ντροπή για τυχείο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια πόσο είναι αυτό, αυτή η πόρη. Ενώ υπάρχουν οι πόροι. Είναι mismanagement.
2: Τι φταίει.
3: Mismanagement.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο Περιφερειάρχης για το Δημοτικό Κήπο. Ας ακούσουμε τι είπε και για το Δημόσιο Κτέο, το οποίο πηγαίνει σε νέα παράταση όσον αφορά τον έλεγχο των βαρέων οχημάτων.
3: Πήγα το πρωί να επισκεφθώ το κτέο, για το οποίο γίνεται αρκετή κουβέντα τον τελευταίο καιρό. Και μάλιστα ταλαιπωρείται ο λαός της Χίου, διότι δεν έχει το κτέο να κάνει τη δουλειά του, όπως επιβάλλει ο νόμος. Έφερα την Αθήνα και τον κύριο Ακριώτη, τον γεωλόγο, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί. Ήταν και η τεχνική υπηρεσία. Οι υπάλληλοι του κτέου είχαν στείλει μια επιστολή στον αρμόδιο αντιπεριφερειακό και ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας στο κτίριο. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, διότι έπρεπε να είναι ασφαλείς και αυτοί που δουλεύουν, οι πολίτες που συναλλάσσονται, έπρεπε να νιώθουν ασφαλείς. Και πολύ καλά κάνανε και πολύ καλά έκανε και έτσι θορυβήθηκε η Περιφερειακή Αρχηδό της Χίου, φοβούμενοι πως υπάρχουν θέματα. Όμως η επίσκεψη που κάναμε είδαμε ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα θέματα, μπορούμε να τα ανατάξουμε, να επισκευάσουμε το κτίριο, με δεδομένο ότι δεν ανήκει σε εμάς το κτίριο, ανήκει στον Μητροπολίτη εδώ, τον κύριο Μάρκο, αλλά υπάρχει μια νομική διάταξη που μας λέει ότι μπορούμε να συσταθεί το δικαίωμα επιφανείας. Τι θέλει να πει αυτό, να νοικιάσουμε για μακρό χρόνο το κτήμα εκεί πέρα της Μητροπόλεως. Γιατί το βρήκαμε, φάγαμε τα μούτρα μας, ψάξαμε να βρούμε οικόπεδα, να το ανταλλάξουμε, να πάμε να κάνουμε νέα εγκατάσταση. Αλλά τελικά και με αυτή την επίσκεψη σήμερα είδα ότι μπορούμε να το ανατάξουμε το κτίριο. Πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, όχι αυτού του ύψους που λέγεται, είναι πιο μαζεμένες, ώστε σύντομα να αρχίσει. Ενδεχομένως θα εξετάσουμε τώρα, μήπως όσο γίνονται οι εργασίες επισκευής, επειδή εκεί πέρα η ράμπα που είναι ο έλεγχος των οχημάτων, μπορεί να είναι σε κάποια γραφεία, κοντέινερ, να δουλεύουν υπάλληλοι και τα θρόκ να γίνονται και επισκευές. Άρα κοιτάμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο που θα το έχουμε σε αργία μέχρι το αργότερα. Δίκιο είχαν οι υπάλληλοι που θορυβήθηκαν. Καμιά φορά μπορεί θορυβούμενοι να υπερβάλλουν λίγο παραπάνω, δεν πειράζει και στη Μυτιλή γίνονται αυτά, παντού γίνονται. Δεν πειράζει, δικαιολογούμε γιατί φοβούνται για τους συναλλασσόμενους και τις ζωές τους. Αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα θέματα. Μπορούσα να είχα πάει κι εγώ, να είμαι ειλικρής, μπορούσα να είχα πάει και νωρίτερα. Πριν από 2 μήνες.
1: Με λίγα λόγια, πέρασε ένα τετράμινο και τελικά καταλήξαμε ότι πρέπει να επισκευάσουμε το υφιστάμενο κτίριο του Δημόσιου Κτέου και να δούμε αν μπορούν παράλληλα με τις επισκευές να λειτουργεί και το κτέο υπό προϋποθέσεις. Αυτό είναι το ζουμί της όλης ιστορίας. Ο Περιφερειάρχης πάντως για μία ακόμη φορά είπε, αναφέρθηκε και στο έργο του φράγματος Κόρης Γεφύρη, για μία ακόμη φορά είπε ότι θεωρεί ότι το έργο δεν θα τελειώσει.
3: Αλλά ρωτήστε με και το φράγμα. Πριν από 2 χρόνια πόσο σας εντύλωσα στη μέσα αίθουσα, ρητά, απερίφραστα, ανοιχτά, επαναστατικά, ότι το φράγμα δεν θα γίνει ποτέ. Το ξαναλέω και τώρα.
4: Σε τι φάση είμαστε τώρα?
2: Δεν είναι η φάση βέβαια τώρα. Αυτό μετά από τόσες φορές που το έχετε πει.
3: Δεν συγκινώ κανέναν.
4: Δεν έχει οριστεί ο σύμβουλος γιατί...
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μουτζούρης και είχε και την παρακάτω απορία που θα ακούσουμε συνάδελφος Ευαγγελία Ιαμέντα.
5: Με προβληματίζει λίγο το γεγονός, χωρίς να θέλω να σας δείξω και να σας προσβάλλω.
3: Δείξτε με, μην
5: πειράζει. Είστε περιφερειάρχης και έρχεστε σε ένα νησί το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει περαστική συγκοινωνία ένα χρόνο. Κινδυνεύει να μείνει χωρίς αστική. Έχει σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο, όχι με δική σας ευθύνη.
3: Σήμερα το είδα, τα μηχανήματα αργούν.
5: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Προσπαθούν όλοι οι φορείς να βάλουν μια δεύτερη σύνδεση, να ανοίξει μια δεύτερη πύλη. Σκοντάφτουμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία, να πηγαίνουν φέρνουν τους επιβάτες και όλα αυτά. Και μονίμως, δίκαια ή άδικα, δεν μπορώ να το κρίνω, ισχυρίζεστε ότι φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο...
3: Δεν ισχύει κάποτε η κυβέρνηση.
5: Φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, δεν προχωράει το έργο.
3: Άμα δεν προχωράει, τι να πω.
5: Ναι, μήπως όμως και εσείς, σαν περιφέρεια, μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο.
3: Σε όλα αυτά τα έργα
5: δεν μπορούμε. Είστε δηλαδή περήφανος που έρχεστε στην Άνηση που είναι έτσι.
3: Σας το είμαι περήφανος, θα έχουμε στοιχείο, την αγαπώ τυχείο.
5: Ναι, αλλά έχει προβλήματα, κύριε Μουτζούρη.
3: Έχει προβλήματα, ας τα λύσει η κυβέρνηση.
5: Μα δεν είναι απάντηση τώρα αυτή.
3: Τι να πω, μπορώ να λύσω εγώ το αεροδρόμιο. Εγώ έχω κάνει πρόταση πριν από 3 χρόνια να μας δοθεί στην περιφέρεια να το τελειώσουμε εμείς. Την κάνω και τώρα. Δίνω λύση. Ας δοθεί το αεροδρόμιο.
5: Πιέζετε την κυβέρνηση. Εσείς μπορείτε να πιέσετε την κυβέρνηση. Εσείς, σαν θεσμικά, σαν περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, μπορείτε να πιέσετε την κυβέρνηση.
3: Βεβαίως.
5: Το κάνετε.
3: Βεβαίως.
5: Αν το κάνετε και δεν το ξέρουμε.
3: Πού το μάθετε, θα σας πω τι κάνω.
5: Εντάξει,
3: δεν λέτε εσείς τι κάνετε. Δεν θα πω ποια.
1: Εντάξει. Εδώ τελειώσαμε. Μετά από αυτή την στιχομηθεία, τελειώσαμε ως εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Καλά να είμαστε. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 11 Μαΐου. Σήμερα Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο. Για να δούμε τι έχει φέρει και η σημερινή ημέρα. Αντιμέτωποι με νταΐδες, ύβρις και βία. Καθημερινά οδηγεί με θύματα ακόμη και γυναίκες ή και αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη, άνδρας που είχε στη διαπασόν τη μουσική στο αυτοκίνητο επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικούς που πήγαν να τον ελέγξουν. Στο Ήλιον, ο οδηγός γροθοκόπησε γυναίκα επειδή δεν έκανε πίσω για να περάσει. Μάλιστα, το τελευταίο περιστατικό έχει καταγραφεί και από κινητό τηλέφωνο.
1: Δεν θα κάνω εγώ 100 μέτρα πίσω, παιδιά.
2: Ο συγκεκριμένος άνδρας που προέβη σε αυτή την άνανδρη πράξη συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Κάπειτα από εντολή εισαγγελέα υπευλήθησε ψυχιατρική εκτίμηση και κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλισμός του στο Δαφνί.
3: Για μία ακόμα φορά, η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μηνύματα που γεραπετρεί τη Δένδια στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Ανεβάζει το δίκτυ της έντασης η Τουρκία με επίκεντρο την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού άξονα Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, Ισραήλ.
4: Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα απαντούν σκληρά σε εχθρικές συμπεριφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, λέει η Άγκυρα. Παρακολουθούμε στενά την πρόκληση που αποσκοπήσει να απεσταθεροποιήσει και την αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
5: Ταυτόχρονα εδώ έχουμε και έναν άλλον κίνδυνο. Η Τουρκία να διαβάσει και κάτι ακόμα λάθος. Ότι τελνοτουρκικά μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της τουρκο-ισραηλινής αντιπαράθεσης.
0: Ποιοι τομείς και στάδια του εμπορίου βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων με αφορμή την ακρίβεια και κάποιες εκ πρώτης τουλάχιστον αδικαιολόγητες αυξήσεις. Έρχονται και χειρότερα, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.
6: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν τις τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
7: Ακόμα δεν έχουμε δει στον πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες για να δούμε πόσο θα φτάσουμε, το οποίο είναι ένας ανησυχητικός παράγοντας.
0: Και επειδή πολύ το βαρύναμε και σε λίγο ούτως ή άλλως θα περάσουμε στις ειδήσεις, είναι απαραίτητο να ξεφεύγουμε και λίγο. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστές, η δημοσιογράφος του Sky, Βίβη Γκίκα, και ένας λουόμενος. Το ρωτάει η Βίβη για το πώς είναι σήμερα η θάλασσα, για να λάβει την επική απάντηση.
8: Και πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
9: Πολύ ωραία. Μαδάει κοτόπουλο. Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, υιοθετείτε ο τρόπος απάντησης. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Δήμητρα Σταματίου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και καταλήγουμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
10: Καλό σας μεσημέρι και εγώ. Ευθύς αμέσως θα σας μεταφέρω νοερά φυσικά στον Πειραιά. Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι στον Πειραιά οι οποίοι καθυστερούν τους οδηγούς, κυρίως η 34 του Συντάγματος Πεζικού, η Δημητρίου Γούναρη, η Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και η Εγάλεο φυσικά προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Ορφέος και Αγία Σάνη σε Βοτανικό, Ρούφ και Εγάλεο, εκεί στο Τριεθνές όπως το λέμε, είναι ακινητοποιημένες και σήμερα όπως και εχθές και προχθές. Μεγάλο πρόβλημα και έχουν επηρεάσει τόσο την Πετρουράλη, κυρίως από την Πειραιός προς την Αγία Σάνη, στην Πετρουράλη, όσο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού που είναι και αυτά ακινητοποιημένα, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνης. Μεγάλο πρόβλημα με τα πρακτορία μεταφορών. Έχει επηρεαστεί δευτερευόντως και η Κωνσταντινούπολιος. Από εκεί και πέρα, προσέξτε φίλες και φίλοι, τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, τα οποία αρχίζουν να βαρύνουν, αρχίζουν να δέχονται πολλά αυτοκίνητα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι Σπύρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, με χαμηλές ταχύτητες και ενίοτε με μπουτιλιαρισματάκια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε από τα ολοένα και περισσότερα κρούσματα βίας στους δρόμους. Θα μείνουμε λοιπόν στο κλίμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Δημήτρης Κολλιομιχάλης, ό,τι αφορά το μπουτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν είναι συνέπεια και αυτού του θέματος, του Γολγοθά που τραβάμε και της ταλαιπωρίας καθημερινά στους δρόμους, που έχουν αυξηθεί η τσακωμή, η βία, οι επιθέσεις. Καθημερινότητα είναι πια θύμα. Μπορεί να είναι ο καθένας που πηγαίνει στην εργασία του ή πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο και έχει την ατυχία να πέσει πάνω σε ένα τέτοιο τύπο, ένα ταΐ. Αυτό έγινε έγινε στο Ήλιον. Ένας άντρας ορθοκόπησε μια γυναίκα επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή αυτού του Νταΐ να κάνει πίσω. Θα μπορέσετε να καταλάβετε, είναι από κινητό τραβηγμένο αυτό το στιγμιότυπο. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι, και στο SkyGR αν μπείτε. Είναι δύο αυτοκίνητα, δεν χωρά να περάσουν και τα δύο. Είναι και παρκαρισμένα. Οπότε λέει ο Νταΐ στη γυναίκα, κάνε πίσω. Του λέει εκείνη, δεν μπορώ να πάω. Όχι, κάνε πίσω. Και επειδή δεν πήγαινε, κατεβαίνει, πηγαίνει από το παράθυρο του οδηγού, τη τραβάει μια μπουνιά και σηκώνεται και φεύγει.
1: Είμαι από την Ουγγία, δεν μπορώ να δει τη σκάλα. Μου κοπεί.
11: Δεν είναι στο τιμόνι.
1: Ε? Τι μου είπε, δεν θα έρθω. Τι μου είπε.
11: Θα ήταν να φύγω, φίλε.
1: Τι μου είπε. Τι μου είπε. Τι μου είπε.
0: Και σηκώνεται και φεύγει με όλο το ανδριλίκι του. Φαντάζομαι από τους ήχους καντιλαμβάνεστε στην αρχή υπάρχει αυτό το πήγαινε εσύ πίσω όχι εγώ, και όταν ακούτε τα τι κάνεις, έχουν βγει οι γείτονες, είναι η στιγμή που τους δίνει τη γροθιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί υπάρχει και συνέχεια σε όλα αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Κατήγγειλε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Καματερού η γυναίκα αυτή την επίθεση, η οποία εκτελήχθηκε βέβαια σε ένα αυτοκίνητο που ήταν και το ανήλικο παιδί της μέσα.
0: Α, ξέχασα αυτό να το πω. Ήταν μαζί με το παιδάκι της, βεβαίως, ναι.
12: Ακριβώς. Και κίνησαν οι διαδικασίες λοιπόν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα. Κάτι το οποίο έγινε από την αστυνομία. Χθες προσήχθη το πρωί. Εκεί βέβαια φέρει να διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος εισαγγελική παραγγελία για ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Φαίνεται ότι μεταφέρθηκε λοιπόν μετά την σύλληψή του συνοδεία αστυνομικών στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, όπου έκριναν οι γιατροί ότι χρήζει νοσηλείας και παρέμεινε για περαιτέρω παρακολούθηση το συγκεκριμένο άτομο και θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια να τονίσουμε ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διαβιβάζεται η δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Η δημογραφία με τη μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα, όπως και να έχει βέβαια, μιλάμε για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό και φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτό το άτομο έχει ξαναπασχολήσει με αντίστοιχα συμβάντα της αρχές, γι' αυτό και υπήρχε και αυτό το παρελθόν με τους ψυχιατρικούς εκκλεισμούς.
0: Ναι, βεβαίως προκύπτουν ερωτήματα για το πώς είχε την ικανότητα να οδηγεί και πώς το επετράπει να οδηγεί. Είναι ένα ερώτημα που το έχουν θέσει σε λίγο, θα ακούσουμε και τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ενώ αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα.
12: Υπήρχε και ένα ζήτημα που φαίνεται να αφορούσε και ναι, το όχημα που οδηγούσε για τη διαδικασία μεταβίβασής του, που δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν διάφορες παρατυπίες, ναι, πέρα ναι, από αυτό το βίαιο ιστορικό και αυτό το οποίο είδαμε όλοι να κάνει τον κύριο διαδικτύου με αυτή την άγρια αδικαιολόγητη επίθεση του συγκεκριμένου άντρα. Όλα αυτά βέβαια έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα παράλληλα με την όποια νοσηλεία υπάρχει για τον συγκεκριμένο άντρα. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε και μια ενημέρωση νεότερη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ερωτήματα από τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ήταν το πρωί στο Sky.
3: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι για μία ακόμα φορά η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής. Είτε λόγω συμπεριφοράς, είτε για ιατρικούς λόγους, είτε λόγω ηλικίας. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο στο δρόμο είναι σαν να έχεις ένα όπλο.
0: Ο Πάνος Όμπολος είναι ο πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ και συγγραφέας. Ήταν το πρωί στον Sky. Τα αυτονόητα, λέει ο Πάνος Όμπολος.
13: Στο δρόμο όταν οδηγείς κάνεις πάντα το κορόιδο. Πάντα λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Πόσα εγκλήματα, δολοφονίες έχω δει για το τίποτε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός που σου επιτίθεται.
0: Έλατε. Είναι και αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Τη στιγμή που συνέβαιναν αυτά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία άλλη περίπτωση. Μάλιστα είχαμε και επίθεση σε αστυνομικούς. Στην Αθήνα γροθοκόπησε γυναίκα, αυτός ο Ντάις. Στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη χθες, μία ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, κοντά στον οικισμό της Αΐργια. Εκεί έλαβε μια κλίση η τροχέα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, όπου διαπίστωσαν ότι ένας 32χρονος άνδρας έξω από το αυτοκίνητό του είχε τοποθετήσει μάλιστα και η ησυχία και η μουσική ήταν στη διαπασόν. Πήγαν, του έκαναν συστάσεις, όμως αυτός ξεκίνησε να τους υβρίζει. Μάλιστα δεν έμεινε μόνο εκεί, ξεκίνησε να τους πετάει και αντικείμενα, πέτρες, μέχρι και τσιμεντόλιθο πέτρες συγκεκριμένος 32χρονος προς τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κάποιον. Προκάλεσε βέβαια υλικές ζημιές στα οχήματα των αστυνομικών. Αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν όμως να του περάσουν χειροπέδες και σήμερα να μένουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί και αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
0: Ναι, και την επίθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, στη διαπασόν τα μεγάφωνα από το αυτοκίνητο και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον ελέξουν, τους πλάκωσε στις πέτρες και τους τσιμεντόλουθους, προκαλώντας μια και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε εδώ απλά για θράσος, έχουν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση εκτός ορίων. Τώρα έχει ξεφύγει και η Άγκυρα, γιατί μέρα την ημέρα βλέπουμε δηλώσεις από την Τουρκία, από Τούρκους υπουργούς, που δείχνουν ότι είναι φανερά εκνευρισμένοι. Οι ανακοινώσεις που βγάζουν φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τους έχει εκνευρίσει η ευάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου με τη Γαλλία αφενός, συμφωνίες αμυντικής συνδρομής, από την άλλη βεβαίως και η συνεργασία, η συμμαχία με το Ισραήλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, σήμερα ήταν καλεσμένος σε ένα φόρουμ, το 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μίλησε για όλα ο υπουργός των εξωτερικών και για την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και αμέσως μετά η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, να μας συνοψίσει.
15: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Λοιπόν, ακούσατε τις αναφορές του κύριου, δύο μικρά αποσπάσματα, έτσι, έχει μιλήσει και για άλλα πολλά ο κύριος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την αναφορά του στα της πολιτικής, για το πολιτικό σκηνικό, όπως δεν έχει διαμορφωθεί. Το ένα κομματάκι ήταν για τα ελληνοτουρκικά, το άλλο για το τουρκολιβικό. Και Μαρία Τσελινούκο, εσύ έχεις τον λόγο, καλώς ήρθες. Παρέλειψα και είχαμε τοποθέτηση και από τον κύριο Δένδια, στο ίδιο φόρουμ.
16: Ακριβώς, για όλα τα ζητήματα. Ναι. Και για το πολιτικό πεδίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν.
0: Ωραία. Οπότε πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή.
16: Να ξεκινήσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι, βεβαίως.
16: Να θυμίσουμε ότι εχθές, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν έθεσε ξεκάθαρα και με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις σε σχέση και με το οικειοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο
0: για τη λεγόμενη
16: γαλάζια πατρίδα, όπως σωστά αναφέρεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Μάλιστα πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει και θέλει την ηρεμία. Θέλει να έχει μία σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ωστόσο, άνοιξε αν θέλεις το πεδίο, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που αναφέρονται στην όξυνση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά, όπως και εμείς τονίζουμε μέσω του Sky. Τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει μια συστηματική προσπάθεια να διατηρήσει τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, δηλαδή να έχει γέφυρες που μπορεί να προσλαμβάνονται οι κρίσεις.
0: Ναι.
16: Και έδωσε και όλη τη γραμμή, αν θέλεις, της εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χαρακτήρισε δυσάρεστο το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο προημερών. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως τόνισε η Τουρκία, να το κάνει αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, να σηκώσει τα F-16. Η τουρκική πλευρά κάνει πράγματα που είναι βασισμένα σε λανθασμένη αντίληψη, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και μάλιστα είναι ενήμεροι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Ενημερώθηκαν την ίδια ημέρα από τον Κύπριο, τον κύριο Πάλμα. Και ο κύριος Δένδιας από την πλευρά του επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας σήμερα μέσω του οικονομικού ταχυδρόμου ότι είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Σε σχέση όμως με το κυοφορούμενο τουρκικό mm-hmm. νομοσχέδιο, διατύπωσε την ελπίδα η Τουρκία, ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη
0: πράξη. Βέβαια, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί είναι ο χώρος σου, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, έκανε σαφές ο κύριος Φιντάν στον κύριο Γιαπετρίτη ότι θα το κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, από όσα είπε, του δείξε ότι είναι έτοιμο να έρθει το φθινόπωρο.
16: Ναι, αλλά όπως μας έχει επισημάνει και ο Μανώλης Κωστίδης, ότι σύμφωνα με τουρκικές πηγές δεν υπάρχουν συντεταγμένες και χάρτες μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
0: Ναι.
16: Γιατί
0: ναι.
16: Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά. Ναι. Αν θυμάσαι, λέγαμε ότι το συγκεκριμένο τουρκικό νομοσχέδιο βάζει των διαρών που υπήρχαν από τα τουρκικά μέσα.
0: Σωστά.
16: Όπως μας μετέδιδε ο Μανώλης Κωστίδης, ότι τον Ιούνιο θα κατέθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Άγκυρα. Αργότερα όμως, λόγω τεχνικών ζητημάτων και επειδή έκλεινε η Βουλή, όπως μας είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης, μεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλενίκου, για τις τοποθετήσεις Γεραπετρίτη Δένδια, αλλά και για τη συνάντηση Δένδια με Φιντάν. Αυτό έγινε Δένδια με Φιντάν, είπα. Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτό έγινε στη Σόφια. Είχαν μια συνάντηση εκεί, Υπουργεία Εξωτερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων συγκεκριμένα. Σας χρωστάμε την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας.
17: Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, casus belli. Έχει πίσω της απόφασης της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων. Και διεκδικήσεων που είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας, αν αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
0: Η Τουρκία παίζει και ένα παιχνίδι προκειμένου να δει αντιδράσεις, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Τη μία φορά διαρρέεται σε τουρκικά μέσα ότι θα βαφτίσει τουρκικά 152 νησιά και βραχονησίδες. Την άλλη, ο κ. Φιντάν λέει στον κ. Γεραπετρίτη ότι δεν είναι εμείς, δεν μια γενική περιγραφή θα είναι. Νομίζω ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες αυτή η στάση. Και αυτό προδίδει και οι τελευταίες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους, βεβαίως προεξάρχοντας του ίδιου του Τούρκου Προέδρου. Χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε τελεσμένα, θα αντιδράσουμε για να νιώσουμε ότι απειλείται η Τουρκία ή η Τουρκοκύπρη. Και σήμερα, σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον ανέφερε η Μαρία Τσιλινούκου αρκετές φορές στο ρεπορτάζ της για τις μεταδόσεις του Μανώλη και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή είναι όλα συνδυαστικά, γιατί είχαμε τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναφέρεται σε όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ και να απειλεί ότι η Τουρκία μπορεί να δράσει πολύ δυναμικά και πολύ σκληρά εναντίον όσων συνεργάζονται και εναντίον του Ισραήλ και όσων συνεργάζονται με το Ισραήλ. Πληροφορικά δίκτυα στην Τουρκία, πρέπει να του πειράζουμε ότι εννοεί η Ελλάδα, Κύπρο. Ότι το νομοσχέδιο είναι εκεί και ότι να γίνονται ενέργειες που να βλάπτουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η Τουρκία θα αντιδρά. Και επίσης έρχεται τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία είναι παράνομη, ότι η Γαλλία δεν είναι εγγύητρια χώρα στην Κύπρο, ότι αυτό το βήμα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού και λέει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Νομίζω εδώ τον έχουν ανέβει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
18: Θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια της στην Τουρκική Μεσόγειο και θεωρεί ότι απειλείται με αυτή τη συνεργασία της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ σε συνδυασμό και με την παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο.
0: Και βλέπουν στην Κύπρο παρουσία Ισραηλινών αμυντικών
18: σχημάτων. Βέβαια, Αμερικανών. Ελλάδος
0: με F-16, με Μπελαρά και τα λοιπά. Βλέπουν τώρα συμφωνίες με τη Γαλλία και ίσως βλέπουν και στο βάθος την αναβάθμιση της Κύπρου, καθώς περιλαμβάνεται στον ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό όλο ένα και περισσότερο των Αμερικανών.
18: Σωστά, γιατί υπάρχουν και οι συνάντηση των τριών συν ένα. Όλα αυτά νομίζω...
0: Είναι και αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό στην Άγκυρα, πιστεύω Μανώλη. Έχεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
18: Εγώ τώρα να σας πω που είμαι.
0: Όχι, δεν μας πεις που είσαι, μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω εγώ που είσαι. Αυτό που ακούνε οι ακροατές μας, γιατί αφορά και αυτό τα εθνικά μας θέματα και νομίζω ότι είναι μείζωνο σημασίας να το προλάβουμε, να το προβάλλουμε, είναι παιδιά που χορεύουν, στο βάθος τώρα ακούτε και την λειτουργία, από την Ήβρο, παιδιά που υποδέχονται έτσι τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι παιδιά που χορεύει η Ήμβρος, στην Ήβρο χορεύουν Ρωμιόπουλα για να υποδεχθούν τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με τα εθνικά μας ζητήματα. Νομίζω εκεί είσαι Μανώλη, έτσι δεν είναι?
18: Μια ευχή, προχώρησα πολλά. Είναι ο Σπύρος μάλιστα, ο Παναγιώτας.
19: Χαιρετισμό και αγάπη και ευχές από την Ήβρο σε όλους.
18: Ευχαριστούμε Παναγιώτατε. Να είστε καλά.
0: Μεγάλη μας τιμή, Μανώλη.
18: Ναι, τώρα μόλις έφτασε στο Σχοινούριο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρτολομαίος. Το είπαμε ότι είμαστε στον αέρα και γι' αυτό θέλησε να στείλει και το μήνυμα. Το ευχηθήκαμε και σας έστειλε και εκείνος τις ευχές του.
0: Ομολογώ ότι ήταν μια παραπάνω από ευχάριστη έκπληξη και για εμάς και φαντάζομαι για όλους τους ακροατές μας να ακούσουμε ζωντανά τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη να μας εύχεται. Είσαι στην Ήμβρο λοιπόν, έτσι δεν είναι?
18: Είμαι στην Ήμβρο, σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω από εδώ γιατί αύριο έχουμε μεγάλη μέρα στην Αθήνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη μεγάλη του γένους σχολή. Σήμερα είναι οι μαθητές της μεγάλης, αρκετοί μαθητές της μεγάλης γένους σχολής στην Αθήνα. Θα ξεναγηθούν από την ΑΕΚ και στο γήπεδο. Και αύριο υπάρχει μια εκδήλωση όπου εκεί θα συντονίσω με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ελαιόπουλο, την υπουργό παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πολλούς άλλους καλεσμένους για να τιμήσουμε τη μεγάλη του γένους σχολή. Και βεβαίως ο Ζαϊκτής και ο Κωνσταντινοπολίτης και ο Ρωμιός. Θα ήθελα να είμαι εκεί και επειδή με κάλεσαν, είμαι εκεί για να συντονίσω εγώ τις ομιλίες και τις συζητήσεις.
0: Μ' αρέσει, και η ιδιότητα του ΑΕΚΤΖ που έβαλες μέσα σε όλα. Στην Ήβρο βρίσκεστε με αφορμή και την...
18: Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη και επίσης φέτος είναι τα 35 χρόνια από την Πατριαρχία του και είναι μαζί του εδώ. Προσέξτε, είναι και ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας εδώ μαζί του. Είναι πολύ σημαντική, είναι μια δύναμη και της Ορθοδοξίας, γιατί στο παρελθόν κυρίως η Βουλγαρία ήταν κάπου πιο κοντά σε άλλα πατριαρχία, σιγά σιγά βλέπουμε ότι προσεγγίζει όλο και περισσότερο η Κωνσταντινούπολη.
0: Ήταν ιδιαιτέρως τιμητική στιγμή οι ευχές του Πατριάρχη και οφείλεται σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι μεταφέρω και τις ευχές των ακροατών μας. Καλή συνέχεια λοιπόν Μανώλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι τα πολύ όμορφα του ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Ισχύουν όλοι.

0: Έτσι είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός, το 5,2. Είναι κάτι που το βιώνουν νοικοκυριά, το βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Έχουν αυξηθεί σχεδόν τα πάντα, πολύ ή λίγο. Σε αυτό βεβαίως έχει συμβάλει και η ενεργειακή κρίση που προέρχεται από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αυτόν θα ακούσουμε, αλλά και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων, και τον κύριο Κιωσέ που μίλησε στο Open, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Και οι δύο, κοινός παρανομαστής στις δηλώσεις και των δύο, είναι ότι πιθανόν τα χειρότερα να είναι μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, πρώτα τη λέτε εσείς, ο κύριος Παπαγεωργίου για τα καύσιμα, ο κύριος Κιωσέ για τα σούπερ μάρκετ.
11: Πανάκριβα όλα. Όμως χάρη όλα έχουν αυξηθεί, τα γαλακτοκομικά, αλλά πιστεύω τώρα κανένα δίμηνο είναι σταθερά, ψηλά σταθερά βέβαια, έτσι.
12: Σε ψωάρι, μεγάλες τιμές.
13: Αλλωνών το πρόβλημα, εισαγόμενο, αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
14: Σε πετρέλαιο και βενζίνα έχω τουριστικά λεωφορεία.
15: Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεταφορές?
14: Πάνω από 40%.
15: Γίνετε κερδισμένοι?
14: Προς το παρόν όχι.
16: Εγώ πάντως τώρα που έληξε ένα συμβόλαιο της νικάρας μου, τις έβαλα ενδεικτικά εκεί πέρα 30 ευρώ παραπάνω, πλήρωνε.
15: Γιατί?
16: Εντάξει, δεν θέλω παραπάνω γιατί δυσκολεύονται.
17: Με 900 ευρώ πριν χρόνια ήταν σούπερ, μπορούσα να ζήσω μόνος μου.
18: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν.

0: τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
1: Η γαλαξία ενέργεια, το οποίο είναι και ένα πολύ βασικό κόστος σε όλο το κομμάτι της παραγωγής τροφίμων, ακόμα δεν έχουμε δει στον πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες. Έχει φτιαχτεί πάρα πολύ το μισθολογικό κόστος. Το τρόφιμο είναι γύρω στο 3,2. Αυτό επηρεάζεται από δύο κατηγορίες κατά βάση. Η μία είναι το κρέας, τον οποίο κρέας, το οποίο είναι πάρα πολύ αυξημένο. Το δεύτερο είναι φυσικά φρούτα και λαχανικά, τα οποία είναι και τα δύο πολύ προβληματικά φέτος. Είχαμε και προβλήματα στην παραγωγή. Το καλύτερο θα ήταν να δούμε ένα σύνολο να παγώσουν τιμές.
2: Από τη μία καταναλωτές δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι βενζινοπόλες, ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, περιορίζεται η διαθεσιμότητα του αργού. Θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ. Θα βρούμε μπροστά μας και τις αυξήσεις λόγω της ενέργειας. Ακόμη δεν έχουν σωματωθεί στις τιμές στο ράφι, τουλάχιστον στον απόλυτο βαθμό. Νίκος Φιλιππίδης, καλώς ήρθες Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Ξέρω ότι έχεις αρκετές ειδήσεις, αλλά ξέρεις, συνηθίζουμε έτσι να παίρνουμε μια εικόνα από τι λέει ο κόσμος αγοράς, οι πολίτες.
3: Πρώτα απ' όλα, τιμή μας που βγαίνουμε, δεδομένου ότι νωρίτερα βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μαγαζίνο σου. Οπότε δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Έτσι, ήταν, και μπράβο και στο Μανώλη και σε σένα.
2: Να είσαι καλά. Στο Μανώλη έκανε όλη τη δουλειά, βέβαια. Αλλά ήταν από τις πολύ όμορφες στιγμές και τιμητικές, ναι.
3: Ναι, και ήθελα να την τονίσω. Τέλος πάντων, σε σχέση τώρα με τις τιμές στην αγορά, οι τιμές των καυσίμων. Δεν θα έλεγα ότι το φαινόμενο έχει φανεί με την ένταση που ακούσαμε νωρίτερα από παράγοντες της αγοράς, ναι, να μιλούν. Δηλαδή τα 92 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένα ήπιο μέγεθος. Ναι. Δεν υπάρχει τάση καμία αυτή την περίοδο προς τα 100. Το αντίθετο, πτωτικά κινούνται οι τιμές. Πτωτικά κινούνται και στην εγχώρια αγορά των καυσίμων. Πρέπει να σου πω ότι πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε μέσα επίπεδα πανελλαδικά είναι στο 2 ακριβώς. Και στην Αθήνα βρίσκεις πιο εύκολα κοντά στο 1,90. Άρα είναι σημάδι σημαντικής αποκλιμάκωσης. Τώρα, αν αυτό θα παραμείνει και θα συνεχιστεί αυτή η τάση, προφανώς εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Αλλά η παγκόσμια γενικώς οικονομία βρήκε διάφορους τρόπους, πολλοί το μελετούν. Μελετούν το φαινόμενο Κίνα, τι έχει γίνει, που έχει μειώσει πάρα πολύ τις εισαγωγές καυσίμων. Τι πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η Κίνα, που έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να κρατηθούν οι τιμές σε κανονικά επίπεδα. Δεν είδαμε δηλαδή τα τρελά που εκτιμούσαν όλοι αν έκλειναν τα στενά του ορμού για μεγάλο διάστημα. Όλοι λέγαμε θα πάνε 150 στα 160 δολάρια το βαρέλι. Όλοι οι ξένοι αναλυτές αυτό έλεγαν. Δεν το είδαμε αυτό. Και φαίνεται ότι δύσκολα θα το δούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν και αυτό είναι καλό νέο. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε εδώ ένα άλλο είδος ακρίβειας, το οποίο είναι, θα έλεγα, η αδυναμία της δομής των εγχώριων επιχειρήσεων να απορροφήσουν το παραμικρό. Οι επιχειρήσεις εδώ, οι ελληνικές, είναι μικρές. Ό,τι έρχεται μπαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση, απευθείας. Είτε είναι μια βενζίνη που θα ανέβει, είτε είναι ένας κατώτος μισθός που θα ανέβει, είτε είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο θα το βάλουν στις προθήκες τους. Αυτόματα γίνεται ακριβότερο. Δεν έχουν καμία δυστυχώς δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα δομής της οικονομίας, το οποίο το είχαμε ξεχάσει επειδή πολύ απλά δεν υπήρχε πληθωρισμός.
2: Δεν υπήρχε
3: πληθωρισμός πριν το 2022. Έτσι. Άρα, πριν το 2022. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα δικά μας προβλήματα. Τα προβλήματα της δομής της οικονομίας μας, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
2: Ναι, και εκκρεμούν και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές, που ψάχνουν, δεν θυμάμαι την ονομασία τους.
3: Θα νοπά, σωστά.
2: Ναι, ψάχνουν τους σποδρέμπορους, τους μεσάζοντες και όλα αυτά.
3: Ακριβώς. Σήμερα υπάρχουν δύο ειδήσεις. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2023.
2: 25 μονάδες.
3: Ναι, ακριβώς. Το 2 θα γίνει 2,25 στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΟΤΟΥ. Πράγμα που συμβαίνει ότι όλα τα κειμενόμενα επιτοκίου δάνεια κάθε είδους, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, όλα θα αυξηθούν και επιστοτικής κάρτας. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή νέα, θα δούμε αν θα είναι αυξημένου κόστου του χρήματος, αλλά το σίγουρο είναι ότι η τάση αλλάζει. Άρα ένα επιπλέον κόστος μπαίνει μέσα στα ήδη αυξημένα που έχουν αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις και τα οποία, είπαμε νωρίτερα, τα περνούν σχετικά γρήγορα στην αγορά. Η δεύτερη είδηση, η οποία ελπίζουμε να βγει θετικός λαγός από εκεί, είναι από το Eurogroup. Στο Eurogroup η συζήτηση σήμερα είναι ο προσδιορισμός των μέτρων που υπάγονται σε αυτό το νέο παράθυρο, στο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής συνολικά 1,5 δις για την επόμενη τριετία για την Ελλάδα. Δηλαδή να δούμε ακριβώς τι είδους δαπάνες μπορούν να είναι, να μπουν μέσα, είναι ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, να δούμε αν θα αφορά μόνο έργα ή αν θα αφορά και τη ζωή μας, αν θα αφορά λογαριασμούς, αν θα αφορά με κάποιο έμεσο τρόπο.
2: Μισό λεπτό, η αρχιτεκτονική αυτών των μέτρων λέει ότι να κόψω τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μη ρίξω χρήμα που να μου αυξήσει τη ζήτηση.
3: Η αρχιτεκτονική των μέτρων λέει αυτό, έχεις δίκιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα
2: δηλαδή,
3: επιχειρήσει να μειώσει και τις τιμές.
2: Τα πας και τα επιδόματα οδηγούν σε αύξηση τη ζήτηση, έτσι δεν είναι?
3: Προφανώς, αλλά θα μπορούσε να
2: παράδειγμα... Μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά...
3: Όχι, έχεις δίκιο. Δεν μιλάμε για επιδόματα. Μα γι' αυτό λέω, περιμένουμε να προσδιοριστεί. Δεν μιλάμε για επιδόματα, άλλωστε δεν νομίζω ότι είναι πολιτική η οποία μας πηγαίνει κάπου να δίνουμε συνεχώς για το παραμικρό επιδόματα. Ναι. Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε λίγο τις αγορές, λίγο και την, που διαμορφώνουν παράδειγμα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πιο προσεκτικά. Και να έρθουν από εκεί οι συγκρατήσεις και οι ελαφρύνσεις.
2: Κατευθείαν στην
3: κατανάλωση. Δηλαδή να έχουμε μια συγκράτηση των αυξήσεων ή να έχουμε μια μείωση των τιμών. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τον Έλληνα καταναλωτή και πολλαπλώς. Γιατί ο καταναλωτής επιβαρύνεται διπλά, γιατί πληρώνει επιπλέον το επιπλέον κόστος που πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φούρνοι κτλ. Που είναι ενεργοβόροι και χρησιμοποιούν πάρα πολύ ρεύμα.
2: Πες μου κάτι άλλο, Νίκο, κιόλας έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δεν θα ήθελα να μείνει χωρίς το δικό σου σχόλιο. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή ότι οι μισοί που ήθελαν να μπουν στο μάλλον που ήταν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, οι μισοί δικαιούχοι τελικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι μέσω του προγράμματος.
3: Ναι, εντάξει, είναι από τις καταστάσεις που σηκώνει στα χέρια ψηλά. Πήραν προέγκριση. Οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν το ενεργοποίησαν. Δεν βρήκαν. Αλλά να σου πω.
2: Άρα αυτό είναι η αιτία. Δεν μπόρεσαν στο. Δηλαδή είχαν την έγκριση, είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν σπίτι για να αγοράσουν.
3: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για 21.000 άνθρωποι που βρέθηκαν πιστοληπτικά κατάλληλοι και πήραν τραπεζική έγκριση και δεν έφεραν συμβόλαιο σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι οι αιτίες είναι δύο. Το ένα είναι ότι για τους πολλούς ότι δεν βρήκαν και για πολλούς άλλους ότι ενδιαφέρθηκαν για μπλεγμένα σπίτια. Τα οποία ξέρεις για να πάρει, για να το αγοράσει, θέλει μια σειρά από πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά για να βγουν είναι ένας απίστευτος γολγοθάς να πάρεις όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται.
2: Μισό εκατοστό να έχεις εκκρεμότητα σε κάτι.
3: Μπράβο.
2: Μπορεί να σε πάει ένα χρόνο αυτή η ιστορία.
3: Θα πηγαίνει ο συμβολογράφος
2: σε το ψηφιακό μας κράτος, ο μισός πόντος μπορεί να σε τρέχει ολόκληρους μήνες.
3: Ακριβώς, χωρίς να είναι κανένας αρμόδιος για να το λύσει. Έτσι κολλάμε, έτσι αποθαρρυνόμαστε. Σκέψου αυτοί οι 21.000 άνθρωποι, κυρίως οικογένειες.
2: Δείχνει όμως και την κατάσταση, δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά κατοικίας, έτσι.
3: Είναι προβληματική η αγορά, γιατί έχει έλλειψη κατάλληλων, δεν έχει μόνο έλλειψη σπιτιών. Έχει έλλειψη κατάλληλων σπιτιών.
2: Κατάλληλων, ναι. Πολύ σωστό που βάζεις και και αυτό το επίθετο, το χαρακτηρισμό. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν με όλο το πλέγμα των οικονομικών εξελίξεων. Και είναι κάτι το οποίο συναντάμε μπροστά μας και αυτό μαζί με τα άλλα, το κόστος στέγασης, είναι κάτι το οποίο συναντούν μπροστά τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα να τρέχει, ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη και έναντι του ανταγωνισμού. Τώρα πελάσουμε στο πεδίο της πολιτικής, πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε χθες Μητσοτάκη στο κόμμα να δίνει το σύνθημα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, με την ανάδειξη βεβαίως νέου γραμματέα του κόμματος, του κύριου Κυρανάκη. Τη Σκυτάλη πήρε το κόμμα που σήμερα ανακοίνωσε υποψηφιότητες. Οπότε όλο το σκηνικό δείχνει ότι έχουν μπει μηχανές μπροστά. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όντως είναι σε εκλογικό συνέγερμο η Νέα Δημοκρατία. Σκέτος αν αυτές θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
2: Είναι φανερό πια αυτό.
4: Ναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει σε ένα μαραθώνιο, όπως μας έλεγε χθες, αποχωρώντας από τα γραφεία του κόμματος, και στον μαραθώνιο πρέπει να αναπτύξεις ρυθμό από νωρίς και τα πρώτα χιλιόμετρα να ξεκινήσεις με καλή ταχύτητα αν θέλεις να είσαι νικητής στο τέλος αυτής της διαδρομής. Και επειδή εκτιμάω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και τον μηχανισμό και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει σε ένα μαραθώνιο σε αντίθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους, είναι προφανές ότι πλέον από σήμερα έχει μπει και αυτή τη διαδικασία με περιοδίες, με προετοιμασία ψηφοδελτίων, με ανακοινώσεις υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι, με τον ίδιο από χθες να θέτει στην ουσία ακόμη και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, να μιλάει για τη στρατηγική της μίας κάλπης. Στην ουσία έχει ανοίξει τη βεντάλια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα τους δούμε να εξελίσσονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες.
2: Και θα δούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω, δεν θυμάμαι την περιοχή που είπε ότι θα πάρει.
4: Ρόδο το Σάββατο, Ρόδο... και την άλλη εβδομάδα στην Ισκέτικη.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
2: Και ο νέος γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, το πρωί στον Sky. Ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ακούσουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, σχολιάζει την ανακοίνωση νέων κομμάτων, δημιουργία νέων κομμάτων από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
6: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι.
7: Ναι.
6: Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Δημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
8: Για τα νέα κόμματα θα έρθω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είναι νέα. Και λέγοντας ότι δεν είναι νέα, δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάκαμψη προσώπων, αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου πρεσβεύουν όχι τίποτε νέο, αλλά στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμένο.
9: Αναφέρεστε και στον κύριο Σαμαρά.
8: Αναφέρομαι στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί. Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη, είχαμε την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου. Είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε προηγηθεί του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Μπακογιάννη. Δεικτικό το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του κύριο Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
10: Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παραίτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά από την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά τις πολυοδομίες. Θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τι έχουν τα έρμα και παραιτούνται το ένα μετά το άλλο?
11: Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση. Απευθύνομαι στην καρέκλα του κύριου Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
2: Στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη, όχι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έτσι για να είμαστε απολύτως σωστοί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
22: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
23: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Σε ό,τι αφορά πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, θέλω να αναφερθώ στα ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί τελειώνει η προθεσμία. Τώρα μέχρι τις 15 είναι και μετά είναι και βαριά τα πρόστιμα στα 500 ευρώ. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει. Μην το πάρετε, μην το δέσετε και φάτε την καμπάνα και μετά λέτε το ακούσαμε στο ραδιόφωνο. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια συζήτηση για το εάν πρέπει να δοθεί κάποια παράταση μετά τις 15. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή, θα το εξετάσει, λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος, και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μην το δέσετε, αλλά είναι υπαρκτό σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο για παράταση σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα. Τώρα διεθνείς εξελίξεις.
24: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρτς. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βία στο Belfast, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι Γερμανία και Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν τα ξημερώματα της Πέμπτης. Οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων. Επίκαιρη αφορμή το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού. Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
2: Ας αρχίσουμε με αυτό που έκλεισε η Deutsche Welle. Ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, είναι ο Θανάσης κριτικός εδώ. Σήμερα ο πρώτος αγώνας για το Μουντιάλ.
0: Πρώτος αγώνας, ναι, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών. Από άποψη ομάδων, ναι, διότι πλέον από 32 ομάδες έχουμε, από 36 συγγνώμη, ομάδες έχουμε 48. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν επιπλέον γύρο, έχουμε τον γύρο των 32, διότι περνάνε οι δύο καλύτερες, οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες.
2: Άρα θα διαρκέσει και περισσότερο.
0: Θα διαρκέσει περισσότερο, είναι 39 ημέρες, κράτα τον αριθμό 104 αγώνες συνολικά μέχρι τον τελικό της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.
2: Μέχρι τις 19 Ιουλίου κάθε μέρα ποδόσφαιρο.
0: Σχεδόν. Δηλαδή νομίζω έχει άντε βαριά 3-4 μέρες χωρίς μπαλά.
2: Είναι ένα περιπετειώδης και με γκρίνια καλοκαίρι αυτό για τα ζευγάρια.
0: Δεν το συζητώ. Βέβαια, εντάξει, τελειώνει σε καλό σημείο. Δηλαδή 19 Ιουλίου είναι από εκεί και έπειτα φεύγουν οι περισσότεροι για διακοπές.
2: Ωραία. Και είχαμε και το.
0: Είχαμε το μπάσκετ χθες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από 2 παρατάσεις. Και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και πλέον ο πρωταθλητής της Basket League θα κριθεί το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο 5ο παιχνίδι μεταξύ των δύο Ιωνίων.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε, κομπάνιο,
1: Team Colleague,
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Εύχομαι να το οργανώσετε λοιπόν όμορφα το βράδυ, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ, και να τον απολαύσετε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
25: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
6: Μίλαμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
28: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
29: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
30: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
31: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
32: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
30: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
32: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
33: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
34: Plus, plus, plus.
35: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
36: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
35: Δηλαδή?
36: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
35: Plus, plus, plus.
36: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
37: Επιμένεις?
38: Επιμένω.
37: Να το κάνουμε?
38: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
37: Εσύ μπορείς δηλαδή?
38: Έτσι νομίζω.
37: Δηλαδή θέλεις?
38: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
37: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
38: Τι να σου πω.
39: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
37: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
39: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
40: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
41: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
42: Η ώρα είναι 3.
43: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
44: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
43: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
44: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
43: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
45: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εξαρθρώθηκαν με τα αποσυντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι οργανώσεις πραγματοποιούσαν αγοραπολισίες ναρκωτικών ουσιών, κυρίως σε ανήλικους μαθητές, κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων, αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παρατήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθων βομβαρδισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τα ξημερώματα στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία. Στο μεταξύ, τρεις ιρανικές πηγές και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσαν στο Reuters ότι έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μηνύματα για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης παρά την ανταλλαγή πυρών. Η ενέργεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα κυριαρχήσουν στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Καλεί τους ηγέτες να τοποθετηθούν σε ένα ευρύ και απαιτητικό φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, την ασφάλεια και τις διεθνείς εξελίξεις. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο σκάφη αναψυχής που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι των Παξών. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ προσεγγίζει ένα πλωτό μέσω του πυροσβεστικού σώματος. Μεταβαίνει επίσης ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά. η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας! Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μάρια Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Αυτοί είμαστε λοιπόν, αυτοί είμαστε. Γιατί εμείς θέλουμε να ταξιδεύουμε και θέλουμε μαζί σας να ταξιδέψουμε το επόμενο 2 ώρο. Δεν έχω πει πιο ωραίο μπακαλιάρο αυτό το μήνα. Το πιο ωραίο μπακαλιάρο το κρατούσε για σήμερα, 11 Ιουνίου.

0: Μύκονος, Σαντορίνη, Κηφισίας, Κηφισό, Αττική Οδός. Ωραία είναι, ωραία, ωραία. Κέντρο, ε, ναι, ναι. Παντού θα έχει κίνηση τώρα αυτή την ώρα. Και κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, μια φορά στις τόσες παίζει και ένα σήμα. Μια φορά στις τόσες. Δεν λέω κάθε μέρα.
1: Ρίχτω ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν λέω κάθε μέρα. Six centuries ago, the last visitor from Earth.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο!

0: Γεια σας, λοιπόν. Επίσημα τα παιδιά της αλλαγής, η κυρία Μαρία Αναστασοπούλη στο ένα μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα. Γιάννης Κολοκυθάς στο άλλο και κυρίως ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι στον πύργο ελέγχου. Το αγόρι μας το καλό. Ο μοναδικός αυτός κύριος. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη μας επιμελείται δημοσιογραφικός και εμφανίστηκε μετά από 3-24 ώρα, ο άνθρωπος. Ο προϊστάμενος του αθλητικού ρεπορτάζ. Ο Νίκος Σταματέλος. Τι κάνεις, Νίκο μου?
1: Σας έλειψα,
0: Εμένα μου λείψει πολύ.
1: Δεν σε πιστεύω.
2: Καλά τώρα, συγγνώμη. Έχεις το θράσος.
0: Έχω, ναι.
2: Μετά από
0: Έχω το θράσος. Ναι, έχω.
2: Είχες κουρνιάξει το καβουκάκι σου και σου λέγαμε βγες και δεν έβγαινες. Σήμερα να μου βγαίνεις έτσι.
1: Ποιο προκλητική σου να είσαι χθες?
2: Εγώ είπα ότι ήταν δίκαιο να γίνει αυτό που έγινε.
1: Δεν υπάρχει δίκαιο.
0: Ήταν δίκαιο να γίνει αυτό που έγινε τελικά.
1: Δεν υπάρχει δίκαιο.
0: Για μας ήταν δίκαιο αυτό που έγινε. Και τώρα, στο πέμπτο παιχνίδι εδώ. Θα δούμε.
1: Υγεία πυρήμιχθη το.
0: Άναγια σου. Ό,τι να γίνει, θα γίνει.
1: Έτσι.
0: Σάββατο, 6 ώρα
1: και
0: τα πρωί.
1: Σερά που λένε και οι.
0: Δηλαδή, γύρω στις 8.30 θα έχουμε πρωταθλητή. Οπότε, πάμε παρακάτω.
2: Χθες πάντως σας βγήκε η ψυχή.
0: Όχι του Νίκου. Η δική μου ψυχή βγήκε πάντως.
1: Όχι, γιατί και η δική μου.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν ήθελα.
0: Εγώ το ζούσα πέρα. Και. Το ζούσα πάρα πολύ.
1: Εσύ ήσουν και δίπλα σε επίσημους.
0: Ναι, στα όρια του εγκεφαλικού.
1: Έδινες χειραψίες σε σημαίνοντα πρόσωπα.
2: Ρε Γιάννη, από το πρωί έρχονται και με πιάνουν και μου λένε. Τσέπιασε η κάμερα.
0: Ναι, αφού εκεί κάθομαι, δεν θα κάνω.
1: Πού θες να κάθεται?
0: Τι να φύγω?
2: Στην κυρία Δέσποινα, σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία. Και από το πρωί όλοι έρχονται και μου λένε αυτό. Είναι. Ακροατές, μου στέλνουν μηνύματα. Ναι. Τι θα πει ο Κολοκυθάς σήμερα.
0: Είναι
2: τι θα πει ο Βάζελος, όλα.
0: Καλά, μου κρύψει το Παναθηναϊκό, δεν καταλαβαίνω.
1: Καλά, ναι. Και την κυρία Γιανακοπούλου να μην έχει χαιρετήσει, τέτοια θα λέγε. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Εκεί καθόμαστε, χαιρετάμε την κυρία Δέσποινα κάθε φορά που ξεκινάει ο αγώνας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Απλά ήταν χθες μια ιδιαίτερη.
0: Ήταν ακόμα μια μέρα. Ήταν και είχε άλλη βαρύτητα. Ήταν 8 χρόνια που είχε φύγει ο Παύλος. Ο τεράστιος παράγοντας του ελληνικού αθλητισμού. Όχι του μπάσκετ μόνο, του ελληνικού αθλητισμού. Και που είχε γράψει δεκαετίες ιστορίας. Κύριε Νίκο μου, χθες ωραίο παιχνίδι. Ματσάρα.
1: Ναι, ήταν ωραίο παιχνίδι.
0: Από τα καλά μας, εντάξει. Εγώ το ευχαριστήθηκα γιατί κερδίσαμε. Αλλά κάποια στιγμή πήγε ψυχή μου στην Κούλουρη.
1: Ναι, και στο σύμπαντε του Ολυμπιακού.
0: Την πρώτη παράταση.
1: Ναι. Εκεί πίστεψα ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός.
0: Κι εγώ. Και εκεί το ένιωθα. Είχα μου διάσει γενικώς. Είχα δακρύσει, είχα μου βιάσει, δεν είμαι καλά.
1: Ναι, λες, πανηγύρισε την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ ο Μπαρτζόκας, πανηγύρισε και το πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό, είναι για τα μεταξύ μας, αλλά ναι. Ναι,
1: ακριβώς για τα μεταξύ μας, για την καζούρα που γίνεται.
0: Κοίτα να δεις όμως πόσο μικροί είμαστε εδώ στη χώρα αυτή. Ασχολούμαστε με τους ελληνικούς τελικούς και σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ. Έτσι. Για 40 μέρες θα βλέπουμε μπάλα, πόσο θα είναι αυτό.
1: Έχεις δει το πρόγραμμα?
0: Το πρόγραμμα είναι διαλεμένο, συγγνώμη, παίζουν πόσους αγώνες.
1: Από Δευτέρα και Κυριακή βράδυ και μετά Δευτέρα, Τρίτη, πρέπει να είναι. Δεν ξέρω τι καφέινη χρειάζεσαι για να μην ξυπνήσει.
0: Για εσά που είστε, είναι η δουλειά σα, δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνετε.
1: Σερί. Για κάποια στιγμή να καταρρεύσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει.
0: Απόψε ξεκινάει το Μουντιάλ. Απόψε. Με ωραίο παιχνίδι ξεκινάει.
1: Μεξικό-Νοτιοαφρική.
0: Ναι, ωραίο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, είναι ομάδες που μπορεί να είναι και ίσες πάνω κάτω. Εντάξει, το Μεξικό είναι καλύτερη ομάδα νομίζω.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα το Μεξικό.
0: Αλλά
1: συνήθως κρύβουν εκπλήξεις οι πρεμιέρες.
0: Ναι, σωστά πάντα. Σήμερα θα έχει τελετή έναρξη. Δεν είναι σήμερα τελετή έναρξη.
1: Σήμερα είναι.
0: Κανονικά τελετή έναρξη. Με το τραγούδι, το Die Die και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι της Ακύρα, το έχετε κύριε Παπακαλούση, το τραγούδι της Ακύρα, το Die Die, το καινούριο.
1: Όχι, έπαιξε πριν στο μια του νότι, δύο του χιώτη.
0: Μπα, μπράβο, έπαιξε μια του νότι. Εδώ δεν ήσουν, μωρέ, τι μας κοιτάς έτσι, πού ήσουν?
2: Πάντως, να σου πω κάτι, ακούω και διάβαζα τώρα και διάφορα διεθνή δίκτυα που έλεγαν και γίνεται μια ανάλυση ότι μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχέση με το μέλλον της διοργάνωσης για τα επόμενα χρόνια.
1: Ποια είναι τα επόμενα χρόνια?
2: Τα επόμενα χρόνια, την επόμενη τετραετία κλπ. Μετά από 4
1: τόσο
2: χρόνια.
1: Σύντομα.
2: Ναι, όχι, το λέω αυτό και λόγω των διεθνών εξελίξεων.
1: Συγγνώμη, το 4 χρόνια τόσο σύντομα δεν το λέω ειρωνικά, γιατί είναι κάθε 4 χρόνια.
2: Προφανώς και λόγω των διαφωνιών λέει, που υπάρχουν εντός της FIFA κλπ. Οπότε η φετινή διοργάνωση, τη φετινή διοργάνωση θα την απολαύσει όλος ο πλανήτης για πάρα πολλούς λόγους.
1: Επειδή η φετινή διοργάνωση θα φέρει αμύθιτα έσοδα στις ομοσπονδίες. Και όπου υπάρχει χρήμα, το βουλώνουν οι περισσότεροι, όχι όλοι. Οι περισσότεροι το βουλώνουν και σε 4 χρόνια καλά να είμαστε εδώ να κάνουμε την ίδια κουβέντα και να λέμε: θυμάστε πριν από 4 χρόνια τι λέγανε και τα διεθνή δίκτυα και τις αναλύσεις που κάνανε.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Ναι, τα ποσά είναι αδιανόητα.
1: Απίστευτα νούμερα.
2: Εντάξει, μιλάμε για πάρα πολλές ομάδες. Τώρα, επειδή πάντα από εσάς που είστε έμπειροι σε όλα αυτά τα ακούμε. Το Μουντιάλ είναι η σκηνή που αποκαλύπτονται και τα αστέρια και οι πρωταγωνιστές της επόμενης φάσης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι τους οποίους πρέπει να κοιτάμε λίγο παραπάνω αυτό το μήνα?
1: Σίγουρα υπάρχουν.
2: Εκτός, αλλά... δηλαδή, εντάξει, εμείς ξέρουμε τώρα Ρονάλντο, Μέση, Εμπαπέ, okay. Αυτή είναι η σούπερ στάρ.
1: Δεν λέμε αυτούς.
0: Αυτή μπορεί να είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Το Μέση, Ρονάλντο.
2: Έτσι δεν λέγαμε και στο προηγούμενο.
0: Ναι, ναι. Του Μέση είχαμε πει, ναι.
1: Ο Ρονάλντο είπε ότι θα παίξει και το 30.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Έτσι είπε.
2: Κοίτα,
0: έτσι όπως είναι η φυσική κατάσταση, μπορεί να παίξει και το 34.
1: Ναι,
0: δεν έχει πρόβλημα.
1: Είναι αθλητής. Είναι σούπερ αθλητής. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστής.
0: Και τελικά είδατε ότι ο Ρονάλντο, ενώ ήταν κολοπεδαράς, ρε παιδί μου, και θεωρούσαμε ότι είναι το παιδάκι του καγμάτου που έκλαιγε, που έκανε παθιά. Αποδείχθηκε τελικά μεγαλύτερος αθλητής από το Μέση.
1: Κοίταξε, ο Μέση είχε γενετικό πρόβλημα. Απλά το μειονέκτημά του το έκανε πλεονέκτημα. Και
0: πολύ μπάλα ο Μέση. Αλλά νομίζω τελικά στην ιστορία και στην πορεία ο Ρονάλντο αποδείχθηκε μεγαλύτερος από το Μέση. Τελικά.
2: Έχει ο Μέση τεράστιο πρόβλημα πάντως, να ξέρετε.
1: Τι πρόβλημα? Δεν ξέρετε να κάνετε χρήματα?
2: Καλά, αυτό. Έχουν και αυτοί οι άνθρωποι τα προβλήματά τους. Έχεις δίκιο, Νίκο μου. Είπε ότι αντιμετωπίζει τεράστιο θέμα στο σπίτι του. Δεν τον αφήνει, λέει, η σύζυγός του να παίζει μπάλα με τα παιδιά μέσα στο γήπεδο. Τώρα εγώ θα ρωτήσω, μέσα στο σπίτι, θα ρωτήσω, είναι δυνατόν να έχει σύζυγο το Μέση και να του πεις μην παίζει μπάλα με τα παιδιά μέσα στο σπίτι? Αν δεν παίξει ο Μέση, ποιος θα παίξει?
0: Φαντάζομαι δεν μένει και σε διάρρη ο Μέση.
1: Ναι,
0: άρα θα έχει κάποιους χώρους που θα μπορεί να παίξει μπάλα.
1: Κοίταξε, δεν μένει σε διάρρη.
2: Αλλά
1: ενοχλεί τους από κάτω.
2: Ναι,
0: ναι. Φωνάζουν. Γιατί είναι ενοικιαστής ο Μέση και από κάτω είναι ιδιοκτήτες, γι' αυτό.
2: Πάντως ο Ρονάλντο, διάβαζα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά για θέματα που δεν τα έχω καθόλου. Όταν
0: είναι τρομερή ιστορία του Ρονάλντο, παιδιά.
2: Είναι, ναι. Ο Ρονάλντο λέει ότι αν φέτος βρει τα δίχτυα, βάλει ένα γκολ δηλαδή, που φαντάζομαι θα συμβεί λογικά, θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, ο οποίος θα έχει πετύχει γκολ σε 6 Μουντιάλ. 6, παιδιά,
0: αυτό, τα λέει όλα αυτό. Συγγνώμη, τα λέει όλα. Μιλάμε για κορυφαίο αθλητή. Πραγματικά έχει βάλει 973 γκολ συνολικά, νομίζω.
1: Κορυφαίο αθλητή, τελεία.
2: Θέλει 1000, λέει. Πρέπει να σπάσει, λέει, τα 1000.
1: Λένε ότι ο Πελέ είχε σημειώσει 1000 γκολ.
0: Ναι, ναι. Το οποίο δεν μετριέται με το που του Πελέ.
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που το αμφισβητούν. Εκείνοι που δεν ήταν οι φαν του Πελέ λένε ότι εντάξει, okay, για να έχει. Γιατί ήταν και λιγότερες υποχρεώσεις τότε. Για να είναι υποχρεώσεις. Οπότε υπολόγιζε και τα γκολ στην προπόνηση, τέτοιες κακίες ακουγόντουσαν. Αλλά οκ. Okay.
0: Ξέρεις τι άκουσα χθες, τώρα που λες για υποχρεώσεις. Δεν επιστρέφω στους ελληνικούς τελικούς, Μουντιάλ θα μείνουμε, αλλά. Οι παίκτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έχουν παίξει σχεδόν 80 παιχνίδια φέτος. Δεν είναι λίγα. Δηλαδή,
1: 80 παιχνίδια από το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι το Μάιο.
0: Μέχρι το Μάιο. Εντάξει, τους λέμε ότι εντάξει, παίρνουν εκατομμύρια το ένα το άλλο, έχουν συμβόλαια. Χρυσά δεν παίρνουν όλοι εκατομμύρια. Έχουν χρυσά συμβόλαια. Αλλά εντάξει, είναι μια κούραση και αυτή. Όντως, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Ναι, δεν είναι. Αν πεις δεν πρέπει να κουράζεται. Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να κουράζεται. Όλοι θα κουραστούν. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούσω τη λογική ότι ο Φουρνιά παίρνει 3 εκατομμύρια γιατί κουράζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ή ο Ναν παίρνει 3 εκατομμύρια γιατί δεν μπορεί να βάλει την μπάλα.
0: Δεν μπορώ να πεις όμως γιατί δεν κουράζεται ο Φουρνιά. Δεν μπορώ άλλο.
2: Είναι το ίδιο που λέγαμε πριν με τον Ρονάλντο, εσύ.
0: Δεν υπάρχει. Είναι φαρμάκι. Είναι φαρμάκι.
2: 2,5% λίπος λογικά έχουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω τους.
1: Ναι, γιατί φάγανε πολύ χθες το βράδυ.
2: Έτσι πήγε 2,5. Ωραία, θα κάνετε μια εκτίμηση για τον τελικό.
0: Γιατί ο Σάββατο. Καλά, τι εκτίμηση θα κάνω τώρα. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση.
1: Εγώ θα σου πω Ολυμπιακό, Γιάννη, θα σου πει Παναθηναϊκό.
0: Αυτή είναι εκτίμηση.
1: Απλά.
0: Δεν άλλο να πω.
1: Νομίζω θα συμφωνήσει και ο Γιάννης ότι αν πριν τους τελικούς ήταν φαβορεί ο Ολυμπιακός με ένα ποσοστό 55-45.
0: Νομίζω τώρα δεν υπάρχει αυτό το
1: θέμα. Τώρα είναι λόγω έδρας 51-49.
0: Ναι, ναι. Και είναι 51-49 και ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο άγχος τώρα. Γιατί είναι στην έδρα του και πρέπει να το σηκώσει.
1: Αλλά και ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη το έφτασε σε πέμπτο παιχνίδι, οπότε έχει την ίδια πίεση.
0: Βέβαια, κατάφερε να κερδίσει κάτι ο Παναθηναϊκός. Να μην το χάσει την έδρα του.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ήταν σημαντικό για το γόητρο της ομάδας.
1: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά τώρα πήγε σε πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Όλα παίζονται τώρα.
1: Και τώρα δεν θες να το χάσεις.
0: Θα βάλουμε τώρα το τραγούδι της Σακύρα για το Μουντιάλ, γιατί θα λέμε για το Μουντιάλ κάθε μέρα τώρα. Δυστυχώς δεν είναι η Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν είναι και η Ιταλία. Αυτό το βασικό, που η Ιταλία είναι η ιστορική ομάδα του Μουντιάλ.
1: Και μην φτάσουμε στη λογική πώς πήγαν 48 ομάδες και είναι έξω η Ελλάδα και η Ιταλία και είναι ξέρω το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν και η Ιορδανία. Έχει ανοίξει την αγορά με τέτοιο τρόπο για να βάλει και άλλες χώρες μέσα. Όχι όλες από την Ευρώπη.
2: Καλά, θα έπρεπε να είναι και η Ελλάδα.
1: Γιατί θα έπρεπε?
2: Α, δεν θα έπρεπε.
1: Τι εννοείς θα έπρεπε?
0: Κοίτα, εμείς θα λέμε πολύ.
2: Το δικό
1: θα
2: μου μυαλό, το οποίο σκέφτεται λίγο πιο τετράγωνα,
1: ναι,
2: σε αυτά. Λέει ότι μια ομάδα που πριν από, θα μου πεις, έχουν περάσει και 20 χρόνια, είχε, και ναι, είχε σηκώσει το ευρωπαϊκό, ρε παιδί μου, ναι, η λογική λέει ότι θα μπορούσε με σωστή προετοιμασία να συμμετέχει έστω στο Μουντιάλ.
0: Η Ιταλία πότε σήκωσε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ?
2: Ναι.
1: Το 6.
0: Το 6 είναι πιο σύντομα.
1: Ναι, και έχει 24 παγκόσμια.
0: Και έχει 24 παγκόσμια και δεν είναι.
2: Okay.
0: Δηλαδή είναι μεγαλύτερη αποτυχία της Ιταλίας.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: που λες εσύ το καταλαβαίνω, γιατί φέτος.
2: Η συμμετοχή, αυτό λέω.
0: Σωστά.
2: Η συμμετοχή.
0: Δεν πάει να το σηκώσει, αλλά η συμμετοχή. Φέτος όμως η ελληνική ομάδα νομίζω έχει περισσότερο ταλέντο από κάθε άλλη φορά. Θα έπρεπε να είμαστε, όντως.
1: Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Ότι έχουμε περισσότερο ταλέντο.
2: Άρα σε αυτό που λέω καταλήγεται. Ότι θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα. Τι μου το πάτε γύρω-γύρω.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Όχι, εγώ μαζί σου είμαι, Μαρία. Μαρία.
2: Εσύ δεν μπορώ με αυτούς τους δύο. Δεν...
0: Μαρία, μαζί σου είμαι εγώ.
2: Δεν αντέχω.
0: Αυτός είναι μαζί σου που το παίζει φίλος σου.
2: Αυτός είναι φίλος μου και θα παραμείνει για πάντα.
0: Καλά να πάθεις τότε, Μαρία μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
2: Εσύ θα πας τελικά, ρωτάει ο Κώστας, δουλεύετε το Σουκού.
1: Το Σου, εκπομπή μόνο στο Μινάς.
2: Εγώ μιλάω για τα ξενοδοχεία τώρα. Ποιος ασχολείται με τις εκπομπές?
1: Έχει μπάσκετ.
0: Θα κλείνει το μπάσκετ?
2: Όχι, ρε, έχει κόσμο που δουλεύει.
1: Όταν έχει μπάσκετ, δεν ασχολούμαστε με
0: το. Πείτε μια καλησπέρα στην πολύ μικρή φίλη μας που μας ακούει τώρα στο αυτοκίνητο με τον μπαμπά της και τη μαμά της, την κυρία. Την μικρούλα Κατερίνα. Κατερίνα Μασίνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Μας λέει και καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερίνα Μασίνα, παρακαλώ.
2: Γεια σου, μπαμπά.
0: Θα ακουστεί κάποια στιγμή, θα το καταφέρω.
2: Για να δούμε.
0: Θα το καταφέρω.
2: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ελά, το έκανα πριν.
1: Είναι η πράσινη θήκη που επηρεάζει
2: πάντα
1: το κινητό.
2: Πάντα κάτι επηρεάζει.
0: Δεν είναι.
1: Η θήκη φταίει.
2: Να κάνω εγώ την Κατερίνα.
0: Ναι. Πες γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Μαρία κτλ. Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, παιδιά.
0: Γιατί πριν το άκουσα όμως, γιατί.
2: Γιατί, βρε Γιάννη μου, είσαι boomer.
0: Δεν είμαι boomer, πριν το άκουσα.
2: Είσαι σκληρός boomer.
0: Και το άκουσα και το. Άρα το.
3: Γεια σου, Γιάννη.
0: Νάτι, το άκουσαμε.
2: Πέρασαν δύο λεπτά.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Γεια σου, μικρή Κατερίνα.
0: Ναι, λοιπόν... Η Νάνση λέει πολύ μικρή, νόμιζα εμένα έλεγες, η κυρία Παρατησανού. Εσύ είσαι μικρή, αλλά είσαι άλλο πράγμα.
2: Τσαχπίνα.
0: Είσαι άλλο πράγμα.
2: Νίκο,
1: ναι,
2: γεια.
1: Έφυγα, γεια σας.
0: Το τραγούδι της Ακύρα δεν μου αρέσει, να πω η αλήθεια.
1: Ούτε
0: είναι. Είναι αδιάφορο.
2: Εμένα το αγαπημένο μου ήταν από τα τελευταία, ενώ το Waka Waka.
1: Ούτε που το θυμάμαι. Το μόνο που μου έχει μείνει
0: είναι το, η μεγαλύτερη επιτυχία είναι αυτό που λέει Μαρία όμως. Το Waka Waka.
1: Και μπορεί να είναι. Εμένα το μόνο που είχε μείνει από το Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία. Μόνο αυτό.
2: Τραγούδισε το.
1: Εγώ.
0: Γεια σας.

0: Πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά και αυτήν την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs ή αγορές άνω των 60 ευρώ μόνο στα Hondo Center.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο.
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Έκρηξη ακούστηκε πριν από λίγο ανοιχτά των ακτών του κόλπου στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι επιτέθηκε στη διάρκεια της νύχτας ένα τρίτο πετρελαιοφορό δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν, την ώρα που προσπαθούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο εν μέσω του αμερικανικού αποκλεισμού. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης από 2,25% προχώρησε, όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον

Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλικών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είσαι ακόμα σε κλίμα μπάσκετ, έτσι. Η Νίκς έκανε το 3-1, να ξέρεις. Και μάλλον πάνε να το πάρουν μετά από χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για το NBA λέμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, γιατί αυτή τη στιγμή η Αττική Οδός έχει πάρα πολύ κίνηση. Από νωρίς έχει κίνηση, χωρίς όμως κάποιο συμβάν. Νωρίτερα που, ας πούμε, κυκλοφόρησα και εγώ λίγο στην Αττική Οδό. Τώρα η τελευταία ενημέρωση είναι πάνω από 15 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας. Τόσο είναι όντως, απλά πάει τσουκουτσούκου. Και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, κλασικά. Αυτό είναι όλη μέρα το πρόβλημα από την Αττική Οδό να βγείτε προς Κηφισό στην έξοδο για Λαμία. Επίσης έχει καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Δηλαδή μπαίνοντας από Κηφισό προς αεροδρόμιο πάντα βρίσκεται κίνηση. Και έχει πολύ κίνηση λίγο πριν το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Να δούμε λίγο, Κηφισίας είναι μια χαρά. Έχει κίνηση λίγο χαμηλά και στο Ψυχικό, στο Ανωδικό. Η Μεσογείο επίσης μια χαρά. Λίγο κίνηση στα νοσοκομεία ανεβαίνοντας Μεσογείων. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση, βλέπω τώρα, αρκετά στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, και προς Κηφισίας και προς Μεσογείων, και στον κόμβο εκεί Μεσογείων και Κατεχάκη. Επίσης κίνηση αρκετή στη Φιδιπίδου, για να βρείτε στην Αλεξάνδρας. Κατεβαίνοντας έχει πολλή κίνηση η Βασιλής Σοφίας μέχρι να φτάσετε, περνάτε Αρδυτού και μετά πάμε στην, συγγνώμη, η Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, πάμε Αρδυτού και μετά φτάνουμε μέχρι την Καλλιρόη, εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση. Όπως βρίσκει η Αμαλίας και όλοι οι δρόμοι γύρω από τη Βουλή, γύρω από το Σύνταγμα και όλα, και στα δύο. Έχει κίνηση επίσης αρκετή, σας τα λέω και εγώ, κουραζόμαστε εμείς, φαντάζομαι εσείς που είστε στο δρόμο. Από Ελληνικό μέχρι Αλίμου και ο Πειραιάς είναι μια χαρά και η κινησούλα αρκετή Σχιστού για να βγείτε προς Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι από το Χαϊδάρι, ναι, από το Χαϊδάρι μέχρι να βρείτε θάλασσα. Και στην είσοδο από Ασπρόπεδο προς Αθήνα. Αυτά βλέπουμε εμείς. Εδώ η φίλη μου η Νάνση στα κόκκινα είναι και η Βάρης λέει προς αεροδρόμιο. Χαμός. Έχει τόση κίνηση. Κάτσε να δούμε λίγο τους χάρτες. Να δούμε, βρε αδερφέ. Έχει όντως πολλή κίνηση. Καλά, την πιστέψαμε την Νάνση. Εκεί στην Αγία Τριάδα. Αρκετή κινησούλα βλέπουμε. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174 με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές μαρτυρίες από τους δρόμους. Και ήρθε η ώρα που είναι μαζί μας αυτή, χωρίς φαινόμενα, χωρίς αστάθεια μαζί της.
1: Αυτή.
0: Τώρα. Η Χριστίνα Σούζη μαζί μας, το κορίτσι μας. Γεια σου Χριστίνα μας, πώς πάει?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Τι λες?
1: Λέω ότι έρχει ένα συστηματάκι αύριο.
0: Συστηματάκι.
1: Για να μην το ξεχνάμε. Το οποίο περνάει προς το μεσημέρι, άρα την ώρα ακριβώς και των μεγαλύτερων θερμοκρασιών. Τις μεσημεριανές ώρες. Άρα και το σύστημα και η αστάθεια μαζί, η καθημερινή, η θερμική αστάθεια, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: θα δώσουν κάπως περισσότερα φαινόμενα. Όχι σε όλη την Ελλάδα, αλλά σε ορισμένες περιοχές ίσως γίνουν και λίγο επικίνδυνα. Αν σκεφτείς ότι αυτές τις μέρες προηγούμενες που η αστάθεια δεν ήταν και πολύ έντονη, στην Τρίπολη είχαν πλημμυρικά φαινόμενα, στα Γιάννενα χθες είχαν χαλάζια και νερά που τρέχανε και ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή θέλω να πω ότι η θερμική αστάθεια από μόνη της μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Σκέψου τώρα να συνοδεύεται και από ένα μπαρομετρικό χαμηλό, το οποίο ναι μεν είναι ρηχό, δεν είναι πολύ βαθύ, αλλά όπου μαζί το πράγμα μπορεί να κάνει κάποια προβλήματα. Ναι. Άρα λοιπόν, στη Μακεδονία και κυρίως άποψή μου στην Κεντρική Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Θεσσαλία, κυρίως η Δυτική Θεσσαλία, η Φθιώτιδα και οι Σποράδες με την Εύβοια, αυτές οι περιοχές είναι λίγο επικίνδυνες αύριο. Θέλουν κάποια προσοχή δηλαδή. Πάλι μιλάω για μετά το μεσημέρι, μεσημέρι απόγευμα και μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, μετά θα εξασθενήσουν. Στις Σποράδες και την Εύβοια, καθώς θα περνάει το μέτωπο, φαίνεται εκεί τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα τη νύχτα του Σαββάτου προς τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Άρα θέλει μια προσοχή τότε οι Σποράδες και η Εύβοια, θέλουν τότε μια προσοχή. Άρα μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου.
0: Δίνεις αύριο αυτό.
1: Αύριο και μέχρι το Σάββατο το πρωί.
0: Και μέχρι το Σάββατο το πρωί.
1: Εγώ λέω. Ναι, όχι το μεσημέρι. Η Εμίλη λέει μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Εγώ λέω μέχρι νωρίς το πρωί.
0: Μέχρι
1: εδώ
0: νωρίς,
1: στην Αττική.
0: Ναι. Άγια, πες, γιατί όλοι ρωτάνε τώρα τι θα γίνει στην Αττική.
1: Κοίτα, πιστεύω ότι από το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, μέχρι κάποια στιγμή προς το βράδυ θα έχει βροχούλες. Μπορεί να βγάλει και καταιγίδα, αλλά καταιγίδα θα είναι κυρίως στα βόρεια του νομού. Η Αττική είναι και λίγο περίεργη. Πάντα με ξεφτιλίζει. Μην πω καμιά κουβέντα.
0: Σταμάτα μου και εσύ. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Οπότε, αυτό. Οπότε πιστεύω ότι θα βγάλει και η Αττική αύριο. Το Σάββατο μετά, αν κάνει κάτι νωρίς το πρωί, μετά περνάει. Δεν έχει κάτι. Θα φτιάχνει καιρό.
0: Και μετά.
1: Την Κυριακή φτιάχνει.
0: Καθαρό μετά, δηλαδή, έτσι. Ναι, από μεσημέρι στην ουσία, ναι, από το πρωί που λες εσύ μέχρι το. Μετά πάει.
1: Μετά πάει. Τελείωσε. Μετά είναι. Τι είναι. Από την Κυριακή πας για μπάνιο πάλι.
0: Καλοκαίριασαι.
1: Έχει καλοκαιριάσει εδώ και καιρό.
0: Καλά, αυτό καλοκαίρι είναι.
2: Δεν καταλάβετε ότι έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου.
0: 11 Ιουνίου.
1: Ναι,
0: βέβαια.
2: Έχουμε φάει το μισό μήνα του καλοκαιριού.
1: Μια χαρά τον έχουμε φάει, μην μιλάτε καθόλου.
2: Πολύ ωραία είναι.
1: Με,
2: μια χαρά είναι. Ναι. Πλάκα κάνεις.
1: Και
2: τώρα
1: θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή στην Αττική το Σάββατο, το μεσημέρι, δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής,
2: παρότι τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού μας φαινόταν αυτή ξέρεις, ξαφνική ζέστη
1: ναι,
2: μου λες πώς μπήκε. Μέχρι στιγμής
1: μια χαρά
2: το
1: μας
2: πάει καλά,
1: και
2: να μην το ματιάσουμε. Γιατί έρχεται και ο Ιούλιος που είναι ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού.
1: Σωστά. Και ο Ιούνιος τι, έχει άλλο, δεν έχει τελειώσει, κάτσετε.
2: Έχει άλλο Ιούνιος,
1: έχει και πολύ ακόμα.
2: Έχει άλλο, αλλά όλα πολύ ωραία.
1: Όλα πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν περιμένουμε να περάσει αυτό.
2: Του Διονύση το μήνυμα το διάβασε.
0: Δεν έχω διαβάσει κανένα μήνυμα.
2: Αν αύριο στην Αθήνα θα έχουμε καταιγίδα,
1: είναι πιθανό να έχουμε το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού όμως.
0: Καλά κάνεις και το ξαναλες όμως, γιατί μετά από μισή ώρα θα μας καλωτήσουν. Θα βρέξει αύριο στην Αθήνα. Και σένα, φαντάζομαι.
1: Για τη βροχή, ναι, η καταιγίδα είναι. Βροχή θα βρέξει. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα βγάλει. Αλλά καταιγίδα ίσως να είναι μόνο στα βόρεια. Αυτό λέω. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Σε αυτούς τους φίλοι που έχουν διάφορες υποχρεώσεις Σαββατοκύριακο.
1: Αν πάνε στην Σαββατοκύριακο. Κοίτα, από το Σάββατο το απόγευμα και μετά στην Αττική δεν έχουμε πρόβλημα. Αύριο όμως, επειδή πολλά σχολεία και αυτά έχουν γιορτές, εκδηλώσεις. Όσοι τις κάνουν πρωί δεν θα έχουν πρόβλημα. Όσοι τις κάνουν απόγευμα, ένα προβληματάκι θα το έχουν. Ξαρτάται και από την περιοχή, βέβαια. Τώρα, αν είσαι κάτω στο Λαύριο, μπορεί και να μην βγάλει την ασφαλή, δεν ξέρω. Yeah. Αλλά αν είσαι στα Μελίσια επάνω ή στα Βρυλίσια, εκεί να ξέρεις ότι μπορεί να σου βγάλει και μια. Να στο χαλάσει.
2: Δηλαδή. Οι σχολικές γιορτές εντωμεταξύ, οι μαμάδες και οι παπάδες που μας ακούν τώρα, σίγουρα καταλαβαίνουν.
0: Δεν έχουν τελειώσει.
2: Όχι, κρατάνε και πάρα πολύ. Δύο-τρεις ώρες.
1: Δηλαδή, ένα-δυο σχολεία που με έχουν ρωτήσει, το βάλανε μέσα, ξέρω εγώ.
2: Το κάνανε μέσα. Σε νέρωμα εντωμεταξύ αυτό τώρα. Καλοκαιριάτικα τώρα.
1: Πήγανε σε θέατρο.
0: Δεν έχουν τελειώσει οι σχολικές ακόμα.
2: Δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Αλλά σκέψου ότι πρέπει, ας πούμε, ένα δημοτικό πρέπει να εμφανιστούν και να κάνουν το κομμάτι τους όλες οι τάξεις και τα τμήματα.
1: Επομένως, δηλαδή, αν άρχισε μια γιορτή από τις 5-6 ώρα. Που δεν είμαι σίγουρη ότι θα έχει σταματήσει. Πες ότι άρχισε και στις 7, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ αν θα έχει σταματήσει.
2: Τέτοια ώρα ξεκινούν.
1: Συνήθως 7 η ώρα ξεκινούν, γιατί είναι και καλοκαίρι. Είναι
0: ούτε να το ξέρεις.
1: Αλλά δεν, έτσι πάει.
0: Η Δέσποινα, του Βασίλη, του φίλου μας.
2: Γεια σου, Δεσποινάκη μας.
0: Ο γιος μου αύριο έχει την πρώτη σχολική γιορτή ως πρωτάκι. Λέτε να ακυρωθεί. Το πρώτο, αυτό μας ρώτησε. Όσοι το λέμε.
1: Το 7 η ώρα είναι ζώρικο. Γι' αυτό το είπα από την αρχή. Δεν ξέρω αν θα έχει σταματήσει, αν θα πάει 8 η ώρα. Μπορεί να, και να σταματήσει και στις 6. Μπορεί να βγάλει και καθόλου εκεί που είναι το σχολείο. Του γιου τη Δέσποινας. Τι να σου πω. Δεν είναι. Δεν είναι καιρός χειμωνιάτικος να πεις ότι θα περάσει, θα κάνει ένα πέρασμα και θα βρέξει παντού.
0: Έχει ζει ένα viral βίντεο το οποίο. Ολοκληρώσαμε τον καιρό, έτσι. Ένα viral βίντεο που έχει κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες, όπου είναι ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου βρέχει στο μισό και στο άλλο μισό χίλιο.
1: Α, όχι, δεν το έχω δει, αλλά το θεωρώ πολύ πιθανό.
0: Δεν είναι στην Ελλάδα, είναι έξω.
2: Αλλά, πολύ εντυπωσιακό.
0: Αλλά το έχει δει και εσύ προφανώς.
1: Δεν το έχω δει.
0: Είναι εντυπωσιακό. Εγώ ήμουν από το στόμα ανοιχτό, το ξαναδεί. Βρέχει στο μισό γήπεδο.
2: Η κουρτίνα που λέει συνέχεια η Σούζη.
1: Η κουρτίνα.
2: Βλέπει το γήπεδο.
0: Είναι ένα σύννεφο που βρέχει μόνο τη μία πλευρά του γήπεδου και το άλλο είναι. Και λε, εγώ είπα είναι fake.
1: Το έχω δει εδώ, όχι, το έχω δει πολλέ φορέ εδώ. Δηλαδή να πηγαίνει, να ανεβαίνει στη συγκρού με ήλιο. Και να βλέπεις το βάθος στη βροχοκουρτίνα και όπως πηγαίνεις να τη συναντάς.
0: Ναι.
1: Τη συγκρού με ήλιο, πρόσεχε τι λέω. Και μετά φτάνεις, τη βλέπεις το βάθος στη βροχοκουρτίνα και φτάνεις και περνάς από μέσα της.
2: Μα προχθές δεν έλεγες ότι εδώ έβρεχε και εσύ κατέβαινες από το, από το Κοροπή, τον Κηφισό. Και λες, εδώ έχει ήλιο. Τι μας λέτε τώρα. Και εδώ ήταν η μέρα που, που έριξε. Μπράβο, πολύ,
1: που
2: για λίγη ώρα.
0: Ρίχνει και πολύ, μου λέει. Και λέω, εδώ ήλιο. Και έτσι λέω βίντεο. Κοίτα ήλιο. Κοίτα ήλιο. Ήλιο. Κανονικό. Κοίτα ήλιο πάνω εδώ.
1: Αυτά. Και
0: Κηφισό.
1: Μέχρι να φτάσει εδώ έχει σταματήσει βέβαια και η βροχή.
0: Ναι, καλέ. Με αυτή τη ζέστη, οριακά είχα στεγνώσει δρόμοι. Πώ να το πω.
1: Οριακά,
0: μόνο κάτω τη γέφυρα έχει κλασικά, τη γνωστή λίμνη εδώ πέρα, την οποία καταλαβαίνω ότι για λόγους ιστορικούς πια δεν φτιάχνουμε τα φρεάτια εδώ κάτω τη γέφυρα του ΣΕΦ, εννοείται, γιατί πρέπει πάντα να έχουμε μια λίμνη εδώ.
1: Βέβαια, λίμνο, πώς θα κολυμπήσουμε.
0: Υπάρχει κάποιο ειδικό επίδομα που παίρνουμε εδώ πέρα.
1: Εδώ για να έχουμε τη λίμνη εκεί.
0: Κάτι κοντά στη λίμνη. γίνει λογικά. Δεν νοείται αλλιώς. Δεν έχουν φτιάξει ποτέ αυτά τα φρεάτια εδώ πέρα από κάτω από τη γέφυρα στο ΣΕΦ, που οδηγεί από τη Φαλιρέα, από την Ετράχου Μαρκαρίου στο ΣΕΦ και είναι πάντα λίμνη.
2: Και κρατήστε, επειδή λέμε για τις γιορτές, ότι τέλος Ιουνίου, μας το λέει η φίλη μας η Κάθριν και την ευχαριστούμε, αρχίζουν οι αποφοιτήσεις της τρίτης λυκείου. Δεν είναι ακόμα.
1: Α.
2: Μέχρι τέλη Ιουνίου, δηλαδή, θα έχουμε τις αποφοιτήσεις των παιδιών που κάνουν τις μεγάλες γιορτές. Που τελειώνουν το σχολείο.
1: Ας ελπίζουμε ότι δεν θα ξανατύχει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, μακάρι.
1: Γιατί είναι κρίμα και για τα παιδιά και που, τόσο που έχουν κάνει κόπο. Ιδίως τα μικρά παιδιά που έχουν κάνει και πάρα πολύ κόπο. Και
2: εννοείται. Ειδικά τα πιτσιρικάκια.
1: Ναι, αυτό.
2: Επειδή βρέθηκα σε γιορτή, τα πιτσιρικάκια που έχουν κάτσει τώρα και έχουν μάθει να χορεύουν κριτικά, ποντιακά.
1: Να τραγουδάνε τα πιματάκια τους.
2: Το ευχαριστούμε και οι γονείς που κάθονται εκεί απίκο και περιμένουν να δουν τα καμάρια.
1: Ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Και το βράδυ στο δελτίο.
2: Έγινε, Χριστίνα μου. Εννοείται.
0: Φαινόμενο άλλη μόνο.
2: Είναι δυνατόν.
0: Θα είναι το απόλυτο φαινόμενο εδώ πέρα. Εννοείται.
2: Να είσαι καλά, Χριστίνα.
1: Γεια σας.
2: Πάμε, κύριε Παπακαλού, σε διαφημίσεις εμείς σιγά-σιγά. Αλλά πρώτα θα περάσουμε μια βολτίτσα από τα αγαπημένα μας Honda Center. Γιατί είναι εδώ και σήμερα. Πώς θα γινόταν διαφορετικά. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Honda Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα μπραντζ όπως Valentino, Love Moschino, Guess και Κοτσινέλε, παρακαλώ πολύ, και Ντόνα Κάραν.
0: Σας
2: περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το!
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: oh, κόκυπε,
10: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, τα βαρύς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
11: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Λοιπόν, Πάνος Μουζουράκης, και ακούστε τώρα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που σας ενδιαφέρει. Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινάει την καλοκαιρινή περιοδία του και έρχεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα αυτή, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας, για μια μοναδική συναυλία με πολύ πολύ ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Καλεσμένοι του επισκηνής σε αυτή την υπέροχη βραδιά θα είναι 100% ο Μανώλης Φάμελος, η εξαιρετική Γκάτζο Ντίλο, που θα δώσουν το δικό τους χρώμα και το δικό του στυλ στη βραδιά. Η Τεχνόπολη λοιπόν θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό, όπου η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό, όπως ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει ο Μουζουράκης, θα δημιουργήσουν μια υπέροχη βραδιά που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε και
1: θέλουμε
0: να το ζήσετε από κοντά,
1: σας
0: δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις. 2-10-48-00-170-174. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσετε τώρα και θα σηκώσει το τηλέφωνο το Ελενάκι μας, η Ελένη Μπουλιέρη, είναι στο 2-10-48-00-170-4. Θα πάτε σε αυτή την υπέροχη συναυλία τη Δευτέρα που μας έρχεται. Θα αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας τώρα με το που το σηκώσει η Ελένη, τον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου, email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Υπέροχα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τις συναυλίες καλοκαιρινές. Και έβλεπα ένα φανταστικό βίντεο.
1: Έχεις βάλει καμία που θες να πας?
0: Ναι, έχω στο μυαλό μου δύο-τρεις που θέλω να τις οργανώσω. Έβλεπα από τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα το μικρό Θανάση. Ο μικρός Θανάσης είναι ένας πιτσιρικάς, ένας μπόμπυρας απίστευτος, ο οποίος πηγαίνει σε όλες τις συναυλίες του Γιάννη Κότσιρα, προφανώς με την οικογένειά του.
1: Ναι.
0: Και ο Κότσιρας πάντα τον ανεβάζει πάνω στη σκηνή.
1: Το μικρό Θανάση.
0: Τραγουδάει τα τραγούδια του, τον παρακινεί, τα ξέρει όλα τα τραγούδια του Κότσιρα. Προφανώς έχει μεγαλώσει, πρέπει να είναι 4, ας πούμε, 5, αυτό που είδα. Πρέπει να έχει μεγαλώσει, να έχει φτάσει τα 5 του χρόνια με τραγούδια του Κότσιρα. Το παιδάκι μάλιστα μάθαμε ότι αντιμετωπίζει θέμα με την όρασή του. Ανέβαινε πάνω, ήταν τόσο χαρούμενος και έκανε τόσο χαρούμενο και το κοινό από κάτω, το οποίο φώναζε Θανάσης, Θανάσης.
1: Έλα ρε.
0: Δηλαδή τον περιμένουν να ανέβει πάνω στη σκηνή του Θανάση πριν καν τον δουν, για να καταλάβεις τώρα.
1: Α, είναι πολύ δυνατός.
0: Είναι από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα που είδαμε σήμερα, πραγματικά. Αναζητήστε το, θα συγκινηθείτε πάρα πολύ.

0: Έχω τις 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Να τις πω.
1: Είμαστε έτοιμοι να πάμε.
0: Με συγχωρείτε. Τις 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026.
1: Πόσες ελληνικές είναι?
0: Οι μισές. Οι 5 είναι στην Ελλάδα. Καλά, αλίμονο τώρα, παιδιά. Αν δεν ήταν στην Ελλάδα, είμαστε με τα καλά μας.
1: Και αυτή η χώρα δεν είναι στο Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, θα σα. Έτσι για να τα βάζουμε όλα.
1: Όλα μέσα.
0: Λοιπόν, θέλω να δω αν θα το βρεις τώρα. Θέλω να μου πεις μέρη. Εντάξει, παραλίες δεν σου ζητάω τώρα να μου πεις συγκεκριμένες παραλίες. Αλλά θέλω να μου πεις μέρη για να δω σε πόσα θα πέσεις μέσα. Είναι
1: Κρήτη.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν,
1: Κρήτη.
0: Το πέτυχες. Ποια παραλία να είναι?
1: Εγώ θα πω τα Θαλάσσια, αλλά θα είναι άλλες όμως.
0: Θα είναι οι άλλοι που έχεις στο μυαλό σου.
1: Το Ελαφωνήσι.
0: Ναι.
1: Άναγες.
0: Το Ελαφωνήσι. Ναι. Δεν ξέρουν.
1: Αρέσει πάρα πολύ. Μάλλον την έχουν δει στο Instagram μόνο.
0: Παιδιά,
1: δεν έχουν πάει.
0: Το Ελαφωνήσι. Θέλετε να μιλήσουμε κανονικά?
1: Αν μπορείτε.
0: Δεν είναι η καλύτερη παραλία που υπάρχει.
1: Όχι.
0: Είναι εντυπωσιακό να πας μια φορά να δεις τη Ρόζα μου. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μετά πας Θαλάσσαρνα, πας σε τόσες πολλές παραλίες που έχει η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Και το απολαμβάνεις. Το Ελαφωνήσι τώρα, ναι, υπάρχουν και καλύτερες. Πάμε παρακάτω.
1: Υπάρχουν και καλύτερες παραλίες. Ινσταγραμμική είναι πολύ ωραία, ναι.
0: Ναι. Επόμενο.
1: Πάλι Κρήτη. Όχι.
0: Όχι, Κρήτη, φύγαμε τώρα.
1: Ιόνιο.
0: Πάμε.
1: Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η Κεφαλονιά?
0: Την είχαμε πει.
1: Η Φτέρη.
0: Η Φτέρη.
1: Ναι.
0: Η Φτέρη είναι η δεύτερη καλύτερη.
1: Αυτή,
0: λοιπόν, εντάξει, παραλία.
1: Μάλλον τώρα παίζει πια. Γιατί στην Κεφαλονιά δεν είχαμε. Είχαμε το Μύρτο, δεν ήταν Μύρτο η Κεφαλονιά. Το Μύρτο ήξερα πολύ.
0: Θέλω να πάμε στα. Το έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Έχει να βρει δύο ακόμη μέρη. Δηλαδή μένουν τρεις παραλίες.
1: Ναι.
0: Οι δύο είναι στο ίδιο νησί.
1: Στη Λευκάδα?
0: Όχι.
1: Α, στην Κεφαλονιά?
0: Όχι.
1: Α.
0: Ανέβα λίγο.
1: Στην Κερκίδα?
0: Ναι.
1: Δεν έχω ιδέα τι παραλίες Κερκίδας.
0: Είναι η Παλαιοκαστρίτσα, uh-huh, η μία, Κυροβινιά η δεύτερη. Ούτε η Παλαιοκαστρίτσα θα έλεγα, κατά την άποψή μου, συγγνώμη τώρα. Ότι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αφού είναι ελληνικά νησιά, στηρίζουμε.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Και θέλω να μου βρεις και το τελευταίο.
1: Καλά, Κυκλάδες δεν έχει καμία.
0: Όχι.
1: Έλα μωρέ τώρα,
0: Θέλω να μείνεις Ιόνιο.
1: Ιόνιο να μείνω.
0: Στον Παράδεισο.
1: Παξί.
0: Το άλλο.
1: Ιθάκι.
0: Αντίπαξη.
1: Α, αντίπαξη, ναι.
0: Το Βουτούμι είναι στους αντίπαξη. Καλά, παιδιά, στο Ιουσπαξου.
1: Αυτό είναι, εντάξει.
0: Η αντίπαξη τώρα είναι, λες και έχεις φτάσει στον Παράδεισο.
1: Ναι, ναι.
0: Και λες γεια σας τώρα, δεν θες να φύγεις από εκεί.
1: Άμα δεν προστάσεις και τον Χριστόφορο και την Κλέλια, είναι απαράδεισο όντως.
0: Που είναι πολύ πιθανό.
1: Που είναι πολύ πιθανό.
0: Και τη Χαρούλα μπορεί να δει.
1: Βασικά την Αλεξίου, εγώ θέλω να δω.
0: Και τη Χαρούλα μπορεί να δει.
1: Ναι.
0: Και την Μαρία Καβογιάννη μπορεί να δει.
1: Θα ξαναγυρίσουν μαέστρο εκεί.
0: Έχουν νομίζω ολοκληρωθεί τώρα τα γυρίσματα.
1: Εκεί πάλι, στου Παξού. Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ωραίο.
0: Φυσικά. Μάλιστα.
1: Φεύγουμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ζεζής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του προϊστάμενου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακοτάρης. Ανέφερε ειδικότερα για το έργο του Δημοτικού Κήπου ότι όλα πήγαν λάθος. Έδειξε το Δήμο και τον ανάδοχο ως υπαίτιους που αυτό δεν έχει τελειώσει μέχρι τώρα, ενώ στο ερώτημα εάν η διαχειριστική η αρχή του προγράμματος που το χρηματοδοτεί θα εγκρίνει νέα παράταση, απάντησε ότι εκείνος θα υπογράψει βάση νόμου. Αναγνωρίζοντας ότι αν πει όχι η διαχειριστική αρχή θα πυροβολήσει το έργο, τόνισε ότι ζητούμενο είναι να υπάρξει καλή συνεργασία με το Δήμο. Με αργούς ρυθμούς η τοποθέτηση των C-Tracks στις παραλίες Ισχύου, δηλώνει η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Χριστίνα Παβίτσου. Ολοκληρώνεται άμεσα η εγκατάσταση των C-Track από το Δήμο Χίου, απαντά μέσω συνέντευξή της στην Αλήθεια η Βιβή Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου. Μοναδική εκκρεμότητα, λέει, είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Ναυτικού Ομίλου Χίου, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μια ράμπα. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτήν και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστηλιανού. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 31χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυός Καλασχίου, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο δράστης έχει και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χίου. Ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 ελείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 9.30 το πρωί στο Μύριο. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, και φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Μιλά για το θέμα ασφάλειας των πτήσεων και τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύσια από την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει αύριο Παρασκευή τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» στον πεζόδρομο ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στις 7 το απόγευμα. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη για τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού τιμά τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης» με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδη από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, ομάδα ποιήσης Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα από τη θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Το Καπίδι Μουχίου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στη Γραμματεία Καπί στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανίας νέων. Με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5ο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς, η υγρασία από 26 έως 54%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χριστούγεννες και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο.

0: μεγάλο κατάστημά μας στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 22710 920.
1: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
4: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

πάντα πως τη γράφουν. Οι νικητές κι ας είναι καλύτεροι χαμένοι, και ας οδηρώνται όσοι δεν καταλαβαίνουν πως η ζωή έτσι ήταν πάντοτε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του προϊστάμενου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακοτάρης. Έφερε ειδικότερα για το έργο του Δημοτικού Κήπου ότι όλα πήγαν λάθος. Έδειξε το Δήμο και τον ανάδοχο ως υπαίτιους που αυτό δεν έχει τελειώσει μέχρι τώρα, ενώ στο ερώτημα εάν η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος που το χρηματοδοτεί θα εγκρίνει νέα παράταση, απάντησε ότι εκείνος θα υπογράψει βάση νόμου. Αναγνωρίζοντας ότι αν πει όχι η Διαχειριστική Αρχή θα πυροβολήσει το έργο, τόνισε ότι ζητούμενο είναι να υπάρξει καλή συνεργασία με το Δήμο. Με αργούς ρυθμούς η τοποθέτηση των C-Tracks της παραλίας Ισχύου, δηλώνει η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Χριστίνα Παβίτσου. Ολοκληρώνεται άμεσα η εγκατάσταση των C-Track από το Δήμο Χίου, απαντά μέσω συνέντευξή της στην Αλήθεια η Βιβή Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου. Μοναδική εκκρεμότητα, λέει, είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Ναυτικού Ομίλου Χίου, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μια ράμπα. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτήν και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστηλιανού. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 31χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυός Καλασχίου, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο δράστης έχει και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χίου. Ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 ελήψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 9.30 το πρωί στο Μύριο. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας και φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Μιλά για το θέμα ασφάλειας των πτήσεων και τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίους με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύση από την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει αύριο Παρασκευή τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5 στις 7 το απόγευμα. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη για τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού τιμά τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης» με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδη από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, ομάδα ποιήσης Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα από τη θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Το Καπίδι Μουχίου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στη Γραμματεία Καπί στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανίας νέων. Με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. We'll be right back.
2: Plus Plus και θα τρελαθεί.

0: Χριστούγεννες και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Ο Δημήτρης Καμπουράκης έχει βουτήξει για τα καλά στην ανταριασμένη θάλασσα με την οποία παρομοιάζει τη μεγάλη και τρανή Ήρα, σύζυγο των συζύγων και θεά των θεών. Δεν μπορούσε να ηρεμήσει ούτε λεπτό. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε με τα καμώματα και τις παγαποντιές του Δία? Αλίμονο σε όποια ή σε όποιον έπεφταν στις αριστοκρατικές δοντάρες της. Δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν από φόβο, από σεβασμό ή για να αποφύγουν την οργή της. Η Ήρα πάντως λατρευόταν σε πάρα πολλές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Και αφού έχουμε πιάσει τα καμώματα, τις γλύκες και τις οργές της θεάς Ήρας, της πρώτης κυρίας του Ολύμπου και επίσημης συζύγου του Big Boss Δία, αυτής δε με τα πελώρια διακλαδωτά προς όλες τις κατευθύνσεις κέρατα πάνω στο κεφάλι της, ας πούμε μερικά ακόμα άγνωστα ή λιγότερο γνωστά επιτεύγματά της που δείχνουν ανάγλυφα και το χαρακτήρα της. Είπαμε, ήταν καλή και αγαθή ως προστάτηδα της οικογένειας, αλλά ξεσπούσε επί δικαίων και αδίκων μόλις ένιωθε ότι την κορόιδευαν ή την απειλούσαν. Καθόταν στη λιακάδα το σούρουπο, έβλεπε πόσο μεγάλη σκιά σχημάτιζαν τα κέρατά της στο χώμα, τα έπαιρνε στο κρανίο και αλίμονο σε όποιον ή όποιαν την έβαζε στο στόχαστρο. Τον κομενιλίκη του Δία με την Αλκμίνη σας το έχω διηγηθεί παλιότερα. Που πήρε τη μορφή του άντρα της του Αμφιτρίωνα, συνευρέθηκε η γυναικούλα και με τους δυο το ίδιο βράδυ και έμεινε έγκυος με δίδυμα τον Ηρακλή που ήταν γιος του Δία και τον Ιφικλή που ήταν γιος του Αμφιτρίωνα. Η Ήρα τα βλέπε όλα αυτά από πάνω και έτριζε τις αριστοκρατικές δοντάρες της. Την ίδια ώρα όμως υπήρχε και έτερη εγκυμοσύνη. Στο Άργος, η θεία της Αλκμίνης, η Νικήπη, γυναίκα του βασιλιά Σθένελου, ήταν και εκείνη έγκυος στον Ευρυσθέα. Άσχετο θα πείτε, αλλά καθόλου. Όταν με το καλό θα γεννιούνταν τα μωρά, ο Ευρυσθέας θα ήταν θείος του Ηρακλή και ας ήταν σιώκερη. Ως εδώ καλά, μόνο που η Ήρα δεν τα έβλεπε καθόλου καλά. Φουρκισμένη η άτιμη με τη σχέση Δία Αλκμίνης, βάζει ξαφνικά τον άντρα της να ορκιστεί ότι ο Περσίδης, όλοι αυτοί που σας λέω, της ευρύτερης οικογένειας των Περσίδιδων ήταν. Ο Περσίδης λοιπόν που θα γεννηθεί πρώτος θα εξουσιάζει αυτόν που θα γεννηθεί δεύτερος. Μετράει ο Δίας τους μήνες της εγκυμοσύνης των δύο γυναικών, σου λέει ο γιος μου έρχεται έτσι κι αλλιώς πρώτος, μπούρδες λέει η Ήρα, λάθος τα λογάριασαι. Και δίνει υπόσχεση. Που πας κατακαημένε Δία, είναι δυνατόν μια γυναίκα πριν ζητήσει κάτι έστω και φαινομενικά παράλογο να μην έχει υπολογίσει και τακτοποιήσει τα πράγματα κατά πως τη συμφέρουν? Λέει ναι ο Δίας, οπότε μόλις καβατζώνει η Ήρα την υπόσχεση, ακούστε τι βρωμερό σχέδιο βάζει μπροστά. Διατάζει τις μοίρες και κυρίως την κόρη της την Ηλίθια, είπαμε, εψιλονγιώτα, εψιλονγιώτα, υψιλονγιώτα, που ήταν θεά του τοκετού, να βάλουν από εδώ την Αλκμίνη και να της καθυστερήσουν τον τοκετό και από εκεί την Νικήπη και να της τον επισπεύσουν. Αποτέλεσμα, γεννιέται ο Ηρακλής δεκαμηνίτικο παρακαλώ. Της έφυγε ο τάκος της Αλκμίνης, κυλοπονούσε κακομήρα ένα ολόκληρο μήνα, αλλά παιδί δεν έβγαινε. Ταύτισε. Η Νικήπη πάλι, ενώ είχε μια χαρά ήρεμη εγκυμοσύνη, δίχως πόνους, αποκολλήσεις, αιματάκια, σπασμούς και τα τι αυτά, ξαφνικά της δίνει μια ηλίθεια και κάνει τον Ευρυσθέα εφταμηνίτικο. Και δεν υπήρχαν και θερμοκοιτίδες τότε, πεθαίναν σαν τα κουνούπια τα κανονικά βρέφη. Πόσο μάλλον τα πρόωρα. Πήγε η ψυχή της Νικήπης στην Κούλουρη, ώσπου να δει ότι το μωρό της ήταν ζωντανό. Πλην, Εφταμηνίτης ο Ευριστέας, δεκαμηνίτης ο Ηρακλής. Γεννήθηκε ο Ευριστέας 4 μέρες νωρίτερα και κατά την πάγια εντολή του Δία αυτός θα εξουσίαζε τον μικρότερο για όλη του τη ζωή. Οπότε του ψε το ψάρι στα χείλη ο Ευρισθένης του Ηρακλή, βάζοντάς τον να κάνει άθλους. Είδατε που σας τα έλεγα, ντύπ μπουνταλάς ο Δίας μπροστά στην πονηρία της συζυγάτας του. Θα το δείτε και σε άλλα, προσεχώς. Τα υπόλοιπα με τον Ηρακλή είναι γνωστά. Του στείλε η Ήρα φίδια που ο μικρός τα άρπαξε νομίζοντας ότι είναι λιλιά και τα άπνιξε. Αλλά και όταν μεγάλωσε και παντρεύτηκε τη Μεγάρα, η Ήρα του ρίξε μανία, τρέλα δηλαδή, και σκότωσε τα παιδιά τους. Ναι, μάλιστα. Τον έπιασε τέτοια παραφορά που άρπαξε ο Ηρακλέας τα παιδιά του και μπροστά στη μάνα τους τα πέταξε στη φωτιά και τάκαψε, νομίζοντας ότι είναι, λέει, αλουνού παιδιά. Αυτό πάλι δεν το κατάλαβα, αλλά ας είναι. Να κες τα δικά σου παιδιά είναι έσχος, αλλά να κες αλουνού δεν τρέχει κάστανο. Φανταστείτε όμως τι ποσότητα τρέλας του είχε διοχετεύσει το κεφάλι η Ήρα, μόνο και μόνο διότι η μάνα του Ηρακλή είχε πάει κάποτε με τον άντρα της και μάλιστα δίχως να το ξέρει η κακομοίρα, παραπλανημένη από μεταμόρφωση του Δία. Καταλαβαίνετε τώρα τι σήμαινε να πέσει στα νύχια της Ήρας. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν από φόβο, από σεβασμό ή για να αποφύγουν την οργή της. Η Ήρα λατρευόταν σε πάρα πολλές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Άργος, Σάμος, Τύρινθα, Κόρινθος, Επίδαυρος, Μέγαρα, Μαντινία, Μεγαλόπολη, Σπάρτη, Πάρος, Δήλος, Ρόδος, Κρήτη. Υπήρχε πανελλήνια διασπορά της λατρείας της. Οι πρόγονοί μας τη συνέδεαν και με κάποια φυτά, όπως τη Λιγαριά, τη Δάφνη, πολύ με την Αχλαδιά, διότι λέει το λατρευτικό της άγαλμα στο Ηραίο του Άργους ήταν από ξύλο αχλαδιάς. Επίσης τη συνέδεαν με το Ρόδι, μάλλον λόγω προστασίας της οικογένειας, καθώς το Ρόδι συμβόλιζε πάντα τη γονιμότητα και τα πολλά παιδιά, με τον Γκρίνο και με έναν άγριο θάμνο με κίτρινα λουλουδάκια, το Ελίχρυσο. Το έχετε δει στα βουνά, αλλά δεν ξέρετε την ονομασία του. Γκουγκλάρετε Ελίχρυσο και θα το δείτε σε φωτογραφίες. Πτηνό της βέβαια ήταν το παγόνι της Ήρας. Θυμάστε εκείνο το καλό τέρας με τα 100 μάτια διασπαρμένα στο κορμί του, τον κακομοίρη τον Άργο που παραφύλαγε την Ιώ και που τον κοίμησε και τον σκότωσε ο Ερμής. Οπότε η Ήρα πήρε τα μάτια του και τα έβαλε στην ουρά του παγωνιού. Στο Άργος πάντως, που προς τιμήν της κάνανε τον περίφημο δρόμο των Ασπίδων, οι νικητές έπαιρναν ένα στεφάνι από μύρτινα, από μυρτιά δηλαδή. Σε αυτόν τον αγώνα οι αθλητές τρέχανε καβαλαρία και πάνω απ' τ' άλογο όπως κάλπαζε έπρεπε να καρφώσουν το δόρυ τους σε κάποιες ασπίδες που ήταν στηριγμένες στο χώμα. Μάλιστα. Α, να σας πω και αυτό το ενδιαφέρον. Η Ήρα θεωρείται θεμελιώτρια του γυναικείου αθλητισμού. Σε μια εποχή που η γυναίκα δεν έβγαινε από το σπίτι και θεωρούνταν έγκλημα καθοσιώσεως να παρακολουθήσει η γυναίκα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς έγινε αυτό? Στην αρχαία Ηλία, 16 πόλεις που τσακώνονταν κάτσανε και τα βρήκανε στο όνομα της Ήρας, οπότε έστελνε η κάθε μία από ένα κοριτσόπουλο στο Ηραίον της Ολυμπίας. Υφαίνανε τα μικρά ένα πέπλο που φορούσαν στο άγαλμα της θεάς κάθε 5 χρόνια και αφού του κάνανε λιτανία, κάνανε γυναικείους αγώνες με λιτά μαλλιά και ανοιχτούς χιτώνες. Όμως οι άντρες δεν πήγαιναν σε αυτούς ως θεατές, ντροπή θα ήταν να δουν γυμνούλικα τα κοριτσόπουλα. Τέλος πάντων, οι τρεις θεές του Δωδεκάθεου που συνδέονταν με τον ιερό δεσμό του γάμου όσον αφορά τη γυναίκα ήταν στο μυαλό των προγόνων μας και κυρίως των γυναικών της αρχαιότητας και μαζί και χώρια. Η μία συμπλήρωνε την άλλη, αν και υπήρχαν φορές που σουρωμαδιόντουσαν μεταξύ τους, συχνά για ασήμαντες αφορμές ή συχνότερα για άντρες, έρωτες, ζήλιες κτλ. Τα γυναικεία δηλαδή. Η Ήρα προστάτευε, ας πούμε, τη θεσμική πλευρά του γάμου. Η Αφροδίτη με τα αραχνοήφαντα τη σεξουαλική πλευρά του γάμου, ενώ η Άρτεμις, η αιώνια Παρθένα, παρά τις λεσβιακές της τάσεις, συμβόλιζε τη ζωή των κοριτσιών πριν παντρευτούν. Άπασες, σε όποια ηλικία και φάση και αν ήταν δηλαδή οι γυναίκες, είχαν προστασία. Αυτό θα πει ολοκληρωμένο θεϊκό security. Και οι σκάντζες ήταν εύκολες. Ως το βράδυ πριν το γάμο, η κοπέλα όμνια στη θεά Άρτεμι να προστατεύει την παρθενία της και να της βρει ένα καλό παιδί να την πάρει. Το επόμενο πρωί μετά τη στέψη παρακαλούσε την Αφροδίτη να έχει καλή σεξουαλική ζωή με τον άντρα της και σε κάνα δύο χρόνια παρακαλούσε την Ήρα να περιμαζέψει τον αχαήρευτο που γύριζε εδώ και εκεί στα καπηλιά και στα μπουρδέλα. Έτσι είναι αυτά. Αλλάζουν οι συνθήκες μας, αλλάζουν και οι θεοί μας. Σάματς εμείς σήμερα, αν κινδυνεύσουμε σε καμιά βουνοκορφή, δεν ζητάμε βοήθεια από τον προφήτη Λία, ενώ όταν θαλασσοπνιγόμαστε δεν προσευχόμαστε στον Άι Νικόλα. Τα ίδια και τότε και τώρα, απλώς τα ονόματα αλλάζουν. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία 10

0: αναγνωρίστε τις δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
4: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με σαφές πολιτικό μήνυμα εν όψη των επόμενων εκλογών, θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας, ανέφερε. Μάλιστα, επανέφερε το δίλημα της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις το προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας τελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Ο κύριος Πλακοτάρης ανέφερε ειδικότερα για το έργο του Δημοτικού Κήπου ότι όλα πήγαν λάθος. Έδειξε το Δήμο και τον ανάδοχο ως υπαίτιους που αυτό δεν έχει τελειώσει μέχρι τώρα, ενώ στο ερώτημα εάν η διαχειριστική αρχή του προγράμματος που το χρηματοδοτεί θα εγκρίνει νέα παράταση, απάντησε ότι εκείνος θα υπογράψει βάση νόμου. Αναγνωρίζοντας ότι αν πει όχι η διαχειριστική αρχή θα πυροβολήσει το έργο, τόνισε ότι ζητούμενο είναι να υπάρξει καλή συνεργασία με το Δήμο. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίας, Χριστίνα Παβίτσου. Όπως είπε, ενώ ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, τα βοηθητικά μέσα πρόσβασης δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις παραλίες, ενώ ακόμη και αυτά που έχουν εγκατασταθεί, όπως τις Δασκαλόπετρας, έχουν προβλήματα στη ράμπα πρόσβασης. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Πανχιακό Σύλλογο των ΑΜΕΑ για την εγκατάσταση των C-Tracks στις παραλίες. Ακούμε τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε, ανέφερε από το ράδιο Αλήθεια η Βιβί Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου, η οποία ωστόσο τόνισε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές για καθυστερήσεις στην εγκατάσταση των C-Track ή για προβλήματα στην προσβασιμότητα σε αυτά, με αφορμή ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ, την οποία υιοθέτησε με ανάρτησή του και ο τοπικός σύλλογος ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με την κυρία Ποταμούση, από το περασμένο Σάββατο έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού στη Δασκαλόπετρα. Ξεκίνησε ανάλογη παρέμβαση την περασμένη εβδομάδα στην Κόμη, η οποία όμως διακόπηκε λόγω των οτιάδων και συνεχίστηκε μετά. Την Πέμπτη θα μπει το C-Track στη Λίμνο της Βολισσού και μέχρι το Σαββατοκύριακο στην Αγία Φωτιά. Μοναδική εκκρεμότητα είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Νόχ, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μία ράμπα. Εκεί, όπως είπε, για πρώτη φορά θα εγκατασταθεί C-Track. Συγκεκριμένα, θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός από την παραλία της Αγίας Παρασκευής Καστέλου και χρειάστηκαν πρόσθετες διαδικασίες και άδειες, όπως ανέφερε η Βιβί Ποταμούση, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτό έγινε μετά από αίτημα του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτή και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστυλιανού. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 31χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυός Καλασχίου, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χίου. Ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, σε λήψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα «Τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη», η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και το Σωμάτος Ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον συντονισμό των εργασιών στοιχείου θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Ως εκ τούτου, θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Λόγω των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα ισχύουν και για τις δύο αυτές ημέρες. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση στον οικισμό του Πιτιούς θα είναι εφικτή, όχι όμως και η διέλευση μέσω αυτού. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Η Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύση από την εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων με θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οι εκδηλώσεις ξεκινούν 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Πουλή στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, 8 το βράδυ, με τον Ισίδρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου Χάλκινα Κατόφλια. Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης ανέλαβε ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίο, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημα από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Αιχιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες στο στοιχείο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεντεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορ Ευτυχία Βλεσίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 69 78 77 62 32. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η παράσταση ανέβηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ήμβρο και αυτό το Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστεί στο κοινό της Χίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40s to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός τρίτη τις 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχίου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει μερίσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 8 14 74, 22 710 44 395, δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανείας νέων. Ο νεαρός αθλητής του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου ήταν ο πρώτος κολυμβητής στην ελληνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x50 επιφανείας νέων που πήρε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που γίνεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου, επίδοση που αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων. Η ελληνική ομάδα συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό 5 δευτερόλεπτα και 50 εκατοστά του δευτερολέπτου. Οι Έλληνες αθλητές και αθλητρίες συνέχισαν τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις, κατακτώντας την τρίτη μέρα των αγώνων 15 μετάλλια, 9 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα. Χθες το πρωί ο εκπληκτικός Άγγελος Κορομπίλης με μια καταπληκτική εμφάνιση στον προκριματικό των 200 μέτρων υποβρύχιο πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 25 εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο αθλητής των Δελφινιών Περιστερίου κατέριψε έτσι το δικό του προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό 18 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά του δευτερολέπτου που είχε σημειώσει στις 15 Φεβρουαρίου στους Πανελλήνιους Χειμερινούς σημερινούς αγώνες. Χθες το απόγευμα πήρε και το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 54 εκατοστά του δευτερολέπτου. Η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League αφού στον ημιτελικό του Final Four που διεξάγεται στη Μάλτα νίκησε με 14-12 την ισπανική Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή το βράδυ η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Φερατζβάρος η οποία στον άλλο ημιτελικό νίκησε με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 την ισπανική Σαντανδρέου. Στην ουγγρική ομάδα αγωνίζεται η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλων Γυναικών Ελευθερία Πλευρίτου. Η ομάδα πόλο ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας, στον ημιτελικό του Champions League απόψε το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερατζβάρος θα παίξει με την ισπανική Μπαρτσελονότα. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων K18 εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο, ο Μιχάλης Κατζηδάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της Δάφνης Δαφνώνα. Τον πρώτο σκόρερ της Β' κατηγορίας ποδοσφαίρου, Φλωριάν Ζεράι, με 29 γκολ, απέκτησε ο Πανινούσιος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τριχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιά 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο ευημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1926. Ο Χριστόφορος Ροδοκανάκης υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να συμπεριληφθεί η εξαγωγή εσπεριδοειδών στη νέα εμπορική σύμβαση με τη Ρωσία. Οι καμπούσοι απειλούν ότι αν δεν επιτευχθεί αυτό θα ξεριζώσουν τις πορτοκαλιές. Σαν σήμερα στοιχείο το 1926. Ο δικτάτορας Πάγκαλος με διάταγμά του αποφασίζει τη συγχώνευση των μονών σε μία, αφού για παράδειγμα με στοιχεία του 1919 που υπήρχαν, η νέα μονή ήταν σχεδόν άδεια με 55 μοναχούς περιφερόμενους. Μάλιστα υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός ότι αυτό θα εφαρμοστεί που ο δικηγόρος Ιωάννης Χανιώτης με αρθρογραφία του περνάει και στην αξιοποίηση των μονών, προτείνοντας τον Άγιο Μάρκο να γίνει θυσιατρίο. Η Εκκλησία βεβαίως προειδοποιεί ότι όποιος την αγγίζει τρώει το κεφάλι του. Σαν σήμερα στοιχείο το 2016. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερώνυμου και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εγκαινιάστηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το Μουσείο Μαστίχα στο Πυργή.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Στα μέσα περίπου του Ιούνιου μαζί σας για μία ακόμη εκπομπή τεχνολογίας.
1: Θα πάμε παρέα για περίπου μία μισή ώρα.
0: Στα μικρόφωνα Θανάσης Φριδάς
1: και Ειρήνη Αναγνώστου.
0: Και κάνουμε αρχή με την OpenAI και πώς αλλάζει το ChatGPT.
1: Μία μεγάλη αναμόρφωση της πλατφόρμας ετοιμάζει η εταιρεία, καθώς θέλει να ανταγωνιστεί καλύτερα εταιρείες όπως η Anthropic εν ώψη της πολύ αναμενόμενης αρχικής δημόσιας εγγραφής για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
0: Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία σχεδιάζει να μετατρέψει το ChatGPT από ένα τυπικό chatbot ερωτήσεων και απαντήσεων σε μια ολοκληρωμένη υπερεφαρμογή, super app.
1: Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τις επόμενες εβδομάδες, όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη και υπαλλήλους πρώην και νυν της εταιρείας.
0: Αποτελεί βέβαια κοινή αντίληψη στον τομέα της τεχνολογίας ότι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης ανήκει σε αυτόνομους πράκτορες, τους λεγόμενους AI agents, που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες με πολλά βήματα, όπως να κλείσουν ταξίδια ή να διαχειριστούν την ατζέντα του χρήστη αντί να απαντούν απλώς σε ερωτήματα.
1: Η αναδιοργάνωση της OpenAI θα περιλαμβάνει επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας και της εφαρμογής για τα κινητά, νέα εργαλεία για τη συγγραφή κώδικα, αλλά και για τη δημιουργία εικόνων, καθώς και εφαρμογές που θα κατασκευαστούν από συνεργάτες όπως η εταιρεία Canva και η Booking.com.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Σήμερα έχουμε αρκετές ειδήσεις με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τις προηγουμένες είχαμε με διάστημα.
0: Περνάμε λοιπόν στην επόμενη.
1: Γιατί είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε εμβόλιο σχεδιασμένο με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τι στόχο θα έχει αυτό το εμβόλιο?
1: Γενικά, στόχο οι επιστήμονες έχουν καθολικά εμβόλια που θα μπορούν να προλαμβάνουν μελλοντικές πανδημίες. Αυτό τουλάχιστον επιδιώκουν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να σχεδιάσουν ένα εντελώς νέο τύπο εμβολίου.
0: Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση όπου το βασικό συστατικό ενός εμβολίου δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη και δοκιμάστηκε σε ανθρώπους, ανοίγοντας τον δρόμο για εμβόλια που θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία απέναντι σε ολόκληρες οικογένειες ιών, από τους κορονοϊούς έως τη γρήπη και τον έμπολα.
1: Το εμβόλιο σχεδιάστηκε για να θεραπεύει όλους τους κορονοϊούς, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών COVID και των ιών που μολύνουν τα ζώα.
0: Η παραγωγή του βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο οι ερευνητές αναπτύσσουν ήδη ξεχωριστά εμβόλια που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν τον ιό έμπολα, όπως τουλάχιστον αναφέρει το BBC.
1: Ο οποίος ιός έμπολα στην Αφρική αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει μια σχετική έξαρση.
0: Τα εμβόλια αυτά διδάσκουν στο σώμα μας πως να εντοπίζει μια λίμωξη για να αυξήσει τις πιθανότητες του οργανισμού να την καταπολεμήσει.
1: Το πρόβλημα έγκυται στη δυνατότητα ορισμένων ιών να μεταλλάσσονται ή να αλλάζουν την εμφάνισή τους. Επομένως, σε τέτοιες περιπτώσεις τα εμβόλια μπορεί να λήξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και βάζουμε κάθε χρόνο αυτό της γρήπης, έτσι δεν είναι?
0: Οι ερευνητές λοιπόν πήραν γνωστούς γενετικούς κώδικες από μια σειρά κορονοϊών που είχαν καταγραφεί στην αναζήτηση πιθανών ιογενών απειλών.
1: Οι γενετικοί κώδικες αναλύθηκαν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, με τους ερευνητές να ανακαλύπτουν ότι παρά τις διαφορές τους, όλοι αυτοί οι ιοί μοιράζονται ορισμένα ίδια βασικά χαρακτηριστικά που δεν αλλάζουν ποτέ, όσες μεταλλάξεις και αν πραγματοποιήσουν.
0: Στη συνέχεια σχεδιάστηκε ένα τεχνητό στοιχείο, το υπεραντιγόνο, το οποίο θα μπορούσε να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναγνωρίζει όχι μόνο ένα συγκεκριμένο ιό, αλλά ολόκληρη την οικογένεια ιών.
1: Τα αντίγωνα είναι τα πιο κρίσιμα συστατικά των εμβολίων, καθώς σε αυτά μαθαίνει να επιτίθεται το ανοσοποιητικό σύστημα.
0: Ο κύριος Χίνη δήλωσε στο BBC News, πρόκειται για την παρασκευή εμβολίων που μας προστατεύουν όχι μόνο από τους σημερινούς ιούς, αλλά και από ό,τι μπορεί να προκαλέσει την επόμενη έξαρση ή ασθένεια.
1: Οι πρώτες 39 δοκιμές σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν αν αυτό το νέο εμβόλιο είναι ασφαλές. Μια δεύτερη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 200 άτομα περίπου, θα δώσει περαιτέρω απαντήσεις στην ιατρική μελέτη.
0: Τα ευρήματα παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Journal of Infection. Ανέφεραν ότι η επίδραση στο νοσοκριτικό σύστημα είναι μέτρια, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν ενθουσιασμό.
1: Η ομάδα του Cambridge πραγματοποιεί έρευνες σε ζώα για την ανάπτυξη καθολικών εμβολίων εποχικής γρήπης που δεν θα απαιτούν εκ νέου ετήσια προσαρμογή, καθώς επίσης και για τη δημιουργία ενός εμβολίου κατά της γρήπης των πτηνών ή τα 5N1. Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος ιός εξελιχθεί σε πανδημία για τον άνθρωπο.
0: Συμπληρωματικά εξετάζουν το σχεδιασμένο συμβολίο για τους ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη του ιού έμπολα. Η τρέχουσα επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλείται από ένα είδος το οποίο δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί εμβόλιο.
1: Ο καθηγητής Άντι Πόλαρντ, διευθυντής της ομάδας εμβολίων της Οξφόρδης, δήλωσε ότι πραγματικό ρίσκο είναι τι συμβαίνει στις ανθρώπινες δοκιμές, επειδή το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι διαφορετικό από αυτό των εργαστηριακών ποντικών, καθώς το δικό μας έχει διαμορφωθεί από χρόνια λοιμόξεων.
0: Γενικότερα, συμπλήρωσε πως τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν πως θα ανταποκριθεί το ανοσοποιητικό σύστημα σε ένα εμβόλιο που θα σώσει ζωές. Ενδιαφέροντα όλα αυτά, βέβαια πρέπει να μελετηθούν οι συνέπειες και όλα αυτά. Χρειάζεται πολύς χρόνος προκειμένου να φτάσει να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά και μόνο που το συζητάμε είναι πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον να επιτευχθεί.
1: Νομίζω ότι ο δρόμος άνοιξε επί κορονοϊού.
0: Σωστά, και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά πολύ, γιατί ο κορονοϊός απέδειξε ότι ο κίνδυνος υπάρχει και μάλιστα μπορεί να δημιουργήσει τρομερά μεγάλο πρόβλημα. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει στο να γίνουν πολύ περισσότερες δοκιμές και να
1: πιο γρήγορα.
0: Και πιο γρήγορα και να δοκιμάσουμε και πράγματα που δεν θα πήγαινε το μυαλό μας ενδεχομένως να δοκιμάσουμε. Και πιο φθηνά, Ειρήνη, είναι και αυτό κάτι που έχει την αξία.
1: Σωστά, σωστά.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Ψηφιακού Αιγαίου, Ράδιο Αλήθεια. Άλλη μία είδηση από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Πιο φιλοσοφικού χαρακτήρα λίγο.
1: Η Anthropic, αυτή που έχει τον Claude, καλεί τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης παύσης στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Καλά σκύει. Κοιμήθηκε από το άλλο πλευρό.
0: Η εταιρεία προειδοποίησε ότι η συνεχής πρόοδος θα μπορούσε σύντομα να επιτρέψει στα συστήματα αυτά να βελτιώνονται ταχύτερα από ότι η κοινωνία μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους που ενέχουν.
1: Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το δημοφιλές εργαλείο Claude τόνισε ότι η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να ολοκληρώνει εργασίες αυτόνομα ενισχύεται με ταχύς ρυθμούς. Πλέον κατευθύνεται προς το στάδιο της δυνατότητας αυτοβελτίωσης. Το σημείο στο οποίο η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορεί να βελτιώνεται μόνη της χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Εάν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να κατασκευάζουν πλήρως τους δικούς τους διαδόχους, οι τρόποι με τους οποίους τα προστατεύουμε, τα παρακολουθούμε και διαμορφώνουμε τη συμπεριφορά τους γίνονται πολύ πιο σημαντικοί. Ανέφερε η νεοφύης επιχείρηση σε μια εκτενή ανάρτηση στο blog της την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι μία παύση στην ανάπτυξη θα επέτρεπε στην κοινωνία να αντιμετωπίσει τις τεράστιες επιπτώσεις της.
1: Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί και η φάση αυτοβελτίωσης δεν είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο, θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα από ότι είναι προετοιμασμένοι οι περισσότεροι θεσμοί, έγραψαν ο συνιδρυτής της Anthropic Jack Clark και η επικεφαλής του Anthropic Institute Marina Favaro.
0: Οι ανησυχίες ότι τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να ξεφύγουν κάποια στιγμή από τον ανθρώπινο έλεγχο έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της ραγδαίας προόδου της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Το ίδιο το μοντέλο μύθος της Anthropic προκάλεσε αναταραχή νωρίτερα φέτος, όπως θα θυμάστε, μεταξύ άλλων και στον τραπεζικό κλάδο, χάρη στη δυνότητά του να εντοπίζει ευπάθειες στον κώδικα.
1: Η Anthropic προειδοποίησε ότι μονομερείς ή κακώς συντονισμένες παύσεις στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα αν λιγότερο προσεκτικοί φορείς συνεχίσουν να προχωρούν.
0: Στο πλαίσιο αυτό, μια ουσιαστική παύση θα απαιτούσε συμφωνία μεταξύ πολλών εργαστηρίων με επαρκείς πόρους. Παράλληλα, προτείνεται η θέσπιση κανόνων καθώς και εποπτικού μηχανισμού.
1: Μια μονομερής παύση από ένα εργαστήριο είναι εφικτή αμέσως, αλλά επιτυγχάνει πολύ λιγότερα. Θα άλλαζε το ποιος είναι ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας και δεν θα δημιουργούσε την ευρύτερη διαδικασία διαβούλευσης που λείπει επί του παρόντος, αναφέρει η νεοφυής επιχείρηση.
0: Το Anthropic Institute, το ερευνητικός βραχιώνας της εταιρείας, σχεδιάζει να μελετήσει τα συστήματα που απαιτούνται για την υποστήριξη μιας επιβράδυνσης της ανάπτυξης και τους επόμενους μήνες θα συγκαλέσει υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και ανταγωνιστικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για να συζητήσουν τη διαχείριση κινδύνων όπως η αυτοβελτίωση. Μια σειρά από εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοια λογισμικά δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο κάλεσμα.
1: Προς το παρόν πάντως η θέσπιση κανόνων προχωρά με αργούς ρυθμούς, ειδικά στις ΗΠΑ της Αμερικής, όπου εδρεύουν τα περισσότερα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης. Μία εκτελεστική εντολή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, που εκδόθηκε πριν λίγες μέρες, έθεσε το βάρος της ευθύνης στα ίδια τα εργαστήρια, ζητώντας τους να υποβάρουν εθελοντικά τα πιο προηγμένα μοντέλα τους σε κυβερνητικούς ελέγχους κυβερνοασφάλειας πριν από τη δημόσια κυκλοφορία τους.
0: Ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ζητήσει και στο παρελθόν να γίνει μια παύση στην ανάπτυξη τεχνολογίας, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία. Ο Μάσκ ήταν ένας από αυτούς που είχε ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία.
1: Είχε πει για 6 μήνες,
0: ναι,
1: ώστε να θεσπιστούν μέτρα ασφάλειας.
0: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Future of Life Institute το 23, με στόχο την αναστολή της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης για 6 μήνες τότε, ώστε να δοθεί χρόνος για τη θέσπιση. Βέβαια, από εκεί και μετά απέκτησε δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Φεύγοντας από την OpenAI.
0: Είχε ήδη φύγει όταν το ζήτησε αυτό. Η Anthropic έχει από καιρό δώσει έμφαση στην ασφάλεια. Νωρίτερα φέτος αρνήθηκε να επιτρέψει στον Αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει μοντέλα της για παρακολούθηση και πλήρως αυτόνομα όπλα, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία την έβαλε στη μαύρη λίστα.
1: Της κυβέρνησης Τραμπ.
0: Μπράβο. Το Reuters ανέφερε την περασμένη Παρασκευή ότι η διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές δείχνει σημάδια χαλάρωσης το τελευταίο διάστημα.
1: Σε κάθε περίπτωση, η Anthropic συνεχίζει να κυκλοφορεί όλο και πιο ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το Φεβρουάριο επαναχώρησε από μια βασική δέσμευση για την ασφάλεια, δηλώνοντας ότι δεν θα δεσμευόταν πλέον να καθυστερήσει ή να περιορίσει ένα δυνητικά επικίνδυνο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αν οι ανταγωνιστές της πλησίαζαν τις δυνατότητές της. Δηλαδή, με λίγα λόγια, λέει: αν δεν σταματήσετε κι εσείς, δεν σταματώ ούτε εγώ.
0: Πρόσφατα, η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 965 δισεκατομμύρια. Για την είσοδο της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τοποθετώντας την μπροστά από την OpenAI, το όλο θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι γεγονός ότι μια εταιρεία που έχει αγγίξει το 3 εκατομμύριο συζητάει στο ότι πρέπει να σταματήσουμε, παιδιά. Αυτό δεν το περιμένεις να το δεις στον κόσμο μας εύκολα. Και δεν το λέει επειδή προσπαθεί να ξεγελάσει κανέναν ή γιατί υστερεί σε αυτή την κούρσα. Το λέει γιατί τήρει μια συνέπεια σαν εταιρεία σε αυτά που κατά καιρούς έχει δηλώσει και σε αυτά που υπήρξαν και ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Να συμφωνήσουν οι υπόλοιποι, εννοείς.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ωστόσο, είναι γεγονός απόλυτο ότι πρέπει να υπάρξουν εργαλεία και πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα, διότι ήδη συζητάμε ότι ένα μοντέλο που κυκλοφορεί σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κώδικας του έχει ήδη φτιαχτεί, έτσι, σε ένα ποσοστό ακόμα και 80% από το προηγούμενο μοντέλο. Άρα οι άνθρωποι εμπλέκονται όλο ένα και λιγότερο στην όλη διαδικασία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ανησυχητικό. Έτσι, το ανησυχητικό είναι ακριβώς η αυτοβελτίωση. Λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία αυτή για να την αναλύσουμε. Εδώ είμαστε, πραγματικά είναι μια συναρπαστική εποχή και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν ξαναπεράσει αυτά τα μονοπάτια, όπως το ότι πώς μπήκαν σιγά σιγά οι υπολογιστές στη ζωή μας. Όσοι το θυμούνται, δεν ήταν κάτι συνηθισμένο, είτε στράτο ίντερνετ, μετά τα social media. Έτσι, αυτά άλλαξαν πάρα πολύ τον κόσμο και τα τρία, το καθένα με τον τρόπο του, αλλά κανένα από αυτά δεν τον άλλαζε τόσο γρήγορα όσο τον αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του προϊστάμενου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακοτάρης. Έφερε ειδικότερα για το έργο του Δημοτικού Κήπου ότι όλα πήγαν λάθος. Έδειξε το Δήμο και τον ανάδοχο ως υπέτειους που αυτό δεν έχει τελειώσει μέχρι τώρα, ενώ στο ερώτημα εάν η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος που το χρηματοδοτεί θα εγκρίνει νέα παράταση, απάντησε ότι εκείνος θα υπογράψει βάση νόμου. Αναγνωρίζοντας ότι αν πει όχι η Διαχειριστική Αρχή θα πυροβολήσει το έργο, τόνισε ότι ζητούμενο είναι να υπάρξει καλή συνεργασία με το Δήμο. Με αργούς ρυθμούς η τοποθέτηση των C-Tracks της παραλίας Ισχύου, δηλώνει η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Χριστίνα Παβίτσου. Ολοκληρώνεται άμεσα η εγκατάσταση των C-Track από το Δήμο Χίου, απαντά μέσω συνέντευξή της στην Αλήθεια η Βιβή Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου. Μοναδική εκκρεμότητα, λέει, είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Ναυτικού Ομίλου Χίου, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μια ράμπα. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτήν και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστηλιανού. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 31χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυός Καλασχίου, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο δράστης έχει και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χίου. Ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 ελήψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, και φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Μιλά για το θέμα ασφάλειας των πτήσεων και τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύσια από την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει αύριο Παρασκευή τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5 στις 7 το απόγευμα. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη για τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού τιμά τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης» με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποιήσης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα από τη θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Το Καπίδι μου Χίου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στη Γραμματεία Καπί στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανίας νέων. Με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Chris Plus και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρασα.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε να δούμε τι κάνει και η Apple.
0: Αντίο, λέει ο Tim Cook, με την παρουσίαση της νέας Siri AI.
1: Η Apple παρουσίασε λοιπόν τη νέα έκδοση του chatbot Siri, που ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές εργασίες, μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Google.
0: Στην προσπάθεια του να συμβαδίσει με τις τεκτονικές αλλαγές που επιφέρει στον κόσμο της τεχνολογίας στη τεχνητή νοημοσύνη, ο κατασκευαστής του iPhone ανακοίνωσε μια σειρά αλλαγών στα χαρακτηριστικά ασφαλείας και αξιοπιστίας, οι οποίες, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων θα συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία των παιδιών κατά τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας Apple.
1: Οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της ετήσιας παγκόσμιας διάσκεψης προγραμματιστών της εταιρείας και έγιναν από τον Tim Cook στην τελευταία του παρουσίαση ως διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, από την οποία αποχωρεί το Σεπτέμβριο έπειτα από 15 χρόνια στο τιμόνι, παραδίδοντας τα ηνία στο John Ternus.
0: Η παρουσίαση της Siri AI από την Apple έρχεται εν μέσω επικρίσεων πως η εταιρεία έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλους τεχνολογικούς γιγάντες.
1: Η νέα έκδοση της Siri θα λειτουργεί σε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές της Apple, ενώ θα διαθέτει και μια νέα εφαρμογή παρόμοια με αυτές που προσφέρουν η OpenAI και η Anthropic για δικούς τους βοηθούς AI.
0: Η Siri AI θα αντλεί στοιχεία από την υπάρχουσα δραστηριότητα του χρήστη, με την εφαρμογή θα αξιοποιεί τα δεδομένα τους για να απαντά σε πιο σύνθετες ερωτήσεις και να εκτελεί εργασίες ενδεικτικά από την αγορά εισιτηρίων για συναυλίες και την αναγνώριση αντικειμένων σε φωτογραφίες ως τον προγραμματισμό συναντήσεων ή εκδηλώσεων. Θα λειτουργεί ως ένας πιο ικανός, ας το πούμε, βοηθός σε σχέση με την τρέχουσα έκδοσή της.
1: Η Siri θα έχει νέα εμφάνιση και νέα φωνή. Στην κορυφή της οθόνης θα εμφανίζεται μια φούσκα της Siri, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να ρυθμίζουν την εκφραστικότητα και το ρυθμό της βοηθού. Οι δυνατότητές της θα συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές και οι αλληλεπιδράσεις θα καταγράφονται σε μια νέα εφαρμογή.
0: Η διαθεσιμότητα των νέων λειτουργιών θα περιορίζεται από το κόστος, τη γεωγραφική θέση και τη συσκευή. Επικεφαλής λογισμικού της Apple, Greg Federighi, δήλωσε ότι λειτουργίες όπως η δημιουργία εικόνων που χρησιμοποιούν πιο ισχυρά μοντέλα διακομιστών θα έχουν ημερήσια όρια χρήσης, αν και οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν αυξημένη πρόσβαση με μια συνδρομή iCloud Plus.
1: Η Siri AI δεν θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε iPhone και iPad στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Κίνα οι νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι διαθέσιμες, καθώς η Apple εξετάζει τις προϋποθέσεις του εκεί ρυθμιστικού πλαισίου.
0: Μεγάλη αλλαγή για την Apple. Ο Cook κλείθηκε να αναλάβει τα ενία σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για την εταιρεία όταν χάθηκε ο Steve Jobs.
1: Καλά τα πήγε μέχρι τώρα.
0: Έκανε ό,τι μπορούσε σίγουρα. Το μεγάλο ερώτημα είναι και η εταιρεία κρατήθηκε ομολογουμένως ψηλά. Το θέμα είναι ότι τώρα όντως ζούμε μια κοσμογονία στον χώρο της τεχνολογίας και ειδικά των συγκεκριμένων αυτών εταιριών. Να δούμε ποια θα είναι και η αντίδρασή της Apple.

0: Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Κυριακή που μας πέρασε είχαμε και δύο ισχυρές δονήσεις στην Εύβοια.
1: 4,8 και 5,2.
0: Και ακολούθησα και άλλη μετασεισμή. Αυτή ήταν η δύο μεγαλύτερη. Η Εύβοια είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, γιατί βρίσκεται πάνω σε ένα περίπλοκο δίκτυο τεκτονικών ρηγμάτων στην ευρύτερη ζώνη του Αιγαίου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονες τεκτονικές κινήσεις και ελκυστικές δυνάμεις, εφελκυστικές δυνάμεις, δυνάμεις δηλαδή που τραβούν το φλοιό της γης σε αντίθετες κατευθύνσεις. Γι' αυτό και προκαλούν θράψη των πετρωμάτων και γεννιούνται οι σεισμοί. Έχει λοιπόν ένα σύνθετο σύστημα ρηγμάτων.
1: Εκατοντάδες καταγεγραμμένα ρήγματα τόσο στην ξηρά όσο και στους υποθαλάσσιους χώρους, όπως τον Ευρωπαϊκό Κόλπο. Αυτά τα ρήγματα χωρίζονται σε μικρότερα τεκτονικά τμήματα, κάποια από τα οποία παραμένουν αθέατα ή άγνωστα μέχρι να δώσουν σεισμική δραστηριότητα.
0: Υπάρχει ακόμη η αλληλεπίδραση της μικροπλάκας του Αιγαίου, γιατί ολόκληρος ο ελληνικός χώρος υπάγεται στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών της Ευρασίας, της Αφρικής και της Ανατολίας. Γι' αυτό είμαστε σταυροδρόμοι.
1: Η Εύβοια βρίσκεται στο μετέχμιο και επηρεάζεται άμεσα από αυτές τις ασιατικές και αφρικανικές πιέσεις που καταπονούν την περιοχή και δημιουργούν μόνιμες τάσεις στη γηίνη κρούστα.
0: Τώρα, η κεντρική και νότια Εύβοια, κοντά στον κόλπο της νότιας Εύβοιας, συνδέονται με εφελκυστικά ρήγματα που συχνά ξυπνούν με διαδοχικές σεισμικές εξάρσεις. Η βόρεια Εύβοια χαρακτηρίζεται επίσης από υψηλή σεισμικότητα, η οποία συνδέεται με τη γεωλογική τάφρο που ορίζει το βόρειο Αιγαίο.
1: Η περιοχή του Προκοπίου στην κεντρική βόρεια Εύβοια παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωλογικό

0: Και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής προσοχής. Αν και παραδοσιακά θεωρούνταν περιοχή με χαμηλό ως μέτριο σεισμικό δυναμικό, η έντονη δραστηριότητα των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τα ιδιαίτερα τεκτονικά χαρακτηριστικά της.
1: Οι βασικοί λόγοι είναι τα τοπικά ανώνυμα ρήγματα, οι σεισμικές εξάρσεις και το μικρό εστιακό βάθος. 5 με 15 χιλιόμετρα είναι οι σεισμοί που εκδηλώνονται.

Αυτά λοιπόν και με τους σεισμούς, που εδώ που τα λέμε είναι κάτι που μας ανησυχεί εμάς τους ανθρώπους, γιατί μας δείχνει και πόσο ανίσχυροι είμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Λες, αντί να πάμε να βρούμε εμείς τους εξωγήινους, να μας βρουν αυτοί.
0: Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, αλλά η δυσκολία που έχουμε εμείς στο να πάμε να τους βρούμε ισχύει και για αυτούς το ίδιο.
1: Εκτός και αν είναι πιο εξελιγμένοι από εμάς.
0: Τεχνολογικά, λες, να έχουν βρει κάποια άλλη σπόρη.
1: Η NASA πάντως προετοιμάζεται στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς που θα έρθουν να μας βρουν. Έχει καταρτήσει ένα νέο σχέδιο με 8 βασικά σημεία σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό σήμα από το βαθύ διάστημα, λειτουργώντας ως εγχειρίδιο για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εγώ δεν χρειάζεται να είμαι μπροστά.
0: Οι επιστήμονες καλούνται να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πιθανό εξωγήινο σήμα με εξαιρετική προσοχή, να το επαληθεύουν μέσω πολλών ανεξάρτητων ομάδων και να διατηρούν τα μη επιβεβαιωμένα ευρήματα υπό αυστηρό έλεγχο, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένοι συναγερμοί. Αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη νοήμονος εξωγήινης ζωής, και αυτό το αν είναι αρκετά μεγάλο, οι ερευνητές θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το κοινό, την επιστημονική κοινότητα και τον Οργανισμό ΗΠΑ, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά δεδομένα για ανεξάρτητο έλεγχο.
1: Τα πρωτόκολλα προβλέπουν επίσης την προστασία του σήματος από παρεμβολές, τη διατήρηση όλων των αρχείων σε ασφαλή αποθετήρια σε διάφορα σημεία του κόσμου και τη δημιουργία μιας ειδικής διεθνούς ομάδας που θα βοηθήσει στη διαχείριση των συνεπειών της ανακάλυψης. Οι ερευνητές προειδοποιούνται να μην αποστείλουν απάντηση σε έναν εξωγήινο πολιτισμό χωρίς προηγουμένως να υπάρξει διαβούλευση με τη διεθνή κοινότητα μέσω οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Μωρέ, ας το αναθέσουν στον Ντόναλντ, θα τους κανονίσει εκείνος.
0: Ναι, αυτό θα το λύσει επί τόπου. Το σχέδιο αναγνωρίζει επίσης τους κινδύνους της εποχής των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τους επιστήμονες να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση, να απαντούν γρήγορα σε φήμες και να προστατεύουν τους ερευνητές που μπορεί να βρεθούν στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες ειδήσεις στην ανθρώπινη ιστορία.
1: Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες δεκάδες αρχεία που σχετίζονται με Undefined Flying Objects, με UFO, οι δημιουργοί του σχεδίου δηλώνουν ότι επιθυμούν να αποτρέψουν την πρόκληση παγκόσμιου χάους από έναν ψευδή συναγερμό. Το σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν αν οι επιστήμονες θεωρήσουν ότι έχουν εντοπίσει αποδείξεις για έναν νοήμονα εξωγήινο πολιτισμό.
0: Η ειδική της αστροφυσικής και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής συμβουλεύουν τους επιστήμονες να μην ανακοινώσουν βιαστικά μια τέτοια πιθανή ανακάλυψη. Είναι ο επιστημονικός τομέας το συγκεκριμένος.
1: Η Επιτροπή Αναζήτησης Εξωγήινης Νοημοσύνης.
0: Που ναι. Αναζητά τεχνητά, ραδιοφωνικά και λέιζερ σήματα από το διάστημα. Είναι το γνωστό SETI, αν το έχετε ακούσει έτσι.
1: Σύμφωνα με τους ερευνητές, κάθε μυστηριώδες σήμα πρέπει να υποβάλλεται σε εκτεταμένο έλεγχο από ανεξάρτητες ομάδες, παρατηρητήρια και οργανισμούς που χρησιμοποιούν διαφορετικά όργανα και μεθόδους, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματικό φαινόμενο ή για λανθασμένη ένδειξη. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα αρχικά δεδομένα μπορεί να είναι ελλειπή, παραπλανητικά ή δύσκολα στην ερμηνεία, γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμη και χρόνια.
0: Εάν τα στοιχεία αντέξουν σε αυτόν τον έλεγχο και οι ερευνητές πιστούν ότι προέρχονται από εξωγήινη νοημοσύνη, τα πρωτόκολλα προβλέπουν άμεση δημόσια ανακοίνωση. Η ανακάλυψη θα γνωστοποιηθεί όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στα Ηνωμένα Έθνη και σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αστρονομίας, της διαστημικής εξερεύνησης και των επικοινωνιών.
1: Το σχέδιο απαιτεί επίσης τη δημοσιοποίηση των πρωτογενών δεδομένων, ώστε επιστήμονες σε όλο τον κόσμο να μπορούν να τα εξετάσουν, να αμφισβητήσουν τα συμπεράσματα και να επιχειρήσουν ανεξάρτητη επιβεβαίωση.
0: Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους της εποχής των κοινωνικών δικτύων, οι οδηγίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση παραπληροφόρησης. Οι ερευνητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν ανοιχτά και ειλικρινά με το κοινό, διαχωρίζοντας ξεκάθαρα τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τις εικασίες.
1: Τα πρωτόκολλα αναγνωρίζουν επίσης ότι ο επιστήμονας που θα ανακαλύψει αποδείξεις εξωγήινης νοημοσύνης μπορεί να γίνει ξαφνικά ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα στον κόσμο. Γι' αυτό και τα επιστημονικά ιδρύματα καλούνται να προστατεύσουν τους ερευνητές από παρενοχλήσεις, απειλές ασφαλείας και επαγγελματικές συνέπειες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η ακριβής ενημέρωση συνεχίζει να φτάνει στο κοινό.
0: Τα έχουν σκεφτεί όλα, Ειρήνη, οπότε δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Όταν έρθει το σήμα, το διαβάσουν, θα το μελετήσουν και αν είναι σημαντικό, θα μας το
1: ανακοινώσουν.
0: Έτσι. Ναι.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιοαλήθεια.
1: Και να κλείσουμε με το πρόγραμμα Artemis 3 που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της NASA ότι θα σταλούν τελικά εκεί 4 άντρες,

0: Τέσσερις άντρες, ναι. Καμία γυναίκα.
1: Ο επικεφαλής Νέας υπερασπίστηκε σήμερα την επιλογή του να ορίσει ένα πλήρωμα αποτελούμενο μονάχα από άνδρες για την αποστολή Artemis 3, η οποία θα δοκιμάσει το 27 δύο διαστημικά οχήματα προσελήνησης κοντά στη Γη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος. Αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε ερωτήματα και επικρίσεις για μια πιθανή πολιτική παρέμβαση, με τη διοίκηση Τραμπ να έχει εντείνει από τις αρχές του 25 τα μέτρα σε βάρος των πολιτικών ποικιλομορφίας και συμπερίληψης, ιδίως εκείνων υπέρ των γυναικών.
0: Κανένας αξιωματούχος που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία επιλογής του πληρώματος, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, απαντώντας σε αυτές τις αντιδράσεις που κυμαίνονται από απογοήτευση μέχρι οργή. Η NASA λοιπόν ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα θα αποτελείται από τον Ιταλό Λούκα Παρμιτάνο, τον πρώτο Ευρωπαίο που θα πάρει μέρος σε μια αποστολή Άρτεμις, και τρεις Αμερικανούς.
1: Το Ράντι Μπρέζνικ, που θα έχει τον έλεγχο της αποστολής, τον Αντρέ Ντάγκλας και τον Φρανκ Ρούμπιο.
0: Αν και ο ένας είναι Αφροαμερικανός και ο άλλος Λατινοαμερικανός, το πλήρωμα δεν περιλαμβάνει καμία γυναίκα, σε αντίθεση με εκείνο το Artemis 2, το οποίο έκανε τον Απρίλιο το γύρο της Σελήνης για πρώτη φορά από το τέλος των αποστολών Apollo πριν από 50 και πλέον χρόνια.
1: Αυτή η απουσία προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ο Ντόναλντ Τραμπ διέγραψε από τον ιστότοπο της NASA τη δέσμευση να στείλει τα επόμενα χρόνια την πρώτη αστροναύτησα και τον πρώτο έγχρωμο αστροναύτη στην επιφάνεια της Σελήνης, εγείροντας αμφιβολίες σχετικά με τη σύνθεση των μελλοντικών πληρωμάτων των αποστολών Άρτεμις.
0: Επισημένοντας το ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες, οι οποίες καταλαμβάνουν σχεδόν το 50% των διευθυντικών θέσεων των κέντρων και αποστολών της NASA, ο Τζάρεντ Άιζακμαν άφησε να εννοηθεί ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να τη στείλει σε μελλοντικές αποστολές.
1: Εκείνοι που προτάσουν αυτές τις ανησυχίες δεν συνειδητοποιούν ενδεχομένως το φυτώριο των πληρωμάτων που ήδη προετοιμάζονται να ενταχθούν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή εκείνους που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για σεληνιακές αποστολές και που θα ήταν καλύτεροι υποψήφοι για μια μελλοντική αποστολή στην επιφάνεια.
0: Έχοντας ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν το πλήρωμα της προηγούμενης αποστολής Artemis 2, έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνο των αποστολών Apollo, οι οποίες μετέφεραν μόνο λευκούς άνδρες.
1: Τα μέλη της συγκριστινακούχου Βίκτορ Γκλόβερ, ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν, έγιναν αντίστοιχα η πρώτη γυναίκα, ο πρώτος μαύρος αστροναύτης και ο πρώτος μη Αμερικανός που τέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

0: Και κλείνουμε με μια έτσι ιδιαίτερη είδηση. Δύο δίδυμες αδελφές, δίδυμες, που γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, ανακάλυψαν ότι είχαν διαφορετικούς πατέρες.
1: Η Μισελ και η Λαβίνια Όσμπορν είχαν για χρόνια σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με την ταυτότητα του πατέρα τους. Αφού έκαναν τεστ DNA, η ζωή τους άλλαξε.
0: Η Μισελ και η Λαβίνια, που είναι σήμερα 49 ετών, συνελήφθησαν φυσιολογικά, αναπτύχθηκαν στην ίδια μήτρα και γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών. Όμως τεχνικά είναι ετεροθαλείς και όχι βιολογικά δίδυμες.
1: Αυτό οφείλεται σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση, κατά το οποίο μία γυναίκα απελευθερώνει περισσότερα από ένα οάρια στον ίδιο κύκλο και αυτά γονιμοποιούνται από σπερματοζώρια διαφορετικών ανδρών, με αποτέλεσμα τα έμβρια να εξελιχθούν κανονικά.
0: Η υπόθεση παρουσιάστηκε στη ραδιοφωνική σειρά The Gift του BBC Radio 4, όπου αναφέρθηκε ότι έχουν καταγραφεί μόλις περίπου 20 παρόμοιες περιπτώσεις παγκοσμίως. Οι αδελφές Όσμπορν είναι οι μόνες δίδυμες με διαφορετικούς πατέρες που έχουν καταγραφεί στη Βρετανία.
1: Μάλιστα, εντυπωσιακή είδηση ομολογουμένως.
0: Βέβαια, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι παρόμοιες περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν εντοπιστεί, εκτός αν υπήρχε λόγος να αμφισβητηθεί η πατρότητα και να γίνει τεστ DNA, άρα μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι.
1: Οπότε γι' αυτό είναι μόνο 20 καταγεγραμμένες. Μάλιστα.
0: Συμβαίνουν κι αυτά. Από ό,τι φαίνεται.
1: Πράγματι, και με αυτή την είδηση άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο έφτασε στο τέλος του.
0: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε,
1: να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.

0: είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: μουσικές. Ματς.
1: Σήμερα αρχίζει το ματς.
0: Σήμερα. Εμείς έχουμε κάθε μέρα ματς, αδέρφια εδώ.
1: Τι ματς έχουμε?
0: Εμείς έχουμε το ματς της καθημερινότητας. Καλημέρα σας.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδάς.
0: Τι κάνουν αυτοί?
1: Είναι οι τρεις χώρες στις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει σήμερα, ξαναλέμε. Λοιπόν, ποιοι παίζουν σήμερα? Είναι και λίγο περίεργες ώρες, ε.
0: Τα Γιούλου κάτω γιατρού είναι σήμερα, ε. Το ξέρετε, είναι από το κιάρτς της Κρυμαίας ο Άγιος Λουκάς. Είναι νεοφανής Άγιος και εξελέγει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης του 1920. Γιορτάζει και ο Βαρθολομαίος,
1: ο δικός μας.
0: Μισέτη πολλά στον Πατριάρχη μας, ναι, βέβαια. Βαρθολομαίο και Βαρνάβα, των Αποστόλων. Λέγεται μου διάλεση, λέγεται μου διάλεση. Εγώ θα λέω για τους Αγίους.
1: 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Δική μας ώρα. Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο 5 το πρωί Νότια Κορέα, Τσεχία και 10 το βράδυ Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.
0: Εντάξει, όποιοι θέλουν να βλέπουν μπάλα έτσι, ωραία μπάλα, τα μάτια.
1: Έχει και 4 τα ξημερώματα άμα δεν έχει ύπνο.
0: Μπράβο, 4 η ώρα να σηκωθείτε να δείτε το παιχνίδι.
1: Είπα ο Παραγουάη, μεθαύριο είναι αυτό, έτσι.
0: Α, όχι, 4 η ώρα σήμερα να κοιμηθείτε.
1: Α, και η Τουρκία έχει περάσει, εμείς όχι.
0: Πού να περάσουμε, εμείς δεν κατάλαβα.
1: Στην Ιταλική φάση.
0: Δεν πήγαμε στην Eurovision.
1: Το ίδιο είναι.
0: Πώς δεν είναι, δεν πήγαμε, όλοι θα κάνουμε επιτυχίες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Μια χώρα δεν μπορεί να έχει συνέχεια τέτοια πράγματα.
1: Κουρασάο, παίζει και το Κουρασάο.
0: Λοιπόν, όποιος και να παίζει, να ξέρετε ότι και χθες είχαμε μια νύχτα κολάσεως.
1: Πού?
0: Για όσους ενδιαφέρονται, στο Ιράν.
1: Και το Ιράν παίζει στην τελική φάση.
0: Ναι. Διώξαν έναν Αμερικάνη και τον έκαναν δεκτό με τη μέση ήρωα στο Ιράν. Είναι άλλες ιστορίες αυτές. Ας μείνουμε στο κύμα επιθέσεων, το οποίο δυστυχώς για την υπερδύναμη συνοδεύεται και με ένα κύμα λολάδας, το οποίο δεν λέει να κοπάσει. Από τη μία είχαμε τις επιθέσεις, εκατοντάδες νεκροί, υποδομές κατεστραμμένες. Από την άλλη είχαμε την απάντηση του Ιράν, το οποίο ανέφερε ότι έκλεισε τα στενά του ορμούς. Όποιος περνάει από εδώ θα είναι στόχος, είναι η απάντηση του Ιράν. Ενώ έγινε το χιλιοζύμι, τα ξημερώματα βγαίνει ο Τρελαλό και δηλώνει στο Fox News ότι είχα απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι μου ζήτησαν να σταματήσω τις επιθέσεις κατά της χώρας τους και είπα να το κάνω.
1: Μεγάλη καρδιά.
0: Η απάντηση του Ιράν είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Τώρα συγγνώμη, αυτό είναι τώρα είδηση? Οι Ιρανοί μας δουλεύετε τώρα? Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Αν μιλάμε σοβαρά. Δεν είναι. Ο άνθρωπος λέει δεν είναι καλά. Έλα ρε. Άκου τώρα κουβέντα. Αυτά τώρα αλλά εμείς γελάμε. Μετριούνται με ζωές, με υποδομές, με τιμές των καυσίμων, με τιμές στην ακρίβεια όλων των προϊόντων, με ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται να λύνεται. Και δεν φαίνεται να λύνεται, δεν υπάρχει και λογική επικοινωνία δηλαδή. Και η Αμερική το ανέχεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία τώρα. Είπαμε ότι από τη μια κυβερνάνε οι μουλάδες, οι οποίοι όμως μουλάδες έχουν μια λογική. Αυτή τη λογική του Θεού τους, σε πάση περιπτώσει. Τι, μα, και από την άλλη είναι ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Πώς θα το έρθει, πώς το κάνει, δηλαδή. Έχει πρόβλημα. Και πρόβλημα δεν έχει. Η Αμερική έχει πρόβλημα. Διότι πρέπει να το βλέπει αυτό το πράγμα. Την άλλη φορά έκανε δει ότι ο προηγούμενος πρόεδρος είχε ξεμαραμένες κουβέντες, ξεχαλικούσε πια. Τον αλλάξανε. Του τόσο τώρα δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Πώς το λένε. Είναι θέμα ιατρικό.
1: Λες το Σάββατο να βρέξει.
0: Τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: 6 το πρωί ασθενής βροχή. 9 το πρωί ασθενής βροχή. 12 το μεσημέρι ασθενής βροχή. Μετά φτιάχνει.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Για το Σάββατο μιλάμε, έτσι. Σήμερα και αύριο έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, καθότι το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει τους 34, αύριο τους 33. Το Σάββατο πέφτει λίγο, πάει στους 29 η μέγιστη θερμοκρασία και την Κυριακή στους 30. Άρα Σαββατοκύριακο είναι κανονικές για την εποχή.
0: 11 Ιουνίου του 1926 ο Χριστόφορος Ροδοκανάκης, βουλευτής και γερουσιαστής, τον έχουμε εδώ σήμερα, μεγάλος γιατρός, τέλος πάντων, υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το λέγανε, να συμπεριλάβει στις συμφωνίες με την Ρωσία την εξαγωγή εσπεριδοειδών, η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί, διότι γράφει στο τηλεγράφημά του ο Ροδοκανάκης, εάν δεν γίνει αυτό, οι καμπούσοι θα ξεριζώσουν τις πορτοκαλίες. Εσύ, δυναμική, έτσι. Και σήμερα είμαστε έτσι.

0: έτοιμος. Διαβάζω εδώ, το 26 είχαμε το μπάγκαλο, ε.
1: Τι?
0: Δικτάτορας.
1: Ο παππούς.
0: Ο παππούς, ναι, ο παππούς ο Πάγκαλος, ο οποίος τότε, 10 Ιουνίου, είχε βγάλει διάταγμα και έλεγε ότι αποφασίζουμε και διατάσσουμε τη συγχώνευση των μονών. Όλες οι μονές θα κλείσουν και θα γίνουν μία. Γυρίζουν, λέει, γύρω-γύρω, αστοιχείο για παράδειγμα, γύρω-γύρω, λέει, γυρίζουν 55 μοναχοί, θα μαζευτούν όλοι από ένα σοποδάγμα και θα πάνε όλοι μαζί στη Νέα Μονή. Τέρμα. Θα βγήκε και διάταγμα. Από την Ιερά Σύνοδο υπήρχε μια απάντηση η οποία έλεγε: όποιος αγγίζει την Εκκλησία τρώει το κεφάλι του. Το φάγε ο Πάγκαλος. Ρε τι γίνεται. Ναι. Για κοιτάξτε όμως, θυμηθείτε τι έγινε κάτι σαν σήμερα το 2016.
1: Δηλαδή πριν
0: ποιο,
1: από...
0: Ποιος το θυμάται τώρα αυτό?
1: Πριν από 10 χρόνια μόνο.
0: Μόνο εμείς. Θυμόσαστε τι έγινε?
1: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του τότε, Προκόπη Παυλόπουλου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ιερώνυμου, είναι ο ίδιος, και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Α, ήταν Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, ε. Εγκαινιάζεται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιός και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το Μουσείο Μαστίχας στο Πυργί.
0: Μεγάλη δουλειά, μεγάλη υποδομή, έτσι. Και αυτό, όπως και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως και το Πανεπιστήμιο, όπως και τα σχολιά, δεν έχουν τη σφραγίδα του κράτους. Έχουν τη σφραγίδα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
1: Είναι όμως κάτι που οι Έλληνες το έχουμε από παλιά. Να διαβάζω ότι σαν σήμερα,
0: ναι,
1: το 1931,
0: ναι,
1: ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
0: Μάλιστα.
1: Α, γι' αυτό τη λένε Πάντιο, ε.
0: Έλα, ρε, είδες.
1: Βλέπεις, δηλαδή, είναι κάτι που, ρε παιδί μου, το έχουμε.
0: Το έχουμε, ναι. Γι' αυτό και το κράτος σου λέει δεν χρειάζεται.
1: Καλά, εννοείται ότι αυτό δεν γίνεται, αυτό που λέει ο λαός μας, χωρίς κερδικέρατα. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: οι άλλοι κάνουν δωρεές για να αποφύγουν φορολογία.
0: Ναι, παιδί μου, κακώς την κάνουν. Δηλαδή,
1: δεν είπα κακώς, αλλά θέλω να πω ότι δεν πονηροί γίνεται.
0: Πονηροί άνθρωποι, υποκδόμοι.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Τι, ποιο κανένα τρώγανε στις τέτοιες. Λέμε τώρα να τα τρώγανε κάπου αλλού. Να τα δίνουν να κάνουν σχολείο στο χωριό τους. Γιατί φύγουν τη φορολογία. Χαίστηκε ο Λιβανός τώρα για τη φορολογία. Να κάνει σχολείο στα Καρδάμιλα. Θα ήταν τώρα βούδια όλοι οι Καρδαμιλίτες. Μην τα πάρω στο ανάποδο τώρα. Είχανε αγάπη στην πατρίδα τους και το προσφέρανε. Το κάνανε με την ψυχή τους.
1: Και καλά κάνανε.
0: Η φορολογία του έγινε τώρα. Τυχείο το παράδειγμα των Καρδαμιλίων. Τυχείο, δεν ισχύει μόνο στα Καρδάμιλα. Γιατί αν δεν κάνανε συνήθω, τι θα γίνονταν. Θα ήταν σημαντικά, τίποτα. Αντίψαρα. Χωρίς τη σχολή πλοιάρχων.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός. Κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: 8 και 20 πρώτα λεπτά. Πολλές παρεμβάσεις δικές σας. Να πω εγώ ότι στο Golden Sand, το ξενοδοχείο, υπάρχει πολλά πράγματα από πρωινό μπουφέ κάθε μέρα, 7.30 με 10.30. Ότι έχει ανοίξει ο χώρος πισίνας, μπορείς να πεις καφέ εκεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα ανοιχτά, βεβαίως. Και ότι στο Golden Sand αναλαμβάνουν οι άνθρωποι, όπως και πολλά χρόνια τώρα, με μεγάλη επιτυχία να κάνουν παιδικά πάρτι.
14: Άρα τα γενέθλια του παιδιού.
16: Έχει και χώρο στάθμευσης. Πιο πολλές πληροφορίες στο 32080.
14: 2271-032-080.
16: Πάρε τηλέφωνο, πείτε ο σημαντής του Τζούμα, ο Φεγκουδάκης είναι εκεί. Μας είπε ο Γιάννης να σου τηλεφωνήσουμε, να κλείσουμε το άλλο. Λέβατε πώς θα το κάνουμε. Ποιος είναι στο τηλέφωνο?

0: βγάζω λόγο τώρα για τον Golden Sand.
1: Να καλημερίσουμε τον βουλευτή Χιού του Πασόκ, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους που μας ακούνε. Ένα λεπτό με αφορμή, θα παρέμβω, θα κρατήσω. Με αφορμή αυτό που είπε για το ροδοκανάκι, τις πορτοκαλιές, την παραγωγή μας και τα λοιπά ο Γιάννης.
0: Εσύ πού είσαι, ένα Σταύρο, μια εβδομάδα τώρα?
2: Πού είμαι?
0: Ναι, πού είσαι, για εδώ έχω σε χάσει.
2: Στο καθήκον, στο καθήκον.
0: Α, στη βουλή σου, εντάξει.
2: Και βουλή και ψαρά και γύρω γύρω και στοιχείο και γύρω γύρω γυρίζουμε. Τώρα σήμερα έχουμε τα δικά σας. Σήμερα στη Βουλή έχουμε τα δικά σας. Θα δεις τι σας ετοιμάζουν.
0: Εγώ τα ξέρω.
2: Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
0: Εγώ μόνο με τις τηλεοράσεις.
2: Σε λίγο θα ακούμε ράδιο Τσεσμέ. Μόνο.
0: Έτσι.
2: Το Joy FM και τέτοια πράγματα που παίζουν απέναντι.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, ακούστε, το 1926 που αναφέρθηκε για το ροδοκανάκι, το τηλεγράφημά του κτλ. Πριν κάποια χρόνια έπεσε στα χέρια μου μία έκδοση της τότε υπηρεσίας αγροτικής διεύθυνσης, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι,
0: ναι,
2: της τότε νομαρχίας Χίου.
0: Διεύθυνση Γεωργίας, ναι.
2: Ναι, ναι. Μία έκδοση σε φύλλο Α3, δηλαδή αυτό Α4 που γνωρίζουμε, το σχεδόν το διπλάσιο,
0: ναι,
2: στακωμένο, στατιστικό δελτίο στακωμένο, ναι, πολυτελής έκδοση, ετήσια έκδοση, στη γλωσσή στο αριστερό φύλλο ελληνικά, στο δεξί φύλλο γαλλικά.
0: Ναι.
2: Με στήλες, με διαδικασίες ολόκληρες κτλ. Με το τι παρήγαγε ηχείως.
0: Μάλιστα.
2: Όσους τόνους καπνά. Πόσους τόνους γλυκάνισο, πόσους τόνους στάρι, κρυθάρι, το άλλο. Πόσα βοηδή εκτρέφοντα, πόσες έγιες, πόσα εκτάρια χρησιμοποιούσαν, από το 1926, ούτε εποχή AI, ούτε διαδικτύου, ούτε κομπιούτερ.
0: Ποιο βιβλίο μου παρουσίασες εσύ στο Φάρο?
2: Εδώ το 65, 55, 65,
0: το τρίτο. Άμα θα πάρεις τον πρώτο τόμο που λες τώρα, ο πρώτος τόμος έχει αυτά που λες μέσα.
2: Ναι, ναι. Προς επίρρωση όμως, γιατί πρώτα τα λέμε και τα ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις πόσα πρόβατα τότε θυμάμαι χιακού προβάτου, φυλής χιακού προβάτου εκτρέφοντα στοιχείο. 88.000. 88.000. Τώρα δεν υπάρχει καμία πενταριά, πολεμάει ο Μαντάλλας.
0: Μέχρι τη δεκαετία, του 60 κάναμε εξαγωγές.
2: Δεν λέω εγώ ότι στη σημερινή εποχή πρέπει σώνει και καλά να έχουμε την ίδια παραγωγή, αλλά να έχουμε παραγωγή, να φροντίσει η πολιτεία, να συντηρήσει, να βοηθήσει, να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα, διότι καλά είναι και τα αεροπλάνα και τα αυτοκίνητα και τα μπάνια μας, αλλά χωρίς φαΐδα υπάρχει άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
2: Και χωρίς νερό.
1: Να σας θυμίσουμε πάντως ότι λόγω της κοινής αγροτικής πολιτικής, την οποία έχει ψηφίσει και συμμετέχει η χώρα μας, υπήρχε ποσόστοση στο γάλα την εποχή που είχαμε και το εργοστάσιο γάλακτος και δεν μπορούσαμε να παράγουμε το γάλα που θέλαμε.
2: Ναι, αφού κοίταξε, όπου στρέφεις και τιμωνεύεις τον κόσμο, εκεί πάει. Εάν σήμερα, εδώ παλεύουμε εδώ και 10 χρόνια, 15 πάνω, προσπαθώ να πείσω την περιφέρεια και τους άλλους αρμόδιους, με λεφτά, με το τσουβάλι υπάρχουν, και όποιος θέλει να με αφισβητήσει, να σηκώσει μετά από μένα το τηλέφωνο, το πει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ίδρυση σχολείων κατάρτισης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, μπλα μπλα, των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Και το καλουτάδικο, το οποίο ήταν πεταμένο και είναι πάνω απλώς και στεγάζουν κάποιες υπηρεσίες που είναι μέσα σε 40 στρέμματα, που έχουμε τα στρέμματα τα άλλα της εκκλησίας στην παλιά και σχολή, να κάνουμε ένα τέτοιο κέντρο εκπαίδευση τα λοιπά, ή τα λέμε, είτε μου δίνουν χέρια, υπόσχονται, δεν βαριέσαι τίποτα, δεν υπάρχει τιμόνι, δεν ξέρουμε πού πάμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Γι' αυτό καταντήσαμε να πληρώνουμε το κρέας το κιλό, την βριζόλα 20 ευρώ κοντεύει, το κατσικάκι 14 και το καθένα. Αφού δεν παράγουμε τίποτα.
0: Σήμερα θα ψηφίσετε για τις τηλεοράσεις. Σήμερα.
1: Συζητιέται.
2: Σήμερα θα δείτε τι σας ετοιμάζουν.
0: Εγώ τα ξέρω.
2: Να βγεις και να τα πεις.
0: Τα είπα εγώ, τα είπα και τα συγγνώμη.
2: Διότι εμείς τώρα εδώ κουβεντιάζουμε. Και τα ξέρω εγώ και άλλοι συνάδελφοί σου που έχουν και παλεύουν να κρατήσουν το στη μερίδα του στο τηλεοπτικό ραδιοφωνό σε μόνωση. εάν σας χάσουμε, εντάξει, σας βρίζουμε και εγώ σου ρίχνω και ο καθένας, αλλά τότε θα καταλάβει η επαρχία χωρίς το τοπικό ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο, ποιος θα δώσει σημασία. Αν δηλαδή είσαστε τώρα τόσοι και γκρινιάζετε αυτό που έχουμε το βράδυ, είμαστε και εμείς, και δεν έχουμε ένα χρόνο συγκοινωνία, και δεν έχουν πάρει ένα φράγκο οι άνθρωποι που κατακάηκαν πέρσι σε όλες τις δραστηριότητες, που δεν, οι υποδομές μας είναι αυτό που ήταν, που γίνονται για λατζή, αγιασμοί, σε κτίρια που δεν έχουν ακόμα
0: γράψει
2: σύμβαση, κάμα αναγιασμό στο τελωνείο που δεν είχε πάει.
0: Δεν είχε πάει. Τι να κάνει αναγιασμό. Εδώ και 10 μέρες βρωμάει ο βιολογικός και δεν είναι σημασία κανένας. Εδώ και 10 μέρες βρωμάει ο βιολογικός και δεν απαντάει από το Δήμο κανένας.
2: Σκέψου. Ωραία ρε Σιγιάννη. Σκέψου τώρα. Να μην είχα εγώ σαν βουλευτής το βήμα που μου δίνεις. Να μην κρίνεις εσύ, να μην ήταν οι άλλες εφημερίδες, τι ασυδοσία θα υπήρχε στον τόπο μας. Λοιπόν, άντε, υπόψη κάπου το δάνεισα αυτό το βιβλίο, όποιος το έχει να μου το φέρει πίσω για να το χρησιμοποιήσω για τη δουλειά που κάνω τώρα.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Λοιπόν, άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σταύρος λέει τώρα για ένα νόμο, τον οποίο αυτή, άσας, μην τους πω τώρα, χρειάζεται πρωί. Λοιπόν, θα ψηφίσουν ένα νόμο για τις τηλεοράσεις, με βάση τον οποίο θα κλείσουν όλες τις τηλεοράσεις. Λοιπόν, σου διαβόλου τη μάνα. Κάναμε τον αγώνα μας, κάναμε την πορεία μας. Άντε για παιδιά, καλά είναι. Δεν θέλει η κυβέρνηση να υπάρχουν τοπικές τηλεοράσεις. Θα θεσπίζουν μια σειρά για τα ελεφορία. Τι κάνανε, βάλανε 1, 2, 3, 4, 5. Είπαν ελεφορία. Δεν μπορούμε, ρε παιδιά. Άντε για έτσι. Έτσι και εμείς θα πούμε. Δεν μπορούμε. Λοιπόν. Φανταστείτε τώρα ότι είναι τόσο ηλίθιοι είναι οι άνθρωποι που λένε, ας πούμε, για την τηλεόραση ότι πρέπει να έχει 10 δημοσιογράφους και ο ηχείος.
1: Όχι, όλοι... 10 δημοσιογράφους, 10 εργαζόμενους, των οποίων 4, ας πούμε.
0: Ο ηχείος δεν έχει 10. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, πάνε δηλαδή να νομοθετήσουν ένα πράγμα με το οποίο κανένας δεν μπορεί να έχει. Εντάξει, γεια χαρά. Κλείστε να πάνε στο διάλογο. Αν ο κόσμος αυτά τα ανέχεται, αν οι πολίτες δεν αντιδρούνε, το ίδιο συμβαίνει με κάθε πράγμα, ρε παιδιά. Βλέπετε τώρα, το λέω γιατί θα σκάσω, ας πούμε. 10 μέρες τώρα βρωμάει σκατήλα. 10 μέρες τώρα, 15, πόσες είναι, 12, δεν ξέρω. Βγαίνει στο αεροδρόμιο και βρωμάει ο τόπος κατά. Βλέπετε, δεν έχει κανένα σημασία. Ούτε απαντάει κανένας, ούτε υπάρχει δήμαρχος, ούτε ΔΕΙΑΚ, ούτε αντιπολίτευση. Πού είναι η αντιπολίτευση? Αυτή άμα ήταν ο Κάραματζης, είχαμε κάθε μέρα ανακοινώσεις. Τώρα τι τα έχουν και χωρίς, έχουν και αυτοί παραδώσει το πνεύμα. Τίποτα. Όλα είναι και γεία περιμικθήτω. Εντάξει, εμείς νομίζουμε ότι έτσι με πραότητα, με ουριάδα θα προχωρήσουμε. Δεν προχωρούν έτσι οι κοινωνίες, παιδιά.
1: Πώς προχωρούν?
0: Εντάξει, γεια χαρά.
1: Επανάσταση θα κάνουμε.
0: Άστα, μη με συγχύζετε πρωί, μη με συγχύζετε. Κοιτάξτε ο καθένας σας, γυρίστε και δείτε τους Τούρκους που έρχονται. Γυρίστε και δείτε, όχι τον αριθμό, όχι χιώτες, 13.000 ήρθαν και βγάλαμε παράδες, όχι.

0: 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι σε 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Χούτης.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ψέμα.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε με τα νομοσχέδια αυτά που ετοιμάζουν, με τις τηλεοράσεις και λοιπά. Θα τα πούμε. Δεν έχουμε χρόνο, δεν μην συναχωριέστε, δεν είναι. Λοιπόν, να σας πούμε ότι έχουμε το γραφείο ασφαλίσεων της Δέσποινας Γεωργούλη, το οποίο περιμένει να πάτε από εκεί, Αδαμαντίου Κοράη 4. Γιατί, διότι επαναλαμβάνουμε ότι δεν αντιπροσωπεύει μία ασφαλιστική εταιρεία. Αντιπροσωπεύει όλες τις, πουλάει απόλυτα πακέτα, δηλαδή, για ασφαλεία οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, σκάφη, αστική ευθύνη, ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα, πολλά πράγματα για τα οποία μπορεί μια εταιρεία να έχει προσόν εκεί και να μην έχει αλλού. Κάθε λοιπόν και σου εξηγεί, εσύ αναλύεις τι ανάγκες έχεις, θέλω να κάνω αυτή την ασφάλιση, να προστατευτώ από αυτό, και εκείνη σου προτείνει ποια εταιρεία στο κάθε τομέα είναι η καλύτερη που σου συμφέρει να το κάνεις. Λοιπόν, όλα αυτά, μια επίσκεψη στην Δέσποινα Γεωργούλη, Κοραή 4.
2: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
3: Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, ήρεμα. Ήρεμα, κοίταξε να δεις. Οι Εγγλέζοι έχουν μια παροιμία. Άμα ένας θέλει να πνιγεί, ας του μακρύ σχοινή. Αυτό ισχύει για το κόμμα του κυρίου Κυριάκου.
1: Μάλιστα.
3: Το οποίο προσπαθεί να πνιγεί. Εμείς θα το αφήσουμε μακρύ σχοινή. Λοιπόν, με δύο κουβέντες, εκεί όποιος βρίσει παραπάνω προάγεται. Δες, ο κύριος Κυρανάκης έβρισε το Σταύρο Πατόκοφα ψευδόμενος και τώρα γίνεται γραμματέας του κόμματος. Ο γραμματέας του κόμματος, αν δεν κάνω λάθος, είναι τρίτος στη τάξη. Πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, γραμματέας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Πώς? Να τους βοηθήσουμε να ξεκουραστούν. Η Χίος πρέπει να αποκτήσει δύο έδρες. Αυτή τη στιγμή έχει ένα βουλευτή που πασχίζει και ένα βουλευτή που τα μπουρδουκλώνει. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Και αν μπορούμε να ξεκουράσουμε και την κυβέρνηση, γιατί κάποτε ερχόταν εδώ το 17 ο κύριος Μητσοτάκης, που με τον οποίο ανταλλάξε μια χειραψία έξω από το Κάρμα στο γραφείο μια Κυριακή απόγευμα, και επέτευε, να μην πω τη λέξη, τι άνευε, την ψήφο του για να συμπληρώσει 40 υπογραφές για να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μετά βέβαια, επειδή είπε ο Κάρματς εκείνο το καλός Τούρκος, ο νεκρός Τούρκος, υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις και το είπε βέβαια, το διέγραψε, μετά το ξανάγραψε κτλ. Λοιπόν, με δύο κουβέντες, εμείς πρέπει να σφίξουμε τις καρδιές μας και να τους ξεκουράσουμε. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα.
1: Εντάξει, Δήμη.
3: Και ας μας διορίζουνε με τα λεφτά μας. Και η βενζίνη έχει 2 ευρώ και το 1,5 περίπου είναι φόρη. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο καθένας λέει την άποψή του. Ο Δήμης τη λέει συχνά και καλά κάνει. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να πείτε την άποψή σας.
2: Τώρα, αν θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν τη μουσική και τα μουσικά όργανα,
1: πάντα σε μουσικό σχολείο.
2: Θα πάμε μετά στο μουσικό σχολείο. Προς το παρόν, 13 με 25 Ιουνίου υπάρχουν οι ανοιχτές ημέρες μουσικής που διοργανώνει το Δίο Αιγαίας στην οδό Αδελφών Ράλι 31. Όπου εκεί αυτές τις μέρες, ξαναλέμε από το Σάββατο μέχρι 25 Ιουνίου, θα γίνονται δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα. Οι γονείς μπορούν να έχουν συναντήσεις με τους καθηγητές του ΟΔΙΟ και να ενημερωθούν για όλα τα μουσικά όργανα. Τα παιδιά μπορούν να δοκιμάσουν κάποια μουσικά όργανα για να δουν τι τους αρέσει, ώστε στη συνέχεια να εντρυφήσουν σε αυτά. Τώρα, όταν σ' αρέσει η μουσική.
1: Ναι, όταν μ' αρέσει η μουσική, τι να κάνουμε.
2: Και θες να πας στο μουσικό σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Υπήρχε μία. Το έχω ακούσει από τον Τάσο τον Κουτσοδότη, τον διευθυντή του μουσικού, αλλά την ασπάζω με την άποψη αυτή και γι' αυτό την λέω. Έχει πει ότι αν θέλουμε να σταματήσει η βία στα σχολεία, το bullying, ο εκφοβισμός, έψαχνα τη λέξη εκφοβισμό, και όλες αυτές οι κακές συνήθειες, μία είναι η λύση, να κάνουμε όλα τα σχολεία μουσικά.
1: Λοιπόν,
2: αυτό δεν μπορούμε προς το παρόν να το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι και αυτά που έχουμε Μάλλον δεν θέλουμε να τα κρατήσουμε. Γιατί αφενός βγάζουμε την πίστη κάθε χρόνο σε όλους όσοι ασχολούνται με το άθλημα, να βάλουμε τους καθηγητές στα μουσικά σχολεία, να ξεκινήσει να λειτουργεί, και τώρα δεν έχουμε χώρο, εγχείο τουλάχιστον, να βάλουμε και τους μαθητές.
1: Ας τα πάρουμε με τη σειρά.
2: Είχαμε χθες μια ανακοίνωση γονέων.
1: Γιατί εδώ ζούμε σε παλαβό, θα παλαβώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Γονείς λοιπόν που τα παιδιά τους θα αποκλειστούν από το μουσικό, γιατί λέει έγιναν 39 αιτήσεις για να πάνε του χρόνου στην πρώτη γυμνασίου και το σχολείο θα δεχθεί 24 παιδιά μόνο, έλλειψη αιθουσών.
1: Δηλαδή, για να πάει ένα παιδί στο μουσικό, πρώτα πρώτα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δεν μπορώ να πάω εγώ τώρα.
2: Ναι, και δίνουν και κάποιες εξετάσεις.
1: Ξέρω κάποιο όργανο να θέλω να μάθω, να έχω μια έφεση. Δεν πάει οποιοδήποτε στο μουσικό. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια προδιάθεση, πώς το λένε. Αυτά λοιπόν από τη μια πλευρά. Από την άλλη, είμαστε σε ένα νησί που πεθαίνει. Είμαστε σε ένα νησί που τα σχολιά κλείνουν. Είμαστε σε ένα νησί που το σχολείο της Βολισσού είναι μόνο το κτίριο. Που το Καρδαμήλον, αν δεν υπήρχε η λέσχη της Μαρίας του Τσάκου, θα είχε κλείσει.
2: Η στέγη της Μαρίας.
1: Η στέγη, τι είπα. Η λέσχη. Η στέγη. Θα είχε κλείσει. Άρα, τρελά πράγματα. Από τη μια. Από την άλλη, άλλη δεν μπορεί να πάρω με τα παιδάκια, λέει. 39, μπορεί να πάρω μόνο 24. Δηλαδή, αφήσω με απ' έξω 10 παιδάκια, έτσι.
2: Πώς 10?
1: Παραπάνω. 15.
2: Ναι, 15.
1: Πούμε το παιδάκι, εσείς δεν πάτε. Γιατί το μουσικό δεν μπορεί να δεν χωράει. Πόσο ξύλο πρέπει να φάνε, αδιαπείτε μου τώρα εσείς. Πόσο ξύλο πρέπει να φάνε. Καλά ρε απατεώνες, ανεχτείς θαλάσσης. Έχετε πάει και έχετε κάνει ολόκληρο σχολείο στο τρίτο γυμνάσιο. Μέσα κοντέινερ. Ανεπρόκοποι. Δεν μπορούσατε να φτιάξετε το σχολείο. Ο άλλος γυρεύει 500, ο άλλος 5.000, ο άλλος 3, ο άλλος 2. Για χαρά να μην τα ανοίξουμε το θέμα τώρα αυτό. Έχετε γεμίσει το σχολείο κοντέινερ. Ένα κοντέινερ δεν μπορείτε να βάλετε στο μουσικό. Μία αίθουσα παραπάνω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να διώξετε τα 15 παιδάκια και το κάνετε θέμα.
2: Σε κοντέινερ θα κάνουμε μάθημα.
1: Ας ξεκινήσουμε έτσι, όχι. Στο ένα γιατί πάνε σε κοντέινερ, δεν κατάλαβα.
2: Μα το μουσικό έχει έτοιμα εδώ και πολλά χρόνια ότι πρέπει να πάει σε ένα χώρο που να είναι πιο μεγάλος και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες.
1: Πόσο καιρό το ζητάνε αυτό οι άνθρωποι. Πόσο καιρό. Να, αυτά που έλεγα προηγουμένως. Πού το βρήκαμε το σχολείο, ο Δεσπότης το έδωσε. Και πήγε το μουσικό σχολείο εκεί, στα Θημιάνα. Και ευτυχώς εκτός πόλης. Πόσα χρόνια λένε οι ανεπρόκοποι ότι θα κάνουν ένα σχολείο για τις μεμεδικές ανάγκες. Πότε, πού, πότε.
2: Από
1: πότε. Λοιπόν,
2: γίνεται.
1: Λέμε τώρα για το άλλο σχολείο. Δηλαδή είμαστε σοβαροί τώρα. Μιλάμε τώρα σοβαρά ότι οι γονείς κινητοποιούνται. Κάνουν διαδήλωση από την Παρασκευή, πάνε στις 10 η ώρα.
2: Αύριο, 2 το μεσημέρι.
1: Να διαμαρτυρηθούν. Γιατί λέει δεν υπάρχουν αίθουσες. Και δεν έχουν κόψει, ό,τι κόλλο έχουν να πάνε να βρουν αίθουσες. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά τι γίνεται.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 8 και 49 παντρευτά.
1: Θυμίζω την επετειακή συλλογή του Εντός. Γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Και στο Εντός της Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως 98, μπορούμε να βρούμε αυτά τα είδη της επετειακής συλλογής που φτάνουν έκπτωση ακόμη και 60% σε κάθε είδους έπιπλα που αφορούν υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία, καθιστικό, μικροέπιπλα.
0: Μάλιστα. Εγώ θυμίζω το τηλέφωνο του κ. Μαστοράκη, 69-73-96-71-73.
1: Άσχετο.
0: Άσχετο, ξεάσχετο. Εκεί θα πάμε όλοι. Το προχλερό. Δεν ξέρω το τηλέφωνο, να το τηλεφωνήσω με τ' άνθρωπο.

Λοιπόν, ρωτάτε, ρωτάτε, ρωτάτε, απαντάμε σε ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Ερώτημα πρώτον, τι γίνεται με τη σαβούρα η οποία είναι μαζεμένη έξω από το μευτήριο, γάτες, ποντίκια, σκύλι, γάτες, βρώμα, δυσοδεία, οδός Μιχαήλ Λιβανού, όλη η αυλή του γεροκομείου είναι, του γεροκομείου, του μευτηρίου είναι, του παλιού μευτηρίου είναι γεμάτη σαβούρες, μέχρι έξω το δρόμο κοντεύουν να βγουν. Απάντηση, δεν απαντάει το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. Πρόεδρος Ευάγγελος Μελιτζάνης, διοικητής. Από αύριο θα σας διαβάζουμε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξέρετε ποιοι είναι ρε παιδί μου, ξέρετε τι να κάνετε. Δεν απαντάνε, δεν απαντάνε. Δεν απαντάνε. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες. Πάμε παρακάτω. Βιολογικός. Δημοτική αρχή, Μαλαφή. 10 μέρες τώρα ο βιολογικός βρωμάει. Βρωμάει και ζέχει. Δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος έξω. Σε όλη την περιοχή εκεί. Απάντηση. Δεν απαντάνε. Δεν δίνουν σημασία. Αντιπολίτευση. Ούτε αυτοί έχουν κάνει κάποια ανακοίνωση. Ούτε αυτοί έχουν πάει να ενημερωθούν, να μας πούνε και εμάς. Εμείς πώς θα μάθουμε δηλαδή. Για πείτε μου. Δεν απαντάνε. Δεν δίνουν σημασία. Πάμε παρακάτω. Να συνεχίσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ερετοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται, πολίτες οι οποίοι δεν αντιδρούν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτοί που έχουν φιλότιμο φαίνονται. Προχθές σας είπαμε εδώ χθες ότι η Κάδη απέξα από την Αλεύγια είναι γεμάτη, είπαμε το χωρίσει. Σήμερα το πρωί πήγα, λάβει ο τόπος. Αν πεις έπρεπε να το πεις. Ναι, αλλά τουλάχιστον ενεργήσανε. Ενεργήσανε. Ήτανε και παλιά. Παλιά δεν είχαμε προβλήματα. Είχαμε προβλήματα. Ποτέ δεν ήταν εποχή που δεν είχαμε προβλήματα. Λέγαμε ένα πρόβλημα, την άλλη μέρα πήγαινε ο Κάμερ, τα μάζευε. Ή έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε εμένα, σε παρακαλώ πολύ, γιατί το γράφεις αυτό το πράγμα. Και δεν μου το λες. Όχι, ρε Δημαρχέ, στο πω, του λέω, στο αυτή, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Γράφω. Δημόσια. Είχε φιλότιμο, πήγαινε την άλλη μέρα και το φτιάχνε. Τούτη εδώ δεν τους νοιάζει. Αλφα, κάπα. Πώς το λένε διαφορετικά δηλαδή.

0: Άκουγα και την κυρία Παβίτσου χθες, τη Χριστίνα, για τα αυτόνομα συστήματα προσβάσεως των
1: στις παραλίες.
0: Στις παραλίες. Εντάξει. Παλεύουν και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα, στις παραλίες. Και έχουν απόλυτο δίκιο και όχι μόνο, έχουν και απόλυτη προτεραιότητα.
1: Ο Δήμαρχος είπε ότι μέχρι 15 Ιουνίου όλες οι παραλίες θα είναι έτοιμες. 15 είναι τη Δευτέρα.
0: Εγώ, προσέξτε, δεν μιλώ για τον εαυτό μου. Δεν μιλώ για μένα. Να το διευκρινίσω, δεν μιλώ για μένα. Εγώ δεν είμαι αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, εγώ πάω στη θάλασσα 365 μέρες το χρόνο, μπαίνω μέσα, κάνω τον μπάνιο μου, βγαίνω, έχω τσακωθεί με τον ήλιο, είμαστε μαλωμένοι, βάζω τον μπουρλούζι μου και φεύγω. Δεν μιλώ για μένα. Όλοι όμως οι υπόλοιποι, πού θα πάτε το καλοκαίρι, γιατί από πού γυρίσω και εδώ, ντίβανο, κασέλες βλέπω. Μέχρι και το Μέγα Λιμιώνα που ήταν το έντριο της παραλίας παλιά, άδειο, τώρα και αυτό έχει γεμίσει ντίβανο, κασέλες. Κονομάει ο Δήμος, οι άνθρωποι δεν νοικιάζουν παράνομα, νοικιάζουν νόμιμα, εγώ δεν λέω, αλλά οι υπόλοιποι που θα κάνουν ηλιοθεραπεία, εμένα δεν με νοιάζει, ξαναλέω. Πού θα πέσετε, σε ντίβανο καζέλα, απαρατήτως, γιατί αν πάτε μόνοι σας δεν γίνεται, δεν έχει χώρο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αδέλφια. Δεν ξέρω, ξαναλέω, δεν μιλώ για μένα. Εγώ μπαίνω, βγαίνω, δεν στέκομαι εγώ καθόλου. Εντάξει, οι υπόλοιποι που λιάζεστε, πού θα λιάσετε. Στην τύπα του Κασέλες. Μόνο έτσι. Ο τζάμπας τελείωσε, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, πέρα από τη γκρίνια και τα προβλήματα τα οποία δεν λύνονται, υπάρχουν και ωραία πράγματα που συμβαίνουν στη νησί μας. Ένα πολύ ωραίο είναι το διεθνές τουρνουά τεχνικής κολύμβησης.
1: Δεν είναι διεθνές τουρνουά, είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων νεανίδων.
0: Δηλαδή, εγώ τι είπα τώρα.
1: Το τουρνουά είναι κάτι που δεν είναι πολύ επίσημο. Αυτό είναι επίσημοι αγώνες επιπέδου Ευρώπης.
0: Εντάξει, είναι κάτι καλό λοιπόν που γίνεται. Καλό δεν είναι?
1: Φυσικά και είναι καλό.
0: Μπράβο. Έχει 150-200 πόσοι αθλητές είναι, γονείς, συνοδοί.
1: Χθες είχαμε δύο παγκόσμια ρεκόρ από Έλληνες.
0: Μεγάλη υπόθεση ότι στο νησί υπάρχει αυτή η υποδομή που λέγεται Ιωνικό Κολυμπητήριο. Χωρίς την υποδομή αυτή δεν μπορούσαμε να το κάναμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Έχει τα θεματάκια του.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Δηλαδή, καλά κάνουμε. Να τελειώσει όμως το πρωτάθλημα και μετά θα αλλάξει ποτέ ο μηχανολογικός εξοπλισμός, γιατί από κάτω λέει το πράγμα είναι
0: να
1: λίγο.
0: Να γρινιάξουμε. Είναι, καταλάβατε, είναι υποδομή, είναι λεφτά. Είναι
1: αλλάξαμε την τέντα, να αλλάξουμε και τα μηχανήματα.
0: Είναι υποδομή. Το ίδιο υποδομή είναι και το ομήριο, παιδιά. Το ομήριο υποδομή. Είναι υποδομή το ομήριο.
1: Εντάξει, είναι καλά ο ξυλάς. Το ζεύγος ξυλά.
0: Ναι. Λοιπόν, στο ομήριο λοιπόν, αύριο, σήμερα θα γίνει στο επιμελητήριο της Μυτιλίνης. Από την 98 αυτή.
1: 98 είναι αυτή. Και εμείς 96 ή 97 ποια είναι?
0: Μισάμος.
1: Α ναι. Και γιατί τα κάνανε έτσι? 96, 97 και μετά πάμε 98 πάνω. Δεν τα πάμε με τη σειρά, Για λόγους παραπλάνησης του εχθρού.
0: Τι συνοιάζει ρε συνάντη που...
1: Τώρα παιδί μου πως βγαίνει η αρρύθμιση. Εν πάση περιπτώσει, μη με απασχολεί. Αύριο θα έχουμε λοιπόν μια εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη.
0: Και σήμερα...
1: Τώρα δέσαμε.
0: Και στη Μυτιλίνη. Είναι σημαντικό ότι η ταξιαρχία και στη Μυτιλίνη και στοιχείο κάνουν μαζί με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την αστυνομική διεύθυνση εννοώ ότι είναι μια.
1: Την αστυνομική διεύθυνση, αστυνομία.
0: Ναι, είναι ένα, ένα σεμινάριο, στην ουσία σεμινάριο, μια ανοιχτή διάλεξη. Θα μιλήσουν οι πανεπιστημιακοί, θα μιλήσουν πολλοί έτσι σημαίνοντες άνθρωποι.
1: Για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, διαβάζω, για την ευρωπαϊκή άμυνα. Υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα.
0: Ναι, για είδες, ναι, ερωτήματα που έχεις.
1: Διεθνές δίκαιο, ελληνοτουρκικές σχέσεις, τώρα μάλιστα, και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Είναι σημαντικό ότι γίνεται αυτή η μερίδα, αλλά εγώ το ανέφερα και στα θετικά. Δηλαδή ότι στο νησί μας γίνονται αυτά τα ωραία πράγματα. Έτσι. Τώρα τον άφχονται οι ξένοι προπονητές. Διεθνής είναι η συνάντηση, ο...
1: Πανευρωπαϊκό, ξαναλέω, είναι.
0: Ναι, πανευρωπαϊκό. Είναι, έχω δει ξένοι άνθρωποι, δηλαδή. Πώς το λένε, παιδί μου,
1: έτσι. Ναι, τον και τι.
0: Τίποτα. Λέω τον άρχοντα εδώ. Είπαμε, ξεκινάμε από τα καλά. Τον άρχοντα αύριο οι πανεπιστημιακοί. Είναι αυτοί όλοι οι προβουλευτές. Και βγαίνοντας στο αεροδρόμιο να τους πλακούνει σκατήλα.
1: Μια φορά βγήκανε.
0: Αυτό
1: δεν είναι. Δεν καθηκεί, δεν καθηκεί στο αεροδρόμιο.
0: Είναι πρόβλημα αυτό.
1: Όχι. Δεν δίνουμε από το αεροπλάνο, δεν τους δίνουμε κάτι αρωματικά μαντιλάκια.

0: Δεν θα προλάβουμε τα υπόλοιπα. Μην ξεχάσετε, μόνο την Κυριακή το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Καστρομινά έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική παράσταση της Λέλλας, της Μέρη Βιδάλη.
1: Η Μέρη Βιδάλη παίζει και ενσαρκώνει τη Λέλλα Καραγιάννη.
0: Η Λέλλα Καραγιάννη, αυτή η μεγάλη αντιστασιακός, πρώτο βραβείο ερμηνείας η Μέρη Βιδάλη, παιδιά. Πρώτο βραβείο, και η παράσταση διανύει το 10ο χρόνο. Από το Υπουργείο Πολιτισμού δίνεται η παράσταση, δωρεά είναι, και τα έξοδα τα καλύπτει έτσι το, αυτά, ο σύνδεσμος Φίλοι Χιωτικού Χωριού και η Αιχιακή Ομοσπονδία των Σωματείων της Αττικής. Πολύ σημαντική αυτή η παράσταση. Θεωρείται ότι δίνει ρεσιτάλ ηθοποίηση η Μέρη Βιδάλη σε αυτή την παράσταση. Συν το ότι ενσαρκώνει μια εμβληματική μορφή της ελληνικής εθνικής αντίστασης, που μέσα από αυτό βγαίνει και η ιστορία εκείνης της εποχής, του θεάτρου. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική έτσι παράσταση. Διαβάζεται για αυτήν, είναι εύκολο πια να διαβάσεις, αν θες να ψάξεις κάτι καλό το διαβάζεις.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

βρίσκει την Εθάκη. Μοιάζει με θάλασσα ετούτη σιωπή. Άδειο προάστιο στο χιονιά, σπασμένο τέφι. Όποιος αγγίζει τα ξηράφια θα κοπεί. Και όποιος ξεχνιέται μέσα του δεν επιστρέφει. Έχει στα μάτια της βαθιά μια προσευχή. Την έκλεισε σε μια παγίδα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών, θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας, ανέφερε. Μάλιστα, επανέφερε το δίλημα της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίας, Χριστίνα Παβίτσου. Όπως είπε, ενώ ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, τα βοηθητικά μέσα πρόσβασης δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις παραλίες, ενώ ακόμη και αυτά που έχουν εγκατασταθεί, όπως τις Δασκαλόπετρας, έχουν προβλήματα στη ράμπα πρόσβασης. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Πανχιακό Σύλλογο των ΑΜΕΑ για την εγκατάσταση των C-Tracks στις παραλίες. Ακούμε τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε, ανέφερε από το ράδιο Αλήθεια η Βιβί Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου, η οποία ωστόσο τόνισε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές για καθυστερήσεις στην εγκατάσταση των C-Track ή για προβλήματα στην προσβασιμότητα σε αυτά, με αφορμή ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ, την οποία υιοθέτησε με ανάρτησή του και ο τοπικός σύλλογος ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με την κυρία Ποταμούση, από το περασμένο Σάββατο έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού στη Δασκαλόπετρα. Ξεκίνησε ανάλογη παρέμβαση την περασμένη εβδομάδα στην Κόμη, η οποία όμως διακόπηκε λόγω των οτιάδων και συνεχίστηκε μετά. Την Πέμπτη θα μπει το C-Track στη Λίμνο της Βολισσού και μέχρι το Σαββατοκύριακο στην Αγία Φωτιά. Μοναδική εκκρεμότητα είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Νόχ, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μία ράμπα. Εκεί, όπως είπε, για πρώτη φορά θα εγκατασταθεί C-Track. Συγκεκριμένα, θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός από την παραλία της Αγίας Παρασκευής Καστέλου και χρειάστηκαν πρόσθετες διαδικασίες και άδειες, όπως ανέφερε η Βιβί Ποταμούση, σημειώντας παράλληλα ότι αυτό έγινε μετά από αίτημα του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ. Ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, σε λήψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα «Τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη», η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και το Σωμάτος Ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον συντονισμό των εργασιών στοιχείου θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Ως εκ τούτου, θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Λόγω των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα ισχύουν και για τις δύο αυτές ημέρες. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση στον οικισμό του Πιτιούς θα είναι εφικτή, όχι όμως και η διέλευση μέσω αυτού. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρόταση και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύση από την εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων με θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οι εκδηλώσεις ξεκινούν 7:30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Πουλή στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, 8 το βράδυ, με τον Ισίδωρο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου Χάλκινα Κατόφλια. Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης ανέλαβε ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλλαγικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στοιχείο που σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων στο Μουσείο Μαστίχας. Ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Αιχιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλη του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες στο στοιχείο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεντεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορ Ευτυχία Βλεσίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 69 78 77 62 32. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η παράσταση ανέβηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ήμβρο και αυτό το Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστεί στο κοινό της Χίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40s to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η καστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός τρίτη τις 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει μερίσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 8 14 74, 22 710 44 395, δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανείας νέων. Ο νεαρός αθλητής του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου ήταν ο πρώτος κολυμβητής στην ελληνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x50 επιφανείας νέων που πήρε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1 λεπτό, 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που γίνεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου, επίδοση που αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων. Η ελληνική ομάδα συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό, 5 δευτερόλεπτα και 50 εκατοστά του δευτερολέπτου. Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες συνέχισαν τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις, κατακτώντας την τρίτη μέρα των αγώνων 15 μετάλλια, 9 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα. Χθες το πρωί ο εκπληκτικός Άγγελος Κορομπίλης με μια καταπληκτική εμφάνιση στον προκριματικό των 200 μέτρων υποβρύχιο πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 25 εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο αθλητής των Δελφινιών Περιστερίου κατέριψε έτσι το δικό του προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό 18 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά του δευτερολέπτου που είχε σημειώσει στις 15 Φεβρουαρίου στους Πανελλήνιους χειμερινούς αγώνες. Χθες το απόγευμα πήρε και το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 54 εκατοστά του δευτερολέπτου. Η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League αφού στον ημιτελικό του Final Four που διεξάγεται στη Μάλτα νίκησε με 14-12 την ισπανική Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή το βράδυ η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Φερατζβάρος, η οποία στον άλλο ημιτελικό νίκησε με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 την ισπανική Σαντ Αντρέου. Στην ουγγρική ομάδα αγωνίζεται η αρχηγός της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών Ελευθερία Πλευρίτου. Η ομάδα Απόλλων Ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας, στον ημιτελικό του Champions League απόψε το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερατσβάρος θα παίξει με την Ισπανική Μπαρτσελονότα. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων K18 εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο, ο Μιχάλης Κατζηδάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της Δάφνης Δαφνώνα. Τον πρώτο σκόρερ της Β' κατηγορίας ποδοσφαίρου, Φλωριάν Ζεράι, με 29 γκολ, απέκτησε ο Πανινούσιος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 54%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπά. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρι 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1926. Ο Χριστόφορος Ροδοκανάκης υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να συμπεριληφθεί η εξαγωγή εσπεριδοειδών στη νέα εμπορική σύμβαση με τη Ρωσία. Οι καμπούσοι απειλούν ότι αν δεν επιτευχθεί αυτό θα ξεριζώσουν τις πορτοκαλιές. Σαν σήμερα στοιχείο το 1926, ο δικτάτορας Πάγκαλος με διάταγμά του αποφασίζει τη συγχώνευση των μονών σε μία, αφού για παράδειγμα με στοιχεία του 1919 που υπήρχαν, η νέα μονή ήταν σχεδόν άδεια με 55 μοναχούς περιφερόμενους. Μάλιστα υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός ότι αυτό θα εφαρμοστεί που ο δικηγόρος Ιωάννης Χανιώτης με αρθρογραφία του περνάει και στην αξιοποίηση των μονών, προτείνοντας τον Άγιο Μάρκο να γίνει φθησιατρίο. Η Εκκλησία βεβαίως προειδοποιεί ότι όποιος την αγγίζει τρώει το κεφάλι του. Σαν σήμερα στοιχείο το 2016, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερώνυμου και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εγκαινιάστηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιός και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το Μουσείο Μαστίχα στο Πυργή.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.

0: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κορα

0: 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια, και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
3: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αρκετά. Πρωινή Λεωφόρος 11 Ιουνίου 11 παρά 20 η ώρα.

Ζεστή και η σημερινή ημέρα με το θερμόμετρο στους 33 βαθμούς Κελσίου. Και είμαστε και τυχεροί γιατί πνέει ένα βοριαδάκι μέχρι 3 μποφόρ στην περιοχή μας. Ίσως δροπισιστούμε την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά από τη Δευτέρα ο υδράργυρος πάλι θα φτάσει γύρω στους 33 βαθμούς.

0: Διεθνής ημέρα παιχνιδιού η σημερινή.
1: Μην πεις πως είναι αργό.
0: Για να αναδείξει, λέει, τα ωφέλη που έχουν, που έχει η διαδικασία του παιχνιδιού, όχι μόνο στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους.

Λοιπόν, ξεκινάμε με την Μέση Ανατολή. Ανάφλεξη στην περιοχή, αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν έχουμε αντίπεινα, κλειστά τα στενά του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησαν τη νύχτα σήμερα τα ξημερώματα σε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε και διαμήνυσε πως το εξής: όλα τα πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν το στενό του Ορμούς θα θεωρούνται στόχοι.

Πάντως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε με κάθε επισημότητα από το Βαλ γραφείο μία υποτιθέμενη μυστική αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μεταφορά βαρελιών πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για αυτήν την επιχείρηση.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε λιγότερο εντυπωσιακή, καθώς επρόκειτο για μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων, η οποία είχε ήδη αποκαλυφθεί από δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης εβδομάδες νωρίτερα.

0: μαμά.
1: Το υψηλό κόστος ζωής ασκεί πιέσεις στα δικαιώματα των Ευρωπαίων, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύθηκε σήμερα. Χριστός του Θεού. Η οποία αναφέρεται επίσης στο αυξανόμενο διαδικτυακό μίσος και την ατελή ενσωμάτωση των αλλοδαπών εργαζομένων. Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 53,4% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 έως το 2024. Το ίδιο διάστημα αυξήθηκαν τα ενίκια κατά 16,8%.

Το σκάνδαλο στα πολεοδομίες με πολλά πλοκάμια και μάλιστα γαλάζια πλοκάμια μεγαλώνει. Φαίνεται ότι έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Θυμίζουμε ότι ως τώρα έχει οδηγήσει έναν γραμματέα υπουργείου σε παρέτηση και 6 εμπλεκόμενους μηχανικούς στη φυλακή.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

πάμε σε εθνικό τύπο, πάμε στα πρωτοσέλιδα της, των εφημερίδων. Οι καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 γιούχοι. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Εποχή για το Broadway της Πατησίων. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη, τι λένε οι ειδικοί. Πρεμιέρα σήμερα το Μουντιάλ των προκλήσεων. Σε κάλικη φυσιά πώς ξεπάγωναν οι οικοδομές. Συνεχίζουμε με τα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες, μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Όταν ο Πάπας συνάντησε τον Αγκαούτη, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου, αντισημίτη δικτάκτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Βουλή. Κατάνατιο από Μαξίμου και Ντίλαν Δημητριάδη, πώς προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση του σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Νέα παρέτηση και τρίτο γενικό γραμματέα. Έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. 6 κλειδιά για την πρόληψη του διαβήτη. Πληθωρισμός, γιατί το μοσχάρι ακρίβηνε 17,6%. Πάμε στην απογευματινή. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης. Τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στο Φάμελο. Φέρε συμφωνία με Ελλάς. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Τι είπαν οι Γεραπετρίτης Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Market Pass, 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Στο ραντάρ και της Αιγύπτου κάθετος διάδρομος. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Belfast, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, λύση στο πρόβλημα με παράκαψη του Κηφισού. Μουντιάλ 2026, αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα των συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς, κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις στα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Σίδρας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Παγκόσμιο κύπελο 2026, αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ.

0: Συνεχίζουμε να είμαστε στην εφημερίδα των συντακτών. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βία στο Μπέλφαστ. Αλεξανδρούπολη, ανήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν. Ριζοσπάστης, εργαζόμενοι σε κατασκευές τρόφιμα ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με επεργειακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα. Σοβαρή κλιμάκωση στο υπεριελιστικό μέτωπο της Ουκρανίας, πράσινο φως Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με, με τη Ρωσία. Συζήτηση στην Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, νέες αντιδραστικές τομές με διαδικασίες fast track για τη θωράκιση του συστήματος. Απλησίαστες οι τιμές σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά, στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό αυτοθαύμα. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων, ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βολές από Νίκο Παπανδρέου άρχισαν τα εσωκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με την κόντρα, με το ποντίκι. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και το ποντίκι και όμως κινείται, γράφει το ποντίκι. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως ο Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φθινόπωρο 2026 είναι πάνω στη ζυγαριά αυτές οι δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση, φθινόπωρο 2026, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδοση του τουρισμού. Απ' την άλλη πλευρά ζυγίζει την άνοιξη του 2027. Θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, προώθηση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της αγώνας για τη Νέα Δημοκρατία, Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας, ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά της ιρανικής κρίσης. Πάμε στην κόντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές, αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς, οι παγίδες στα κίνητα, τα λάδι και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Εστία, η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάδος γενέτρια της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συντοχή των δυτικών κοινωνιών. Δένδιας, δεμένα τα χέρια του Πρωθυπουργού αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ισχύως. Ο διάλογος Μητσοτάκη ρομπότ για Σαμαρά, εκλογές αυτοδυναμία. Τι ζούμε πια, Θεέ μου. Φλέγεται η Βόρειος Ιρλανδία από διαδηλώσεις κατά μεταναστών. Διψήφιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα, μεταφορές, στέγαση. Η πολίτικα, αλλά αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, τι είπε στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Πάμε και στη δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες, ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς. Τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Ακρίβεια χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% ο πληθωρισμός. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Ας δούμε και την αυτεμπορική, το οικονομικό πρωτοσέλιδο, το πρωτοσέλιδο της οικονομικής εφημερίδας άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από 5% στο 5,2% πως αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν σε συμφωνία για έναν νέο κύκλο πολέμου. Σε προεκλογική ετοιμότητα η Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο Sky, το ρολόι δείχνει 3 λεπτά μετά τις 11. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά θα περάσουμε στους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος? Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη προς την Αγία Σάνης. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Στην ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναερίου χώρου και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, μετά και την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε Δεξαμενόπλη υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στις θέσεις τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η συγκεκριμένη παρέτηση φέρεται να συνδέεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση του Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απαντούσαν και απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Η αστυνομία προχώρησε 26 συλλήψεις, ενώ 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματή απευθύνει δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό το ερχόμενο Σάββατο 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο 4ο τελικό, εχθές το βράδυ, Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα 5η, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα 5η, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά ατινέβειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με αργούς ρυθμούς η τοποθέτηση των C-Tracks της παραλίας Ισχύου, δηλώνει η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Χριστίνα Παβίτσου. Ολοκληρώνεται άμεσα η εγκατάσταση των C-Track από το Δήμο Χίου, απαντά μέσω συνέντευξή της στην Αλήθεια η Βιβή Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου. Μοναδική εκκρεμότητα, λέει, είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Ναυτικού Ομίλου Χίου, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μια ράμπα. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτήν και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε, η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστηλιανού. Ραντεβού στα γραφεία της Γέμφυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 ελείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών σε ανακοίνωσή του, ότι επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 9.30 το πρωί στο Μύριο. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο. Το τμήμα αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας και φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Μιλάει για το θέμα ασφάλειας των πτήσεων και τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύση από την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ παρουσιάζει αύριο Παρασκευή τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» στον πεζόδρομο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5 στις 7 το απόγευμα. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη για τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού τιμά τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης» με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδη από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποιήση Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα από τη θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Το Καπίδι Μουχείο ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στη Γραμματεία Καπί στο τηλέφωνο 22 710 814 74 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανείας νέων. Με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς, η υγρασία από 26 έως 54%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της Μεσογειακής Μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθεί.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι, και πριν λίγο έγινε γνωστό ο θάνατος της Μαράγδας Παπαστηλιανού. Η Μαράγδα Παπαστηλιανού ήταν η τελευταία, η μοναδική κάτοικος του Αναβάτου. Είχε μια δική της άποψη για τη ζωή. Έζησε όπως αυτή ήθελε στην κυριολεξία. Και ήρθε η μέρα, πλήρης ημερών, να μας αποχαιρετήσει. 11:32 πρώτα λεπτά η ώρα, σας αποχαιρετάμε. Δίνουμε την σκυτάλη στους ιωτικούς ραδιοπαλμούς. Τα λέμε και πάλι Δευτέρα το πρωί. Γεια σας.

0: Πρέπει, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24 ώρια απεργίας στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια

0: του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Χαιρετίζω Ράδιο Παλμή και σήμερα μαζί σας, 5η 11 Ιουνίου, και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Μαζί μας όμως πια δεν θα είναι η κάτοικος μοναδική και τελευταία του αναβάτου Σμαράγδα Παπαστηλιανού. Έφυγε πλήρης ημερών.
1: Πείτε του ήλιου να φανεί και να χαμογελάσει.
0: Επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να ζει μόνη στον ανάβατο, συνειδητά.
1: Βάδια, πείτε του ήλιου να φανεί και να μας αγκαλιάσει.
0: Λοιπόν, διαβάζω ότι έπεσε οροφή στην παθολογική κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου. Βρε, είδες που δεν είμαστε μόνο εμείς. Θυμάστε το 2017 ήταν, πριν από 9 χρόνια. Τι θυμάται, το μυαλό, ώρες. Που έπεσε ένα κομμάτι της οροφής παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Από τότε που άδειασε το συγκεκριμένο κτίριο, διότι κρίθηκε ότι δεν είναι ασφαλές να παρέχονται υπηρεσίες μέσα σε αυτό, μέχρι και σήμερα, 9 χρόνια μετά, δεν έχει φτιαχτεί. Τα τελευταία χρόνια δεν πήγε να φέρνουμε μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από ιδιώτες, από τυχείο στο Υπουργείο Υγείας, και περιμένουμε την τελική έγκρισή της, η οποία νομίζω θα δίνονταν αυτή την εβδομάδα. Έτσι είχε πει ο κύριος Ροϊλός. Ήρθε! Για να μπορέσει το έργο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου και να γίνει. Άραγε στο Θριάσιο πόσα χρόνια θα περιμένουν. Αυτό σκέφτηκα μόλις διάβασα τη συγκεκριμένη είδηση. Εκεί, ευτυχώς, όπως και στην περίπτωση της Χίου, δεν είχαμε και κάποιον τραυματισμό. Γεγονός που οι εργαζόμενοι αποδίδουν στην τύχη και εμείς, παιδιά, εδώ τυχεροί ήμασταν.

Κατά τα λοιπά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει σφύριξε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, γράφουν σήμερα αρκετά μέσα ενημέρωσης. Μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, είπε ότι θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές το 2027. Όσοι διαβάζουν όμως πίσω από τις λέξεις και δεν βλέπουν μόνο τον Αλέξη, ο οποίος επανέκαμψε, καταλαβαίνουν ότι η ομιλία έγινε με έντονο προεκλογικό άρωμα, ζητώντας από τον Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη διεύρυνση του κόμματος, φέρνοντας παλιούς φίλους, κερδίζοντας και νέους, είπε ο Μητσοτάκης. Οπότε όταν τα ακούσω αυτά, τι καταλαβαίνεις? Ότι βλέπεις την κάλπη του στο βάθος. Πάμε τώρα και στα δικά μας, γιατί είχαμε ένα πολύ έτσι δύσκολο περιστατικό σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, σε ανοιχτό χώρο. Είχαμε μαχαιρώματα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας Ρωμά 31 μόλις ετών στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαμε ένα καυγά λοιπόν τα ξημερώματα στην Ιχθυόσκαλα μεταξύ του ατόμου αυτού και ενός άλλου Ρωμά επίσης 51 ετών. Οι πληροφορίες στο αλήθεια.gr αναφέρουν ότι είχαν και συγγενική σχέση τα δύο άτομα. Ενεπλάκησαν. Ο 51 ετών άνδρας τον τραυμάτισε τον 30χρονο στην κοιλιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στο σκυλίτσιο, όμως η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ σοβαρή. Λοιπόν, για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε, ο άλλος, ο 51 ετών που έφερε τις μαχαιριές, έχει συλληφθεί και κρατείται στην αστυνομία. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και άλλα θέματα αρκετά ψηλά στην ατζέντα, όπως την έλευση στην Χίο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Υπουργείων, της Περιφέρειας, της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, που για να καταλάβουμε τι εννοούμε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ο μεγάλος κουμπαράς που χρηματοδοτεί έργα εδώ στην περιοχή μας, όπως για παράδειγμα το έργο του Δημοτικού Κήπου. Να σημειώσουμε ότι σήμερα είχαμε δηλώσεις από τον Γιώργο Πλακοτάρη. Μίλησε στους συναδέλφους στο περιθώριο μιας σύσκεψης που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας. Ο Γιώργος Πλακοτάρης αναφέρθηκε και στους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος, στις πολιτικές. Έκανε όμως και μια αποτίμηση που προβληματίζει ιδιαίτερα, διότι δείχνει πως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, παρόλο που είναι σε πολύ καλές θέσεις ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας όσον αφορά την ένταξη έργων, όσον αφορά την συμβασιοποίηση έργων, είναι περίπου στη μέση της λίστας όσον αφορά την συμβασιοποίηση έργων, είναι πολύ χαμηλά στην απορρόφηση των κονδυλίων. Δηλαδή τα έργα τα εντάξαμε, κάναμε και τη συμβάση με τους αναδόχους, αλλά δεν απορροφούν χρηματοδοτήσεις, δεν τρέχουν τα έργα. Είμαστε στην τελευταία θέση των περιφερειών της χώρας όσον αφορά τις απορροφήσεις, είπε ο Γιώργος ο Πλακοτάρης. Πιο μεγάλη καμπάνα δεν θα μπορούσε να χτυπήσει, λέγοντας στην ουσία ότι οι δικαιούχοι των έργων θα πρέπει να τρέξουν με γρηγορότερους ρυθμούς. Μέχρι τώρα, λέει, δεν έχουμε χάσει χρήματα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά, Πάντως έχει ενδιαφέρον και η τοποθέτηση του Γιώργου Πλακοτάρη για το έργο του Δημοτικού Κήπου. Το ανέφερε ως παράδειγμα προς αποφυγή επί της ουσίας, λέγοντας ότι είναι ένα έργο που λερώνει το πρόγραμμα. Αυτή ακριβώς τη φράση χρησιμοποίησε, θέλοντας να πει ότι δεν μας θυμά ο τρόπος που προχωρά το έργο. Απαντά και για το εάν θα πρέπει να δοθεί παράταση ή όχι. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα ακούσουμε Γιώργο Πλακοτάρη.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Πλακωτάρης, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, που χρηματοδοτεί πολλά έργα και εδώ στο νησί μας, με αφορμή τις συναντήσεις που έχουμε σήμερα, αλλά και την συνεδρίαση που θα γίνει αύριο της Επιτροπής Παρακολούθησης των Έργων, με τη συμμετοχή μάλιστα, εκτός των αυτοδιοικητικών και των στελεχών της Περιφέρειας και της Διαχειριστικής Αρχής, και εκπροσώπων από τα Υπουργεία, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρίσκονται εδώ για να δουν πόσο καλά τα πάμε. Λοιπόν, λέμε τώρα. Ο Γιώργος ο Πλακωτάρης μας είπε ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε στην τελευταία θέση όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων από το πρόγραμμα ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας. Δεν πάμε καλά. Έκρουσε τον κόδωνα. Ζήτησε από τους δικαιούχους των έργων να επιταχύνουν τους ρυθμούς. Και παράλληλα μίλησε και για το έργο του Δημοτικού Κήπου, λέγοντας τα χειρότερα. Όλα πήγαν λάθος, είπε ο Γιώργος ο Πλακωτάρης, λέγοντας πάντως ότι στο σημείο που έχει φτάσει το έργο υπάρχει μια διέξοδος να τελειώσει. Να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου Αναδόχου και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, για να μην μας μείνει έτσι ο κήπος Ρημαδιό και τον βλέπουμε μέσα στο κέντρο της πόλης. Το λέω εγώ σε ελεύθερη απόδοση. Θα ακούσετε πώς ακριβώς το είπε ο Γιώργος Πλακωτάρης αμέσως τώρα.
2: Βρισκόμαστε εδώ στοιχείο, μια μεγάλη ομάδα από τη Διαχειριστική Αρχή, όλη η Διαχειριστική Αρχή, 20 άτομα, εκπρόσωποι από όλα τα Υπουργεία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της σημερινής μας συνάντησης, η οποία είναι περισσότερο τεχνική, είναι να συζητήσουμε για την πορεία του προγράμματος, πώς έχει εξελιχθεί από την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης που έγινε στη Μυτιλήνη μέσα σε ένα χρόνο, και να βάλουμε στόχους για την επόμενη χρονιά και τα κρίσιμα ζητήματα που έχουμε να λύσουμε. Επί της ουσίας, δηλαδή, τι συζητάμε. Συζητάμε δύο ζητήματα. Τα έργα που έχουμε εντάξει, τους χρόνους τους, πώς υλοποιούνται, γιατί καθυστερούν, και το δεύτερο, τι θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Νέες πολιτικές του προγράμματος ποιες είναι. Η πολιτική για τη στέγαση. Τούτε τις ημέρες μπορεί και σήμερα να είναι μια προκήρυξη που αφορά την ιδιωτική στέγαση. Έχουμε όμως και δημόσια στέγαση. Χώρους δηλαδή που μπορούν να φτιαχτούν για δημοσίους υπαλλήλους, για ανθρώπους που μπορεί να έρθουν και να δραστηριοποιηθούν στα νησιά μας. Έχουμε τη νέα πολιτική για τα ύδατα, που είναι μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση να χρηματοδοτήσουμε υποδομές οι οποίες θα οδηγούν σε εμπλουτισμό και ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα, και άλλες πολιτικές που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό ταμείο επίσης. Αυτό θα γίνει σήμερα. Θα επισκεφτούμε και κάποια έργα με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εδώ πέρα, παλιά στελέχη και έμπειρα που γνωρίζουν το Βόρειο Αιγαίο, και αύριο θα γίνει η τυπική συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Είναι μια συνεδρίαση στην οποία τα λέμε πια όλα. Φανταστείτε ότι είναι ένα σαν διοικητικό συμβούλιο του προγράμματος, όπου εκεί θα προσδιορίσουμε και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πού είναι το Βόρειο Αιγαίο? Το Βόρειο Αιγαίο ως πρόγραμμα βρίσκεται σε πολύ πολύ υψηλή θέση σε σχέση με τις εντάξεις. Φανταστείτε, από τις 13 περιφέρειες μονίμως φιγουράρουμε στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Άρα έργα έχουμε δώσει στους δικαιούχους και στα νησιά για να τα υλοποιήσουν. Είμαστε χαμηλά, σχετικά χαμηλά, στην 7η θέση σε σχέση με τις συμβάσεις μας. Δηλαδή τα ενταγμένα μας έργα καθυστερούν να συμβασιοποιηθούν και να μπει ο ανάλογος μέσα, και είμαστε σε πολύ τραγική θέση σε σχέση με την υλοποίηση. Είμαστε 13η. Αυτό το αδύνατο σημείο πρέπει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσουμε. Πώς? Πιέζοντας τους δικαιούχους. Πώς? Πιέζοντας τους αναδόχους.
3: Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Πλακωτάρη?
2: Νομίζω ότι αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι οι αδύναμοι δικαιούχοι, που στα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι γεγονός αυτό, είναι και σε όλη την Ελλάδα, σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα ευρωπαϊκό, που κανείς μπορεί να το διαβάσει και με κακό τρόπο, αλλά και με καλό, διότι θα δείτε ότι στο ΕΣΠΑ δεν βρίσκει κανείς δυσκολίες ή ζητήματα κριτικής για την υλοποίηση, για τους αναδόχους, αλλά το σύστημα παραγωγής έργων, ο εργολάβος μετά, δεν το υλοποιεί, και επίσης οι τεχνικές υπηρεσίες των δικαιούχων δεν πιέζουν με τον τρόπο που θα έπρεπε, προκειμένου τα έργα να τελειώσουν στους χρόνους. Αυτοί είναι οι λόγοι που είμαστε, ας πούμε, σε πολύ πολύ χαμηλή θέση.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και για τον Δημοτικό Κήπο, αλλά λέω στην παρούσα φάση να ολοκληρώσουμε με το κομμάτι που έχει να κάνει γενικότερα με το πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα να ακούσουμε τι λέει ο Γιώργος ο Πλακοτάρης και γι' αυτή τη νέα προκήρυξη που θα γίνει και αφορά την κάλυψη αναγκών στέγασης. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα το συγκεκριμένο θέμα και αφορά και ιδιώτες, αφορά και δημόσιο. Τι λέει επίσης για τις φοιτητικές κατοικίες στην Χίο, αν μπορεί η περιφέρεια να τις χρηματοδοτήσει. Όπως επίσης και ποιους αποκαλεί ως καλύτερους μαθητές, ως δικαιούχους έργων του συγκεκριμένου προγράμματος στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Από θέμα το οποίο βρίσκεται σε διάθεση. Θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό. Εμείς ξεκινάμε και μία μελέτη γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο στους Δήμους. Όχι μόνο στους Δήμους, έτσι, και στα Ιδρύματα. Θα μπορούσε και κάποιο Ίδρυμα, όπως είναι το νοσοκομείο ή κάποια Ιδρύματα στη Μυτιλήνη, να έχουν απόθεμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Το πρώτο που δεν ξέρουμε είναι αν έχουμε απόθεμα. Κανείς δεν ξέρει, ούτε και αυτοί που τα έχουν. Να καταγράψουμε λοιπόν ότι υπάρχει. Είμαστε μία από τις δύο ευρωπαϊκές περιφέρειες που κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Καταγραφής δηλαδή, είστε σε αυτή τη φάση.
1: Ναι. Να καταγράψουμε το απόθεμα από τη μία και από την άλλη να ακούσουμε προτάσεις και εμείς οι ίδιοι να προτείνουμε. Υπάρχουν τέτοιες εμπειρίες πάρα πολλές στην Ευρώπη. Και λέμε να φέρουμε μια τέτοια μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνουμε στα νησιά. Μήπως και κάνουμε κάποια έργα έστω πιλωτικά, γιατί αυτή η ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ανεβαίνει και θα προχωράει. Μην φανταστείτε ότι έχουμε πάρει. Ναι. Κάνουμε και μια κουβέντα επίσης να χρηματοδοτήσουμε, μήπως οριμάσει και χρηματοδοτηθεί, φοιτητικές κατοικίες στοιχείο. Μιλάμε με το Πανεπιστήμιο πολύ έντονα σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να κάνουμε επιπλέον φοιτητικές κατοικίες.
2: Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη προγραμματική περίοδο?
1: Για το 28-34 το τεράστιο στοίχημα είναι να έχουμε περιφερειακό πρόγραμμα. Μπορεί και να μην έχουμε. Αν δεν έχουμε, δεν έχει νόημα κανένας να είναι στα νησιά, στις περιφέρειες. Ούτε να υπάρχουν περιφερειάρχες, νομίζω, χωρίς λεφτά. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται λοιπόν σε εθνικό επίπεδο. Κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Εμείς θεωρούμε κόντρα στον καιρό ότι εμείς θα έχουμε περιφερειακό πρόγραμμα. Είναι αδύνατο να μην αποφασίσει η Ελλάδα να έχουμε ξανά περιφερειακό πρόγραμμα.
2: Αυτό είναι εθνική πολιτική.
1: Ναι. Και μάλιστα ξεκινάμε να σχεδιάζουμε το 28-34. Ξεκινάμε ήδη από αυτό το εξάμεινο να βλέπουμε τους κανονισμούς και να προτείνουμε στους δικαιούχους. Θα κάνουμε ένα σεμινάριο το επόμενο διάστημα για να δω πώς θα είναι το 28-34.
2: Από το πρόγραμμα που τρέχει τώρα μέχρι το 27, ποιοι μπορείτε να πείτε ότι ήταν οι καλοί μαθητές, ας πούμε, που αξιοποίησαν τα χρήματα?
1: Οι
2: εφορίες αρχαιοτήτων. Σε όλα τα νησιά και στα...
1: Σε όλα τα νησιά, ναι. Σε όλα τα νησιά. Πιο καλή Μυτιλήνη εννοείται, αλλά και η Χίος πήγε καλά και η Σάμος πάει καλά. Αυτοί είναι οι καλοί δικαιούχοι. Και νομίζω και ότι πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και στα πάρα πολύ μικρά νησιά. Δηλαδή Ψαράι, Μούσες, Αϊστράτη, Φούρνου, Σήμενα. Κάναμε μια επιλογή που ήταν δύσκολη, να πάρουμε ένα κομμάτι από το πρόγραμμα και να το δώσουμε σε αυτούς. Για να πούμε, αυτά είναι δικά σας λεφτά. Δεν θα βγάλουμε μια πρόσκληση για τα νερά και θα χτυπιέται ο Δήμος Χίου με τις Νούσες. Δεν πρόκειται οι Νούσες ποτέ να κάνουν έργο. Οπότε πάρτε αυτά τα λεφτά και σχεδιάστε μόνοι σας. Το πρόγραμμα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα μικρά νησιά είναι πιλωτικό στην Ελλάδα πια και έχει εκτελεστεί σε ποσοστό πάνω από 60-70%. Και αυτό είναι και το εντυπωσιακό. Έχεις τις Νούσες, έχεις τα Ψαρά, έχεις τα Ιστακού, δεν έχουν καν τεχνική υπηρεσία.
2: Αυτό δεν προβλέπετε μέσα από τα προγράμματα να αποκτήσουν αυτά τα νησιά τεχνικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να τρέχουν ακόμα πιο γρήγορα τα έργα?
1: Τα προγράμματα, ξέρετε, πάνε να χρηματοδοτήσουν την ορίμανση ενός έργου. Αλλά θεσμικά αυτό το αποφασίζει η Ελλάδα και αν θα έχει τεχνική υπηρεσία και λέει στις Νούσες, εσύ μπορείς να έχεις τεχνική υπηρεσία και να προσλάβεις κόσμο. Αν δεν του το πει, δεν έχει τεχνική υπηρεσία. Άρα ο Δήμαρχος Ινουσών Ψαρών πρέπει να πάει για να κολλήσει, με συγχωρείτε για τον όρο, στην περιφέρεια ή στο Δήμο Χίου για να του κάνει τα έργα. Αυτό έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Κολλάνε στους μεγάλους Δήμους. Αυτό κάνει και ο Δήμος Χίου για τα μικρά νησιά.
0: Λοιπόν, αυτά στην παρούσα φάση από τον Γιώργο Πλακοτάρη, ειδικότερα για το Δημοτικό Κήπο, θα τα ακούσουμε μετά την επιστροφή μας. Τώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων του Sky, τίτλους τοπικών ειδήσεων, και μετά θα ανοίξουμε το φάκελο για το Δημοτικό Κήπο και τα όσα είπε ο Γιώργος Πλακοτάρης, ενώ θα μιλήσουμε και με τον Τάσο τον Κουτσοδόντη από το Μουσικό Σχολείο της Χίου, γιατί εκεί έχουμε διαμαρτυρίες γονέων αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ότι έχουμε πολλά παιδιά που θέλουν να μπουν στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά ελλείψη χώρων δέχονται πολύ λιγότερα. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Κουτσοδόντη. Προς το παρόν ειδήσεις.
3: Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
4: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά.
6: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Απάντηση Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωση της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνη. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμινας σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου μετά την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των Ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Μια Ιρανική φορτηγίδα επλήγει νωρίς το πρωί από βλήμα των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το πλοίο χωρητικότητας 150 τόνων ανήκει σε ντόπιους από το ΣΥΡΙΚ και μεταφέρει προϊόντα πρώτης ανάγκης. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι και τα 5 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν στο Ομάν. Στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, διπλωματική πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμου Μπακογιάννη. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πραξεών. Στο αυτοφορό τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί για ξυλοδαρμό 17χρονου χθες τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην κατοικημένη νησίδα του Λίδα Μεσολογγίου. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν επίγειες και νεαίρες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο μπάσκετ, στο 5ο τελικό, το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον 4ο τελικό, χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με σκορ 93-86.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
0: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που λέμε...
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του προϊστάμενου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακοτάρης. Ανέφερε ειδικότερα για το έργο του Δημοτικού Κήπου ότι όλα πήγαν λάθος. Έδειξε το Δήμο και τον ανάδοχο ως υπαίτιους που αυτό δεν έχει τελειώσει μέχρι τώρα, ενώ στο ερώτημα εάν η Διαχειριστική η αρχή του προγράμματος που το χρηματοδοτεί θα εγκρίνει νέα παράταση, απάντησε ότι εκείνος θα υπογράψει βάση νόμου, αναγνωρίζοντας ότι αν πει όχι η διαχειριστική αρχή θα πυροβολήσει το έργο, τόνισε ότι ζητούμενο είναι να υπάρξει καλή συνεργασία με το Δήμο. Με αργούς ρυθμούς η τοποθέτηση των C-Tracks της παραλίας Ισχύου, δηλώνει η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες, Χριστίνα Παβίτσου. Ολοκληρώνεται άμεσα η εγκατάσταση των C-Track από το Δήμο Χίου, απαντά μέσω συνέντευξή της στην Αλήθεια η Βιβή Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου. Μοναδική εκκρεμότητα, λέει, είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Ναυτικού Ομίλου Χίου, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μια ράμπα. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτήν και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε, η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστηλιανού. Ραντεβού στα γραφεία της Γέννησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 ελείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Στο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύεται από τα ξημερώματα σε κρίσιμη κατάσταση 31χρονος Ρωμά, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυός Καλασχίου, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε τον 31 ετών στην κοιλιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ σοβαρή. Ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χίου. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Με τη λήξη του διδακτικού έτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο. Το τμήμα αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στη Γερμανία, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, διπλωματούχος, μηχανολόγος, μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας και φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Μιλά για το θέμα ασφάλειας των πτήσεων και τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίους με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύσια από την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει αύριο Παρασκευή τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5 στις 7 το απόγευμα. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη για τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού τιμά τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και φιλοξενεί τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης» με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης». Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποιήσης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα από τη θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Το Καπίδι Μουχείο ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Σινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στη Γραμματεία Καπί στο τηλέφωνο 22 710 814 74, 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανείας νέων. Με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς, η υγρασία από 26 έως 54%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, με λίγα λόγια αυτόν που έχει το κουμπαρά για την χρηματοδότηση έργων και στο νησί μας, μεταξύ των οποίων και ο Δημοτικός Κήπος. Ο Δημοτικός Κήπος, ο οποίος έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την ολοκλήρωσή του, 18 μήνες ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα, έχει φτάσει στους 45 και τώρα είμαστε στη φάση που, αν δεν κάνω λάθος, στους 45 ή στους 43, μπορεί να πέφτω έξω ένα-δύο μήνες, ζητείται η 7η κατά σειρά παράταση. Ο Γιώργος Πλακοτάρης χρησιμοποίησε μια βαριά έκφραση για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει με το Δημοτικό Κήπο, λέγοντας ότι επί της ουσίας είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Είπε ότι λερώνει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ο τρόπος που εξελίχθηκε το συγκεκριμένο έργο. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε, γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι και το τι θα γίνει. Θα τελειώσει, δεν θα τελειώσει, θα μπει σε νέες περιπέτειες. Τι πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει, για να τελειώσει το έργο και να μπορέσουμε εμείς οι πολίτες να το χαρούμε.
1: Ναι, είναι από τα έργα που μας, νομίζω ότι λερώνει και το πρόγραμμα ο Δημοτικός Κήπος. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι γι' αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι και στοιχείο για πολλά άλλα έργα. Εδώ πήγαν όλα λάθος. Όλα λάθος. Ας μην είμαι εγώ αυτός που θα ρίξει τις ευθύνες. Εγώ πάντα, ξέρετε τι λέω, ότι εμένα με νοιάζει ο απολογισμός στον πολίτη. Ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει, το ξέρει ο πολίτης από μόνος του έτσι αλλιώς και το ξέρουν και αυτοί που χειρίζονται τα έργα. Να το απεντάξουμε το έργο είναι πολύ βαριά ευθύνη αυτή για μας. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει πριν από κανένα χρόνο. Αλλά ξέρετε τι, θα είχαμε ένα έργο εδώ να κάθεται για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι δική μας ευθύνη, είναι ευθύνη του Δημουχείου και του Αναδόχου, ασυνδητητή, που δεν έχουν κάνει στο χρόνο τους το έργο. Ας μην πω παραπάνω.
2: Πού θα δοθεί η παράταση, μέχρι το έργο είναι πότε θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος, δηλαδή.
1: Ο Δημοτικός Κήπος μπορεί να ζητάει ο Ανάδοχος με διάφορες δικαιολογίες.

0: Αντίστοιχο έργο στη Μυτιλίνη δεν δόθηκε παράταση, σταμάτησε το έργο και επαναδημοκρατήθηκε. Υπάρχει μια φοβία σε σχέση με το κηρύσουμε έναν εργολάβο έκτοτε ή οτιδήποτε. Αλλά τώρα στη φάση που είναι πια ο δημοτικός κήπος, νομίζω δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει. Πρέπει να τελειώσει. Νομίζω με συνείδηση από τον ανάδοχο και με καλή υλοποίηση και επίβλεψη από το Δήμο, μπορεί το έργο να τελειώσει.
1: Όσον αφορά το πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τις αναφορές του κυρίου Πλακοτάρη. Προφανώς περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Κάπου εδώ εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Μετά θα μιλήσουμε για το μουσικό σχολείο με αφορμή τις αντιδράσεις γονέων που λένε ότι είναι πολύ υποψήφοι για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο, αλλά οι θέσεις που δίνονται είναι λίγες και αυτό έχει τη βάση του στην έλλειψη χώρων. Θα μιλήσουμε με το διευθυντή του σχολείου, ενώ επίσης σήμερα να σας πούμε ότι θα φιλοξενήσουμε και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορειοαγγείου Κώστας Μουτζούρης, που βρίσκεται στη Χίο. Ο κύριος Μουτζούρης ρωτήθηκε για το τι γίνεται και με τη συγκοινωνία στα χωριά, αύριο μεθαύριο και στην πόλη, γιατί 30 του Ιούνιου εκπνέει και η προθεσμία που έχει δώσει το αστικό κτέλ και λοχεύει ο κίνδυνος να σταματήσουν και τα λεωφορεία στον αστικό ιστό. Τα δρομολόγια των λεωφορείων στον αστικό ιστό. Θα ακούσουμε τι απαντά ο κύριος Μουτζούρης, τι λέει και για το δημόσιο κτέο, το οποίο τελικά αποφασίστηκε να επισκευαστεί, αλλά πότε θα είναι έτοιμο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για να μπορούν να περνούν από έλεγχο από το δημόσιο κτέο τα βαρέα οχήματα. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο ετοιμαστείτε, γιατί η ατζέντα περιλαμβάνει μουσικό σχολείο.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το μουσικό σχολείο. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε γονείς υποψήφιων μαθητών να διαμαρτύρονται γιατί υπάρχει μια διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο. Από ό,τι φαίνεται η ζήτηση είναι μεγάλη για την εγγραφή μαθητών στο μουσικό σχολείο, όμως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων των παιδιών. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την λειτουργία του μουσικού σχολείου και να συζητήσουμε με τον Αναστάσιο Κουτσοδόντη, τον Διευθυντή του Μουσικού. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε καιρό να συζητήσουμε.
1: Χαιρόμαστε που μπαίνει ένα τέτοιο θέμα, έστω και από τους γονείς των υποψήφιων μαθητών. Και εμείς αντίστοιχα, σαν σύλλογο, στο τελευταίο διάστημα είχαμε συζητήσει στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις και τις επόμενες μέρες πραγματικά θα κάνουμε μια τέτοια, ακριβώς με τέτοιο θέμα μόνο, παιδαγωγική συνεδρίαση να είναι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Και με παρουσία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Για αυτό το θέμα, μήπως και τυχόν αρχίζει να δρομολογείται η ανέγερση ενός σχολείου μουσικού.
0: Να. Για να δούμε λοιπόν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ποια είναι, κύριε Κουτσοδόντη, πόσα παιδιά θέλουν να εγγραφούν στην πρώτη γυμνασίου, μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Είναι η εγγραφή, αυτά που έχουν κάνει αίτηση, γιατί η εγγραφή τους γίνεται μετά από εξετάσεις οι οποίες θα είναι 16 και 17 του Ιουνίου, δηλαδή αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες, δηλαδή, θα δώσουν αυτές τις εξετάσεις, ειδικές εξετάσεις, όπου επιλέγονται από ομάδα, επιτροπή δηλαδή εκπαιδευτικών μουσικών. Και εκείνοι καθορίζουν μια βαθμολογία που δίνει μια κατάταξη, ας το πούμε έτσι. Είναι 39 οι μαθητές υποψήφοι και γίνεται η κατάταξή τους με μια βαθμολογία. Αυτός που αποτυχαίνει, αυτός και αυτή που αποτυχαίνει, πρέπει να έχει συγκεντρώσει κάτω από 50. Πάνω από 50 είναι υποτίθεται επιτυχών αλλά και επιλαχών. Δηλαδή είναι ανάλογα το αριθμό των μαθητών που εμείς σαν σύλλογος, σαν εκπαιδευτική και σαν σχολείο έχουμε αποφασίσει πόσους μαθητές μπορούμε να πάρουμε. Οι προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις οι οποίες θέτει και ο νόμος είναι να υπάρχουν εκπαιδευτικοί πρώτον και δεύτερον να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, χωροταξικά δηλαδή, να υπάρχει οκτηριακή υποδομή που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά υπήρχε πάντα μια δυσκολία. Πάντα ζητάγαμε δύο τμήματα, 32 μαθητών και φανταστείτε 16 και 16, γιατί οι αίθουσες είναι αρκετά μικρές. Το σχολείο, να ξεκινήσω από το σχολείο. Το σχολείο ήρθε εδώ, στεγάστηκε από το 4ο γυμνάσιο που στεγαζόταν το 11. Από τότε έχω αναλάβει και διευθυντής σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, είναι εκκλησιαστικό. Το εκκλησιαστικό λύκειο Βορείου Αιγαίου, η κτηριακή του υποδομή ήταν εντελώς διαφορετική από μια κτηριακή υποδομή που προβλέπεται για ένα μουσικό σχολείο. Κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί τα τελευταία χρόνια και αν τα πάμε να επισκεφθούμε της Αθήνας, που νομίζω είναι το τελευταίο που βρίσκεται στο κέντρο, είναι μέγαρα, πραγματικά. Με τεράστιες αίθουσες, με υποδομή, με εξοπλισμούς, με εργαστήρια, ακόμα και ακόμα με αντίστοιχα εργαστήρια μικρά, τα στούντιο τα λεγόμενα, με ηχομονώσεις, οι οποίες βοηθούν στο να γίνεται σωστή λειτουργία του μαθήματος. Εδώ λοιπόν, πάμε στο εδώ κλήριο. Το εδώ κλήριο, σαν εκκλησιαστικό, είχε 4 αίθουσες, γιατί ήταν Βορείου Αιγαίου λύκειο, εκκλησιαστικό λύκειο. Και τότε λειτουργούσαμε 4 αίθουσες. Υπήρχε ένα διαμέρισμα για έναν φύλακα που έμενε, ένα διαμέρισμα για τον διευθυντή και ένα εστιατόριο που έτρωγαν τα παιδιά εδώ μέσα και υπήρχαν και 11 δωματιάκια μαθητικής εστίασης, ας το πούμε έτσι, τα οποία ήταν για τη διαμονή μαθητών που ερχόντουσαν είτε από τη Σάμο είτε από την Μυτιλήνη. Ή ακόμα και από τυχείο, αν κάποιο παιδί που. Έκλεισαν λοιπόν τα εκκλησιαστικά και το εκκλησιαστικό τυχείο, όχι όλα. Υπάρχουν ακόμα εκκλησιαστικά λύκεια. Τα οποία όμως αυτό το και ευτυχώς τότε μεταφέρθηκε το σχολείο που στεγαζόταν σε αυτή την περιοχή. 51 μαθητές είχε τότε. Και αυτή τη στιγμή έχει 138. Με κάθε δυσκολία ψάχνουμε, οι 4 αίθουσες είναι εκείνες που καλύπτουν τις προϋποθέσεις για να υπάρχει ο αριθμός των μαθητών αντίστοιχος που κάνουν.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Τότε το 11 είχε και ηλικιακές τάξεις.
1: Και ηλικιακές ήταν ηλικιακές. Για πρώτη φορά η ηλικιακή τάξη παρέμεινε ένα παιδί, ένας μαθητής στη γάμα λυκείου τότε. Αποφύτησε. Από εκεί και πέρα,
0: άρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό αυτή τη στιγμή, αλλά μένετε, έχετε τις ίδιες υποδομές, αυτό μας λέτε.
1: Οι υποδομές, έχουμε μετατρέψει με το καιρό κάποιες μικρές αίθουσες ή ακόμα και ένα διαμέρισμα που είχε μία αίθουσα διαμονής του φύλακα, το γραφείο κτλ. Τα έχουμε μετατρέψει σε δυστυχώς αίθουσες.
0: Έχετε αξιοποιήσει δηλαδή ό,τι υπήρχε διαθέσιμο κτηριακά, είτε διαμέρισμα,
1: οτιδήποτε.
0: Έχετε και προκάτ.
1: Μπράβο. Ζητήσαμε προκάτ, έχουν έρθει δύο προκάτ, ένα μεγάλο από τα μεγάλα και ένα το μισό του προκάτ, το οποίο το χρησιμοποιούμε στα στούντιο και το άλλο εργαστήριο, φανταστείτε, καλλιτεχνικών. Ακόμα και το εργαστήριο πληροφορικής, να σας γνωστοποιήσω ότι βρήκα ένα χώρο όπου ήταν τα πλυντήρια των παιδιών, μικρός χώρος, και είχε μπρίζες, δηλαδή είχε την υποδομή,
0: είχε ρεύμα, την
1: ηλεκτρική υποδομή, και ρεύμα με πολλές μπρίζες. Και εκεί ίσα ίσα χωράνε 10 ή 12, έχουμε βάλει 10 υπολογιστές, 12 υπολογιστές για 12 παιδιά. Είναι πολύ δύσκολα να φτιαχτεί ένα τέτοιο εργαστήριο, που δεν έχουμε εργαστήριο φυσικής. Ο συνάδελφος φυσικής είχε μία στα εργαστήρια, τα παίρνει σε ένα μικρό δωματιάκι και κάνει το πείραμα ή της κοιμίας. Δεν έχει ένα αντίστοιχο λύκειο που θα έπρεπε ή γυμνάσιο να έχει ένα εργαστήριο φυσικής κοιμίας. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, κύριε Κουτσοδόντη, εσείς τώρα περιγράφετε μία κατάσταση και λέτε ότι οι τάξεις στην ουσία και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε ένα χώρο που ασφικτιά.
1: Εν πάση περιπτώσει. Έχουμε ζητήσει προκάτ.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει και άλλα προκάτ.
0: Τώρα για τη συγκεκριμένη χρονιά που λέτε ότι έχουμε 39 αιτήματα. Επειδή δεν έχετε χώρους, για την πρώτη γυμνασίου θα πάτε με δύο τμήματα, δύο δεκαεξάρια ή θα λειτουργήσει ένα μόνο τμήμα?
1: Ένα τμήμα των 24. Γιατί τα δύο θα ήταν πια δύσκολο να δούμε και πού θα βγουν τα παιδιά.
0: Άρα ανεξάρτητα από το πόσοι θα είναι οι επιτυχόντες, εσείς μόνο 24 θα πάρετε, τους 24 πρώτους.
1: Και οι υπόλοιποι θα είναι επιλαχόντες. Αν τυχόν έχουν περάσει το 50, δεν ξέρω αν κάποιο παιδί, η βαθμολογία του θα είναι κάτω από 50, δεν ξέρω, που είναι αποτυχόν.
0: Η μεγάλη εικόνα βέβαια είναι το κτηριακό που βάζετε.
1: Μακάρι.
0: Τι ενέργειες έχετε κάνει, γιατί το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και θυμάμαι και παλαιότερα ότι υπήρχε ένα οικόπεδο, αν δεν κάνω λάθος, της Μητρόπολης πίσω από τον Άγιο Γιάννη, τον πρόδρομο.
1: Μπράβο.
0: Εκεί τι έγινε με αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάπου λέγανε να γίνει καινούριο σχολείο.
1: Ναι, δεν προχώρησε. Και με τους δύο διευθυντές τελευταίων χρόνων, κυρία Βλησίδου και τον κύριο Ευαγγελινό, είχαμε κάνει προσπάθειες να βρεθεί ένα οικόπεδο, όπου αυτό θα είναι η πρώτη αρχή και μάλιστα να είναι, καλό να είναι στο κέντρο, να είναι στα περίχωρα της πόλης και όχι τόσο μακριά, γιατί και η μετακίνηση, τη μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία, ταξί κτλ. Είναι μια ταλαιπωρία για τα παιδιά. Μια ώρα σχεδόν πρέπει να ξυπνάνε πιο νωρίς από τα άλλα παιδιά για να μπορούν να προσέλθουν εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο.
0: Εσείς έχετε μαθητές, για πείτε μας, από ποιες περιοχές έχετε μαθητές?
1: Έχουμε παιδιά από Πυργή, από Ελλάδα, έχουμε από Λαγκάδα. Παλιότερα είχαμε από τα Καρδάμιλα, που μετακινούνται μεταξύ, ή με λεωφορείο μικρό που παίρνει τα παιδιά από το Πυργή, περνάει, έχουμε από Νένιτα, έχουμε από Καλλιμασκιά, και νεοχώρη, περνάει, τα παίρνει το λεωφορείακι και τα παίρνει εδώ.
0: Και έχετε και από την πόλη, φαντάζομαι, οι περισσότεροι από την πόλη.
1: Τρία αστικά λεωφορεία και έχουμε και έξι, νομίζω, ταξί. Και ένα ιδιωτικό, και τα δύο είναι ιδιωτικά, αυτά που ο κύριος Κανάρης και ο κύριος Κυρουγαντής, νομίζω, είναι που έχουν βάλει μικρά λεωφοριάκια για να μετακινούν αντίστοιχα.
0: Άρα λέτε ότι θα εξυπηρετούσε καλύτερα να ήταν μέσα στην πόλη, για να κέντρο, για παράδειγμα, να μπορεί να καλύπτει και αυτές τις ανάγκες μετακίνησης.
1: Και περισσότερους μαθητές.
0: Και πού είμαστε? Είπατε ότι εκείνη η προσπάθεια δεν ευωδόθηκε.
1: Δεν έχει ευωδόθηκε. Όπως έχει ευωδοθεί και με την περιφέρεια και τα τρία σχολεία της περιφέρειας. Βέβαια, το τελευταίο που έχω ακούσει για Σάμο και Μυτιλίνη, δεν ξέρω η περιφέρεια τι έχει κάνει.
0: Α, λέτε ότι η περιφέρεια είναι να χρηματοδοτήσει μουσικά σχολεία και στα άλλα νησιά?
1: Με τα προβλήματα μεταναστευτικής, τα μεταναστευτικά προβλήματα, κάπου σαν μια ανταποδοτικότητα με τους χώρους που υπήρχαν και στη Σάμο και στη Μυτιλίνη, ή π.χ. στοιχείο, αν θα φτιαχτούν άλλοι χώροι, να δοθεί η δυνατότητα αυτοί οι χώροι να μετατραπούν σε μουσικά σχολεία. Δηλαδή και τα δύο σχολεία, και της Μυτιλίνης και της Σάμου, και εκεί να βρίσκονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι ούτε καν για σχολείο.
0: Αυτή τη στιγμή εσείς καθηγητές έχετε? Γιατί παλαιότερα θυμάμαι που το βάζαμε αυτό αυτό το ζήτημα. Ναι. Δεν σας ακούω να γκρινιάζετε, οπότε υποθέτω ότι έχει αντιμετωπιστεί.
1: Προσπαθούμε, καλύπτουμε τις ανάγκες, πραγματικά τις καλύπτουμε. Εκείνο που δυσκολευόμαστε πια, γιατί από τις προϋποθέσεις για να ζητήσουμε τμήματα, είναι να καλύπτονται από υπάρχοντες καθηγητές που έχουμε. Ευτυχώς έχουμε καλύψει αρκετά οργανικές θέσεις και στην γενική παιδεία και στη μουσική παιδεία. Μπορεί να χρειαζόμαστε, βέβαια, χρειαζόμαστε ακόμα για την μουσική παιδεία σε κάποια όργανα, για την ατομικό μάθημα, φανταστείτε, το όργανο, ναι. Οπότε είναι ένας μαθητής. Αλλά πολλές φορές αναγκαζόμαστε και το πιάνο και ο ταμπουράς που είναι κάποια όργανα υποχρεωτικά να είναι δύο παιδιά, τρία παιδιά για να μπορέσουμε να καλύψουμε.
0: Άρα η παραφωνία είναι το κτηριακό, κύριε.
1: Το κτηριακό είναι για μας ένα πρόβλημα μεγάλο. Δυστυχώς πραγματικά αναγκαστήκαμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση για ένα τμήμα που και αυτό... Στην πραγματικότητα οι χώροι οι οποίοι είναι οι τέσσερις αίθουσες, να φανταστείτε, είναι 37 ακόμα κάτι τετραγωνικά. Δηλαδή αν το διαιρέσουμε δια δύο τετραγωνικά νόμιμα, εκτός από το εστιατόριο που είναι πιο μεγάλο, αλλά έχουμε εκεί μια τάξη Α Λυκείου που είναι 24 μαθητές.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα. Η Γάμα Γυμνασίου είναι 28 μαθητές. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις εγγραφές. Δεν έχω εικόνα η Α Λυκείου ή του χρόνου, δηλαδή για την επόμενη σχολική χρονιά, πόσοι μαθητές θα εγγραφούν για το σχολείο. Γιατί κάποια παιδιά στη
0: ήθιστε τα παιδιά στο Λύκειο να φεύγουν, ναι, από το μουσικό, κάποια από αυτά.
1: Φεύγουν, πάνε στο ΕΠΑΛ, πάνε στο TINS, κάποια πάνε στο ΓΕΛ, γιατί έχουν το άγχος του ωραρίου, που εδώ είναι πιο ασφυκτικό, και προτιμούν να πάνε σε κάποια άλλα σχολεία, τα οποία είτε είναι το ΕΠΑΛ, είτε είναι το ΓΕΛ, όπου εκεί τα μαθήματα είναι λιγότερα, ο χρόνος είναι λιγότερος.
0: Πότε θα κάνετε αυτή την... Είπατε ότι θα πραγματοποιηθεί μία συνάντηση των εκπαιδευτικών μαζί με το Σύλλογο των Καθηγητών, ναι, ναι. Αν κατάλαβα καλά, και τους γονείς.
1: Την επόμενη εβδομάδα να τελειώσουμε τις εξετάσεις τώρα, γιατί έχουμε...
0: Άρα θέλετε και την παρέμβαση της ΕΛΜΕ, από όσο καταλαβαίνω.
1: Θα ζητήσουμε και την παρέμβαση της ΕΛΜΕ, εκτός από το Σύλλογο Γονέων και το Σύλλογο το δικό μας στην Παιδαγωγική Συνεδρίαση. Θα ζητήσω και από την ΕΛΜΕ να συμπράξει, ας το πούμε έτσι, την ανάγκη του κτηριακού, την επίλυση κτηριακού, όχι μόνο για το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο το βλέπουμε πως καρκινοβατεί και δυσκολεύεται. Στα ΠΡΟΚΑΤ, αλλά και για κάποια άλλα σχολεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ΧΙΟ. Εγώ το λέω και παράλληλα με τους άλλους δύο νομούς. Είναι πολύ σημαντικό, Σάμος και Ιος Μυτιλίνη, μέσα από την περιφερειακή διοίκηση θα μπορούσε να δρομολογηθεί και για τα τρία σχολεία ταυτόχρονα. Εμείς είχαμε αναζητήσει τρόπους χρηματοδότησης, ευτυχώς μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, αυτό είναι το ευτύχημα, εντάσσεται, γιατί είχα ρωτήσει τον κύριο Πλακοτάρη τον Κιώτη.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ημερομηνία λήξης όμως.
1: Έχει ημερομηνία λήξης.
0: Τελειώνει, δεν έχουμε πια άλλα περιθώρια.
1: Δεν έχουμε περιθώρια. Αλλά τον είχα ρωτήσει τότε και έψαξε και είδε ότι τα μουσικά σχολεία, ως ειδικά σχολεία, γιατί δεν μπαίνανε, δεν εντασσόντουσαν στο ΕΣΠΑ οποιοδήποτε γυμνάσιο ή λύκειο, αντίθετα τα ειδικά σχολεία μόνο, είτε το ειδικό σχολείο όπως γνωρίζουμε εμείς, είτε το ΕΝΕΓΙΛ, είτε τέτοιας μορφής, αλλά και τα μουσικά ή τα καλλιτεχνικά εντάσσονται ως ειδικά σχολεία.
0: Μας λέτε πάντως ότι και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει υιοθετήσει το αίτημά σας, δηλαδή ότι χρειάζεται νέος χώρος.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει μια δρομολόγηση, μια πίεση είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια για να μπορέσουμε να δούμε μήπως υπάρξει μια δρομολόγηση τέτοια και το τι λύση.
0: Δέχεστε διαμαρτυρίες εσείς τώρα από γονείς που έρχονται και καταθέτουν αίτημα που τους έχετε ενημερώσει ότι θα λειτουργήσει ένα τμήμα? Γιατί
1: εγώ τους ενημέρωσα προχτές, γιατί είχαμε καλέσει τα παιδιά για να δουν πώς θα είναι οι εξετάσεις. Είχαν έρθει πραγματικά όλα τα παιδιά και όλοι οι γονείς. Τους ενημερώσαμε τη λειτουργία του σχολείου, εγώ σαν διευθυντής, πώς λειτουργεί το σχολείο, να ξέρουν ότι οι ώρες, τα μαθήματα, η μετακίνηση, η οποία επιλύεται πάλι με την περιφερειακή διοίκηση, δηλαδή πραγματικά με την κυρία Παντελάρο που είναι υπεύθυνη, μιλάγαμε μέχρι χτες κατά πόσο θα έχει ανάγκη να δρομολογήσει ή να βάλει ένα καινούριο δρομολόγιο αν έχουμε κάποια παιδιά. Κοίταγα τις διευθύνσεις των παιδιών.
0: Αν έχουμε λεωφορεία.
1: Ναι,
0: είναι πολλά τα. Μέχρι το Σεπτέμβριο είναι πολλά τα.
1: Για να μπορέσουμε να έχει μια άμεση εικόνα και μην το ζητάμε τελευταία στιγμή. Αν θα χρειαστεί ένα ταξί από την Βολισσό, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Που δεν έχουμε κανένα παιδί. Λέω ένα παράδειγμα. Που αυτά κοιτάγαμε τις διευθύνσεις και τις είπα ότι οι διευθύνσεις είναι αυτές και κάπου καλυπτόμαστε, αν θέλετε, με τα υπάρχοντα δρομολόγια. λόγια με την υπάρχουσα δομή, οπότε για να μην ζητήσει κάτι παραπάνω που θα δώσει λύση.
0: Λοιπόν, κύριε Κουτσοδόντη.
1: Ψαχνόμαστε όλοι. Ναι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί και εκεί της είπα ότι δεν ξέρω ακόμα τι θα έχω το e-εγγραφές. Ποιοι μαθητές θα παραμείνουν. Τι θα είναι με τις αγωγές.
0: Η συνολική εικόνα πότε θα την έχετε, τη συνολική εικόνα.
1: Η συνολική εικόνα μετά τις 17 που θα έχω για την πρώτη γυμνασίου, που είναι τα αποτελέσματα, που είναι το 24 το τμήμα αυτό το 24, ναι. Και μετά μόλις ανακοινωθεί για το e-εγγραφές που οι γονείς πρέπει να μπουν μέσα στην πλατφόρμα της συγκεκριμένη για να μπορέσουν να κάνουν το e-εγγραφές των παιδιών.
0: Τέλος Ιούνιου δηλαδή θα ξέρετε.
1: Περίπου. Δηλαδή η εικόνα που έχω εγώ για την α, για την γάμα λυκείου δεν φεύγει κανένα παιδί. Για την β' λυκείου είναι 24 παιδιά. Είχα εικόνα ότι θα φύγουν 2-3 γιατί η ένταση της β' λυκείου με τις... ναι. Ομάδες προσανατολισμού με,
0: η όποια διαρροή μάλλον πρώτη δευτέρα λυκείου είναι,
1: είναι
0: που παρουσιάζεται.
1: Ναι, είναι πολύ μικρή. Και για την α λυκείου, και αυτό είχα και εικόνα για τους 28 μαθητές που είναι στην γάμα γυμνασίου, πόσοι θα παραμείνουν, και εκεί υπάρχει το θέμα ότι είναι μια μικρή διαρροή, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Περίμενα λίγο περισσότερο και εκεί θα υπάρξει μια ένταση, γιατί αν έχω κι άλλο ένα 24, ακόμα και 25 να μείνουν από τους 28, πιστέψτε με, αγαπητή Χριστίνα, ότι θα χρειαστούμε μία αίθουσα και όχι δύο. Ενώ είναι 24 τα τμήματα στο σε εμάς, όχι 27, όπως είναι στα γενικά λύκεια και γυμνάσια. Οπότε θα αναγκαστούμε, φανταστείτε, μία α λυκείου να την έχουμε με 25 μαθητές. Που λέει 24 για τα. Δεν μπορούμε να το κόψουμε. Αν να γίνει 12 και 13, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, δεν έχουμε αίθουσες. Δηλαδή και τα προκάτω δεν είναι.
0: Οπότε αναγκάζεστε να κόφετε από τους νέους ερχόμενους που είναι, ναι, το γυμνάσιο. Ναι. Η πρώτη γυμνασία.
1: Και τα προκάτω δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση τα προκάτω. Πραγματικά με την τεχνική υπηρεσία έχουν έρθει μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας. Ψαχνόμαστε πριν ένα χρόνο για το χώρο τοποθέτησης των προκάτ. Δεν υπάρχει θέση. Δηλαδή και τα δύο που έχουμε πάλι έχουμε βρει κάποιες θέσεις και χώρους που χωράγανε. Για μικρότερα προκάτ, για στυλ. Για στούντιο, ας το πούμε, έχουμε ένα-δύο θέσεις που μπορούν να μπουν. Αλλά μεγάλο, το διπλάσιο δηλαδή, δεν έχει την δυνατότητα, μάλιστα, δεν έχει χώρο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα. Δυστυχώς,
0: για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσετε.
1: Για τους γονείς, χαίρομαι που κάνουν μια μαθητεία. Χαίρομαι γιατί η επιλογή των παιδιών για το μουσικό σχολείο, και αυτό χαιρόμαστε ως εκπαιδευτική, ότι γίνεται η επιλογή των παιδιών, γιατί αγαπάνε τη μουσική. Θα αγαπήσουν τη μουσική. Η μουσική είναι κάτι το οποίο βοηθάει πολύ περισσότερο τα παιδιά. Το λέω και χρόνια, Χριστίνα, ότι θα πρέπει να ενταχθεί, να κλείσουν αυτό που λέω και στις παραστάσεις μας, ότι να κλείσουν τα μουσικά και καλλιτεχνικά. Κάνω πάυση εκεί και λέω να γίνουν όλα μουσικά και καλλιτεχνικά. Το πόσο, όπως και αθλητικά που ήταν κάποτε, να, και τα κλείσαμε, ο πόσο βοηθάει αυτό το κομμάτι, η άθληση, η τέχνη, είτε είναι καλλιτεχνικά, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, πόσο βοηθάνε τα παιδιά. Και το βλέπω εδώ 15 χρόνια που βλέπω τα παιδιά μας. Δηλαδή χαίρομαι φέτος, αποφυτούν 14 παιδιά, τα είχαμε 6 χρόνια και κάθε χρόνο έτσι. Το πόσο έχουν διαμορφώσει μια σχέση μεταξύ τους, ένα δέσιμο μεταξύ τους. Δεν υπάρχει το bullying και ενδοσχολική βία, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ
1: είναι
0: πάρα πολύ.
1: Τέχνη, είναι η άθληση, είναι.
0: Ναι, ναι, είναι, είναι. Είναι άλλη δρόμη που μας οδηγεί η τέχνη, σε καλούς δρόμους.
1: Αλλά πραγματικά λυπόμαστε για το 24 τμήμα. Είναι για μας, αλλά δεν μπορούμε.
0: Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Στο μεταξύ, ναι, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και δελτίο. Και δελτίο. Υπάρχει και εδώ κορεσμός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Ζάνη Χατζηδημητρίου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 11 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνή Ζένα Χατζηδημητρίου. Σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών, θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας, ανέφερε. Μάλιστα επανέφερε το δίλημα της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις το προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας τελεχών της Περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Ο κύριος Πλακοτάρης ανέφερε ειδικότερα για το έργο του Δημοτικού Κήπου ότι όλα πήγαν λάθος. Έδειξε το Δήμο και τον ανάδοχο ως υπαίτιους που αυτό δεν έχει τελειώσει μέχρι τώρα, ενώ στο ερώτημα εάν η διαχειριστική αρχή του προγράμματος που το χρηματοδοτεί θα εγκρίνει νέα παράταση, απάντησε ότι εκείνος θα υπογράψει βάση νόμου. Αναγνωρίζοντας ότι αν πει όχι η διαχειριστική αρχή θα πυροβολήσει το έργο, τόνισε ότι ζητούμενο είναι να υπάρξει καλή συνεργασία με το Δήμο. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίας, Χριστίνα Παβίτσου. Όπως είπε, ενώ ήδη βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, τα βοηθητικά μέσα πρόσβασης δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις παραλίες, ενώ ακόμη και αυτά που έχουν εγκατασταθεί, όπως της Δασκαλόπετρας, έχουν προβλήματα στη ράμπα πρόσβασης. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Πανχιακό Σύλλογο των ΑΜΕΑ για την εγκατάσταση των C-Tracks στις παραλίες. Ακούμε τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις τους και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε, ανέφερε από το ράδιο Αλήθεια η Βιβί Ποταμούση, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Χίου, η οποία ωστόσο τόνισε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές για καθυστερήσεις στην εγκατάσταση των C-Tracks ή για προβλήματα στην προσβασιμότητα σε αυτά, με αφορμή ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ, την οποία υιοθέτησε με ανάρτησή του και ο τοπικός σύλλογος ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με την κυρία Ποταμούση, από το περασμένο Σάββατο έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού στη Δασκαλόπετρα. Ξεκίνησε ανάλογη παρέμβαση την περασμένη εβδομάδα στην Κόμη, η οποία όμως διακόπηκε λόγω των οτιάδων και συνεχίστηκε μετά. Την Πέμπτη θα μπει το C-Track στη Λίμνο της Βολισσού και μέχρι το Σαββατοκύριακο στην Αγία Φωτιά. Μοναδική εκκρεμότητα είναι η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην παραλία του Νόχ, μιας και πρέπει να τοποθετηθεί μία ράμπα. Εκεί, όπως είπε, για πρώτη φορά θα εγκατασταθεί C-Track. Συγκεκριμένα, θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός από την παραλία της Αγίας Παρασκευής Καστέλου και χρειάστηκαν πρόσθετες διαδικασίες και άδειες, όπως ανέφερε η Βιβί Ποταμούση, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτό έγινε μετά από αίτημα του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ. Έχοντας τη δική της μοναχική άποψη για τη ζωή, έφυγε πλήρης ημερών από αυτή και ζώντας όπως αυτή στην κυριολεξία ήθελε η μοναδική και τελευταία κάτοικος του Αναβάτου, Σμαράγδα Παπαστυλιανού. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 31χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Χίου, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χίου. Ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δίνουν για αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, σε λήψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. 24ωρη πανελλαδική απεργία για αύριο Παρασκευή προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ειδική εκδήλωση με θέμα «Τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη», η οποία απευθύνεται στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και το Σωμάτος Ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί στο Ομήριο, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα γίνει αύριο στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών θα αναπτύξουν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον συντονισμό των εργασιών στοιχείου θα έχει ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Η εκδήλωση απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις ακτοπλοϊκές και πολικές εταιρείες. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Ως εκ τούτου, θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Λόγω των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα ισχύουν και για τις δύο αυτές ημέρες. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση στον οικισμό του Πιτιούς θα είναι εφικτή, όχι όμως και η διέλευση μέσω αυτού. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρόταση και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Φεστιβάλ Διονύση από την εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων με θεατρικές παραστάσεις από ομάδες στις οποίες συμμετέχουν άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οι εκδηλώσεις ξεκινούν 7:30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μία σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Πουλή στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, στις 8 το βράδυ, με τον Ισίδερο Ζουργό και την παρουσίαση του βιβλίου Χάλκινα Κατόφλια. Μία σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης ανέλαβε ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χ, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρυθρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημα από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλου του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες στο στοιχείο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεντεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από την θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων η Βοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενήτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει η διδάκτορ Ευτυχία Βλεσίδου, ιστορικός φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός σταματεία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 69 78 77 6232. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου αύριο Παρασκευή και το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η παράσταση ανέβηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην Ήμβρο και αυτό το Σαββατοκύριακο θα παρουσιαστεί στο κοινό της Χίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40s to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Ο Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η καστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει μερίσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44395, δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων για τον Γιάννη Μπαϊνακτάρη στη σκυταλοδρομία 4x50 μέτρα επιφανείας νέων. Ο νεαρός αθλητής του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου ήταν ο πρώτος κολυμβητής στην ελληνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x50 επιφανείας νέων που πήρε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1 λεπτό 4 δευτερόλεπτα και 48 εκατοστά του δευτερολέπτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που γίνεται στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου, επίδοση που αποτελεί και νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων. Η ελληνική ομάδα συνέτρεψε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό 5 δευτερόλεπτα και 50 εκατοστά του δευτερολέπτου. Οι Έλληνες αθλητές και αθλητρίες συνέχισαν τις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις, κατακτώντας την τρίτη μέρα των αγώνων 15 μετάλλια, 9 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα. Χθες το πρωί ο εκπληκτικός Άγγελος Κορομπίλης με μια καταπληκτική εμφάνιση στον προκριματικό των 200 μέτρων υποβρύχιο πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ νέων με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 25 εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο αθλητής των Δελφινιών Περιστερίου κατέριψε έτσι το δικό του προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που ήταν 1 λεπτό 18 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά του δευτερολέπτου που είχε σημειώσει στις 15 Φεβρουαρίου στους Πανελλήνιους χειμερινούς αγώνες. Χθες το απόγευμα πήρε και το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα με 1 λεπτό 17 δευτερόλεπτα και 54 εκατοστά του δευτερολέπτου. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού προκρίθηκε στον τελικό του Champions League αφού στον ημιτελικό του Final Four που διεξάγεται στη Μάλτα νίκησε με 14-12 την ισπανική Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή το βράδυ η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φερατζβάρος, η οποία στον άλλο ημιτελικό νίκησε με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11 την ισπανική Σαντ Αντρέου. Στην Ουγγρική ομάδα αγωνίζεται η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλων Γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου. Η ομάδα πόλο ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας, στον ημιτελικό του Champions League απόψε το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερατζβάρος θα παίξει με την ισπανική Μπαρτσελονότα. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων K18 εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο, ο Μιχάλης Κατζηδάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της Δάφνης Δαφνώνα. Τον πρώτο σκόρερ της Β' κατηγορίας ποδοσφαίρου, Φλωριάν Ζεράι, με 29 γκολ, απέκτησε ο Πανινούσιος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 54%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 65%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπά. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρι 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1926. Ο Χριστόφορος Ροδοκανάκης υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να συμπεριληφθεί η εξαγωγή εσπεριδοειδών στη νέα εμπορική σύμβαση με τη Ρωσία. Οι καμπούσοι απειλούν ότι αν δεν επιτευχθεί αυτό θα ξεριζώσουν τις πορτοκαλιές. Σαν σήμερα στοιχείο το 1926, ο δικτάτορας Πάγκαλος με διάταγμά του αποφασίζει τη συγχώνευση των μονών σε μία, αφού για παράδειγμα με στοιχεία του 1919 που υπήρχαν, η νέα μονή ήταν σχεδόν άδεια με 55 μοναχούς περιφερόμενους. Μάλιστα υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός ότι αυτό θα εφαρμοστεί που ο δικηγόρος Ιωάννης Χανιώτης με αρθρογραφία του περνάει και στην αξιοποίηση των μονών, προτείνοντας τον Άγιο Μάρκο να γίνει θυσιατρή. Η Εκκλησία βεβαίως προειδοποιεί ότι όποιος την αγγίζει τρώει το κεφάλι του. Σαν σήμερα στοιχείο το 2016. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Ιερώνυμου και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εγκαινιάστηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το Μουσείο Μαστίχα στο Πυργή.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.800

0: Το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλεμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριακού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χαιρετίζω ραδιοπαλμοί, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 5η 11 Ιουνίου. Στοιχείο βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα, μεταξύ άλλων και για το ζήτημα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, με αφορμή και τις εξαγγελίες που έκανε και, αφορούν στην χρηματοδότηση ενός προγράμματος δωρεάν μετακίνησης ταξιούχων στη γειτονική Λέσβο. Ο κύριος Μουτζούρης είπε ότι η Περιφέρεια πολύ ευχαρίστως, αν το ζητήσουν στις ταξιούχοι, να κάνει ένα ανάλογο πρόγραμμα και στοιχείο. Βέβαια, στοιχείο έχουμε και το θέμα που δεν ξέρουμε αν θα έχουμε λεωφορεία σε λίγο. Και για τις αστικές συγκοινωνίες. Υπεραστικές δεν έχουμε. Είπε ο κύριος Μουτζούρης ότι αν δεν έχουμε λεωφορεία, το μέτρο δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Αυτονόητο, βεβαίως, βεβαίως. Για μία ακόμη φορά πάντως απάντησε ότι η Περιφέρεια δεν έχει καμία αρμοδιότητα με τις αστικές και με τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Ας ακούσουμε τις απαντήσεις που έδωσε στους συναδέλφους. Οι κρίσεις δικές σας.
2: Προχθές στην Μυτιλήνη ανακοινώσαμε η Περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτήσει τη δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ του αστικού της πόλεως, τους συνταξιούχους και πολιτικούς και του ΕΦΚΑ. Γιατί οι άνθρωποι πραγματικά με τις ρίσκους συντάξεις δύσκολα ανταπεξέρχονται. Αυτό μπορεί να είναι και ένα μέτρο των όσων της αγοράς. Θα κατεβούν πιο πολύ να ψωνίσουν. Η Μυτιλήνη και η Χίος, οι πόλεις τώρα αναφέρουμε, όχι τα νησιά, είναι ισοδύναμες. Και πληθυσμιακά και εκτατικά και σε συνταξιούχους ισοδύναμες. Άρα λοιπόν, όταν η Περιφέρεια το ανακοινώνει στη Μυτιλήνη, οφείλει για το πνεύμα δικαίου, για να αποδοθεί δίκαιο, να το ανακοινώσει και στοιχείο. Είμαστε ανοιχτοί, εάν το ΚΤΕΛ ενδιαφέρεται, γιατί πρέπει να ενδιαφέρεται το ΚΤΕΛ. Εκεί στη Μυτιλή υπήρχε ενδιαφέρον από το ΚΤΕΛ το αστικό. Εάν συνταξιούχοι ενδιαφέρονται να κάνουν ένα αίτημα και να πούν κάνει το κοινό, να το κάνουμε και εδώ. Με το ίδιο ποσό με τη Μυτιλή. Ισοδύναμες πόλεις
3: είναι. Το θέμα είναι ότι εδώ το αστικό ΚΤΕΛ έχει πει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα
2: πάμε παρακάτω. Θα πάμε παρακάτω.
3: Για πάμε.
2: Θέλετε. Υπάρχει ένα θέμα στο ΚΤΕΛ το υπεραστικό κυρίως, το οποίο δεν λειτουργεί, και ενδεχομένως και το αστικό. Που λένε ότι δεν θα κλείσει. Εκεί, αν κλείσει το ΚΤΕΛ, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το μέτρο. Ενδεχομένως το μέτρο να τονώσει το ΚΤΕΛ, γιατί προφανώς ένα τέτοιο μέτρο έχει και συνέχεια, δεν σταματάει εκεί που είναι, για ένα τρίμηνο ή εξάμηνο, έχει και συνέχεια. Ενδεχομένως αν το ΚΤΕΛ σταθμίσει ότι η ενίσχυση από την περιφέρεια και ενδεχομένως και άλλες λύσεις από το Δήμο, μπορεί να αναθεώρησε τις απόψεις.
4: Εσείς θα σηκώσετε το βάρος αυτών που είπε ο κύριος Κυριανάκης στη Βουλή, δηλαδή ότι εμείς κάναμε την νομοθετική παρέμβαση για να δώσουμε δικαίωμα στους Δήμους και στις περιφέρειες για μεταφορικό έργο και το πετάει σε εσάς. Και λέτε αν θέλουν, θα σκόψουν από κάπου αλλού και στο αναλάβουν οι Δήμοι περιφέρειες. Εσείς σε αυτή τη κατάσταση θα δώσετε χρήματα να στηρίξετε ένα τέτοιο εγχείρημα.
2: Κοιτάξτε, αν διαβάσετε το νόμο για την περιφέρεια, δεν περιέχει μέσα στις σκοπιμότητες του Δήμου, της περιφέρειας, στους σκοπούς να ενισχύει την συγκοινωνία. Όμως παρόλα αυτά είμαστε ανοιχτοί. Εφόσον υπάρχουν φορείς συγκοινωνιακοί, είμαστε ανοιχτοί να το κάνουμε. Αυτό που προέχει είναι να εξυπηρετεί ο κόσμος. Και να εξυπηρετεί ο κόσμος ο υποδέστερος οικονομικά εννοώ. Ο ασθενέστερος οικονομικά.
5: Αν πιέζουν οι χρόνοι. Πιέζουν οι χρόνοι πια ασφυκτικά.
2: Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα πράγματα. Έπρεπε να το λύσει το κράτος. Ξεκάθαρα. Το αρμοδιότητα του Υπουργείου δεν είναι το δικαίωμα μας. Εμείς θα το κάνουμε κάτι οικονομικά.
6: Έχει κάνει την νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται, ούτως ώστε να κάνει.
2: Η νομοθετική ρύθμιση είναι λανθασμένη. Λανθασμένη. Σας το λέω εγώ. Το έχουν αναγνωρίσει και οι ίδιοι ότι έγινε βιαστικά. Κάποιος τη συγκίτια και δεν το έδαν καλά. Υπάρχει πρόβλημα στην νομοθετική ρύθμιση. Αλλά πέραν νομοθετική ρύθμισης, εάν υπάρχει μια λύση, θα την εφαρμόσουμε, θα την βοηθήσουμε.
6: Μα ποιος θα τη δώσει αυτή τη λύση, κύριε Μουτζούρη, αυτό λέμε. Ποιος θα είναι αυτός που θα πει ότι αυτή είναι η λύση.
2: Εμείς. Εδώ οι κάτοικοι. Εμείς. Δεν υπάρχει άλλος.
6: Ποιος, η περιφέρεια.
2: Εμείς, η περιφέρεια, ο Δήμος.
6: Ποιος.
2: Κοιτάξτε.
6: Ο Δήμος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λέει δεν. Αν δεν μου δώσουν λεφτά, δεν.
2: Εγώ δεν λέω έτσι. Δεν λέω έτσι. Ένας από τους σκοπούς της ελέψεως είναι αυτό το θέμα σήμερα. Αν μιλήσουμε στις 2 η ώρα, μπορεί να έχω άλλες ιδέες. Έχω να κουβεντιάσω γι' αυτό.
6: Έχετε συναντήσει δηλαδή και με τα ΚΤΕΛ και με.
2: Με πολλούς έχω συναντήσει.
6: Φορείς.
3: Αναφορικά με το αστικό ή με το υπεραστικό.
2: Για το υπεραστικό μιλάμε.
3: Για το υπεραστικό.
2: Για το αστικό, σας είπα, αν θεωρούν ότι ενισχυόμενοι μέσω των συνταξιούχων ότι ενισχύονται και μπορούν να παραμείνουν, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, άρα για το αστικό, λέει, εγώ μπορώ να σας δώσω μία τονωτική ένεση, κάποια χρηματοδότηση για να μεταφέρονται δωρεάν οι συνταξιούχοι, αν και εφόσον το θέλουν, και το προχωρήσουν και τα συνταξιούχικά σωματεία και το αστικό κτέλ. Για το υπεραστικό κτέλ, είπε ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν συναντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, να δούμε αν θα βγάλουν κάπου οι συγκεκριμένες συναντήσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις εκκρεμότητες που αφορούν με την σύνδεση του λιμανιού των Μεστών με το κέντρο της πόλης στα πλαίσια της εξυπηρέτησης και των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Θα έχουμε πλέον δύο δρομολόγια την εβδομάδα προς Μεστά. Οι επιβάτες που θα φτάνουν και δεν θα έχουν δικό τους μέσο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετηθούν αν πρέπει να βγουν εκτός Μεστών. Δηλαδή εκεί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Δεν ξέρουμε ποιος θα το λύσει. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ακούσουμε τι είπε και για το δημοτικό κήπο, τι είπε και για το δημόσιο κταίο ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.
7: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Πάμε να ακούσουμε και την ερώτηση που έκανε ο Γιάννης Οσδεβής στον Περιφερειάρχη αναφορικά με το έργο του Δημοτικού Κήπου και την απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης, καθώς επίσης και τι είπε για το δημόσιο κταίο. Πότε θα λειτουργήσει ακόμα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι τελικά θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες στις υφιστάμενες υποδομές. Αυτό το θέμα πια φαίνεται να κλείδωσε. Γιατί λέει τελικά η ζημιά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο έδειχναν οι αρχικές εκτιμήσεις, έτσι είπε ο Περιφερειάρχης. Ας ακούσουμε πρώτα την απάντηση για το έργο του Δημοτικού Κήπου.
2: Υπάρχει ένα μείζο ζήτημα που αφορά την εκτέλεση των εργασιών στο Δημοτικό Κήπο. Έχουν λήξει όλες οι προθεσμίες. Κατά παρέκκληση πάμε σε νέα προθεσμία με απόφαση του Συμβουλίου Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών. Αλλά επικρέμεται και ο κίνδυνος απένταξης του έργου.
3: Επικρέμεται. Επικρέμεται. Απευθύνει και επιστολές στους αρμόδιους. Επικρέμεται. Και σήμερα τώρα που γίνεται η κουβέντα μέσα έχει τεθεί το θέμα. Είναι ντροπή για τυχείο τα τελευταία 2-3 χρόνια, πόσο είναι αυτό, αυτή η πόρη. Ενώ υπάρχουν οι πόροι. Είναι mismanagement.
2: Τι φταίει.
3: Mismanagement.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο Περιφερειάρχης για το Δημοτικό Κήπο. Ας ακούσουμε τι είπε και για το Δημόσιο Κταίο, το οποίο πηγαίνει σε νέα παράταση όσον αφορά τον έλεγχο των βαρέων οχημάτων.
3: Πήγα το πρωί να επισκεφθώ το Κταίο, για το οποίο γίνεται αρκετή κουβέντα τον τελευταίο καιρό. Και μάλιστα ταλαιπωρεί το λαό στη Σχοιό, διότι δεν έχει το Κταίο να κάνει τη δουλειά του, όπως επιβάλλει ο νόμος. Έφερα την Αθήνα και τον κύριο Ακριώτη, τον γεωλόγο, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί. Ήταν και η τεχνική υπηρεσία. Οι υπάλληλοι του ΚΤΕΟ είχαν στείλει μια επιστολή στον αναγνώριο αντιπεριφερειάρχη ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας στο κτίριο. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, διότι έπρεπε να είναι ασφαλείς εκεί. Αυτοί που δουλεύουν, οι πολίτες που συναλλάσσονται, έπρεπε να νιώθουν ασφαλείς. Και πολύ καλά κάνανε. Και πολύ καλά έκανε και έτσι θορυβήθηκε η Περιφερειακή Αρχηδό της Σχοιό, φοβούμενη πως υπάρχουν θέματα. Όμως η επίσκεψη που κάναμε είδαμε ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα θέματα, μπορούμε να τα ανατάξουμε, να επισκευάσουμε το κτίριο, με δεδομένο ότι δεν ανήκει σε εμάς το κτίριο, ανήκει στον Μητροπολίτη εδώ, τον κύριο Μάρκο, αλλά υπάρχει μια νομική διάταξη που μας λέει ότι μπορούμε να συσταθεί το δικαίωμα επιφανείας. Τι θέλει να πει αυτό? Να νοικιάσουμε για μακρό χρόνο το κτήμα εκεί πέρα της Μητροπόλεως. Γιατί το βρήκαμε, φάγαμε τα μούτρα μας, ψάξαμε να βρούμε οικόπεδα, να το ανταλλάξουμε, να πάμε να κάνουμε νέα εγκατάσταση. Αλλά τελικά και με αυτή την επίσκεψη σήμερα είδα ότι μπορούμε να το ανατάξουμε το κτίριο. Πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, όχι αυτού του ύψους που λέγεται, είναι πιο μαζεμένες, ώστε σύντομα να αρχίσει. Ενδεχομένως θα εξετάσουμε τώρα, μήπως όσο γίνονται οι εργασίες επισκευής, επειδή εκεί πέρα η ράμπα που είναι ο έλεγχος των οχημάτων, μπορεί να είναι σε κάποια γραφεία, κοντέινερ, να δουλεύουν υπάλληλοι και ταυτόχρονα να γίνονται και επισκευές. Άρα κοιτάμε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο που θα το έχουμε σε αργία μέχρι αργότερα. Δίκιο είχαν οι υπάλληλοι που θορυβήθηκαν. Καμιά φορά μπορεί θορυβούμενοι να υπερβάλλουν λίγο παραπάνω, δεν πειράζει, και στη Μυτιλή γίνονται αυτά, παντού γίνονται. Δεν πειράζει, δικαιολογούμε γιατί φοβούνται για τους συναλλασσόμενους και τις ζωές τους. Αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα θέματα. Μπορούσα να είχα πάει κι εγώ, να είμαι ειλικρής, μπορούσα να είχα πάει και νωρίτερα. Πριν από δύο μήνες.
1: Με λίγα λόγια, πέρασε ένα τετράμινο και τελικά καταλήξαμε ότι πρέπει να επισκευάσουμε το υφιστάμενο κτίριο του Δημόσιου Κταίου και να δούμε αν μπορούν παράλληλα με τις επισκευές να λειτουργεί και το κταίο υπό προϋποθέσεις. Αυτό είναι το ζουμί της όλης ιστορίας. Ο Περιφερειάρχης πάντως για μία ακόμη φορά είπε, αναφέρθηκε και στο έργο του Φράγματος Κόρης Γεφύρη, για μία ακόμη φορά είπε ότι θεωρεί ότι το έργο δεν θα τελειώσει.
3: Αλλά ρωτήστε με για το φράγμα. Πριν από δύο χρόνια πόσο σας εντύλωσα στη μέσα αίθουσα, ρητά, απερίφραστα, ανοιχτά, επαναστατικά, ότι το φράγμα δεν θα γίνει ποτέ. Το ξαναλέω και τώρα.
4: Σε τι φάση είμαστε τώρα?
2: Δεν είναι φάση βέβαια τώρα αυτό, μετά από τόσες φορές που το έχετε πει.
3: Δεν συγκινώ κανέναν.
4: Δεν έχει οριστεί ο σύμβουλος γιατί...
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μουτζούρης και είχε και την παρακάτω απορία που θα ακούσουμε συνάδελφος Ευαγγελία Ιαμέντα.
5: Με προβληματίζει λίγο το γεγονός, χωρίς να θέλω να σας δείξω και να σας προσβάλλω.
3: Τι ξεμέντρες.
5: Είστε περιφερειάρχης και έρχεστε σε ένα νησί το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει περαστική συγκοινωνία ένα χρόνο. Κινδυνεύει να μείνει χωρίς αστική. Έχει σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο, όχι με δική σας ευθύνη.
3: Σήμερα το είδα, τα μηχανήματα αργούν.
5: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Προσπαθούν όλοι οι φορείς να βάλουν μια δεύτερη σύνδεση, να ανοίξει μια δεύτερη πύλη. Σκοντάφτουμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία, να πηγαίνουν φέρνουν τους επιβάτες και όλα αυτά. Και μονίμως, δίκαια ή άδικα, δεν μπορώ να το κρίνω. Ισχυρίζεστε ότι φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο.
3: Δεν ισχύστηκα ποτέ η κυβέρνηση.
5: Φταίει ο άλλος, δεν προχωράει το έργο.
3: Μα δεν προχωράει, τι να πω.
5: Ναι. Μήπως όμως και εσείς, σαν περιφέρεια, μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο.
3: Σε όλα αυτά τα έργα δεν
5: είμαι περήφανος που έρχεστε στην Άνηση που είναι έτσι.
3: Σας το είμαι περήφανος να έχουμε στοιχείο, την αγαπώ τυχαίο.
5: Ναι, αλλά και έχει προβλήματα, κύριε Μουτζούρη.
3: Έχει προβλήματα, θα λύσει η κυβέρνηση.
5: Μα είδαμε μια απάντηση τώρα αυτή.
3: Τι να πω, μπορώ να λύσω εγώ το αεροδρόμιο. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει πρόταση πριν από 3 χρόνια να μας δοθεί στην περιφέρεια να το τελειώσουμε εμείς. Την κάνω και τώρα. Δίνω λύση. Ας δοθεί το αεροδρόμιο.
5: Πιέζετε την κυβέρνηση, εσείς μπορείτε να πιέσετε την κυβέρνηση. Εσείς, σαν θεσμικά, σαν περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, μπορείτε να πιέσετε την κυβέρνηση.
3: Βεβαίως.
5: Το κάνετε.
3: Βεβαίως.
5: Αν το κάνετε και δεν το ξέρουμε.
3: Πού το μάθετε, σας πω τι κάνω.
5: Εντάξει.
3: Λέτε εσείς τι κάνετε. Για να πω ποιο.
1: Εντάξει. Εδώ τελειώσαμε. Μετά από αυτή την στοιχομηθεία τελειώσαμε ως εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Καλά να είμαστε. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας αργότερα στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και όχι και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ανακοίνωση του το γραφείο του Νετανιάχου αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1955, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Τραπετσόνα συνομίλησε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε η δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα στις 11 το πρωί. Με την αναμέτρηση Μεξικό, Νότια Αφρική ξεκίνησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα-Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Προηγήθηκε η πρώτη τελετή έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικό με τη Σακύρα να παρουσιάζει και το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Για να μην θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια, δυτική, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι όλους και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 11 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε είτε ως φίλοι και φίλες από την ελλαδική επικράτεια, είτε ως φίλες και φίλοι από την διεθνή επικράτεια. Εδώ είμαστε, ξεκινούμε. Ο πρώτος προσκεκλημένος για την ώρα στην οποία εσείς έρχεστε τώρα κεφάτη και ορεξάτη και ξεκούραστη για να αρχίσει η μέρα σας. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης απέναντί σας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Και μια δημοσιογραφική εκπομπή, η οποία θέλει να λέγεται δημοσιογραφική εκπομπή, ξέρετε με τι ξεκινούμε οι δημοσιογράφοι, πριν πούμε ούτε καν καλημέρα. Πότε θα γίνουν εκλογές? Αυτό είναι το θέμα μας. Εδώ δίνουμε το λόγο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε χθες και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο, εμψύχωσε το δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, όρισε γραμματέα του κόμματος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και είπε:
3: ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
2: Το αστείο είναι, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ότι ενώ τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός, δεν τον πιστεύετε εσείς οι υπουργοί και οι βουλευτές του. Αυτό είναι πολύ ανέκδοτο. Και έρχεστε και λέτε διάφορα σενάρια σε συναδέλφους μου και μου λένε: καλά, εσύ πιστεύεις το Μητσοτάκη? Όχι, δεν τον πιστεύω.
4: Με έχεις ακούσει ποτέ εμένα να σου κάνω σενάρια?
2: Όχι, κύριε, δεν μιλώ. Λέω,
4: εγώ εντυπωσιάζομαι από την ανάγκη των δημοσιογράφων και των μέσων όλη μέρα να παίζουν ή για εκλογές ή για ανασχηματισμό. Είναι τα δύο πιο αδιάφορα θέματα. Αλήθεια σου μιλάω.
2: Συμφωνώ απολύτως. Μην καθυστερήσουμε. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
4: Το σωστό ερώτημα εδώ είναι το εξής. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Προφήτες δεν είμαστε. Θα τα αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό ελληνικός λαός. Το ερώτημα είναι, με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί και που δημοσιεύονται και με το πολιτικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, θα μπορούσε να πάθει η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή είναι εν δυνάμει δυνατόν να γίνει? Να το πω λέω διαφορετικά. Μπορεί να πάρει από την δυνάμει του Πασόκ? Λες αμέσως όχι. Μπορεί να πάρει από την δυνάμει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Όχι. Με την ίδια βεβαιότητα του όχι μπορεί να το πεις για τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εν δυνάμει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει από την δυνάμει. Αυτή είναι η σωστή, ψύχρεμη, ρεαλιστική αποτύπωση πραγματικότητας. Δεν λέω ότι θα την πάρει υποχρεωτικά. Λέω όμως ότι έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες να δουλέψουμε σαν να την πάρει. Και τώρα η δική μας ευθύνη είναι αυτό που είναι εν δυνάμει, δηλαδή που υπάρχει ως δυνατότητα, να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα. Να γίνει κατά τον Αριστοτέλη το εν δυνάμει ενεργεία, πραγματικότητα. Ναι, αν δουλέψουμε σωστά, μπορούμε να πάρουμε αυτοδυναμία.
2: Πούμε, παρακολουθώ τον Ζαχαρία Ζούμπ και τον έχω και καλεσμένο την επόμενη εβδομάδα εδώ στη θέση σας. Είναι της Opinion και είναι από τους. Μ' αρέσει πολύ η προσέγγιση του, γιατί ακριβώς δεν ξεκινάει από τον κεντροδεξιό χώρο ιδεολογικά. Ο Ζαχαρίας είναι ακριβώς από την αντίθετη πλευρά και διαβάζει καλύτερα τα πράγματα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, λέει ότι η μάχη σας είναι με την καθημερινότητα.
4: Σωστά.
2: Αυτά είναι. Δηλαδή, ακρίβεια τα γνωστά όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται και στη δική σας. Και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, ακριβώς. Ναι.
4: 100% έτσι είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ασχολείται καθόλου κατά βάση με όλα αυτά που είναι αντιπολίτες. Εγώ ασχολούμαι λίγο επειδή μου αρέσει πολιτική, για να τα σχολιάσω. Όχι επί της ουσίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει ως αντιπάλους τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων όταν βγαίνουν από το σπίτι τους. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε δουλέψει σωστά και κάνουμε τη ζωή του έστω και λίγο καλύτερη, θα ξανακερδίσουμε αυτή τη δυναμία. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι μαζί έχουμε γίνει αλαζόνες, μας αρέσει να είμαστε υπουργοί και πρωθυπουργοί και εξουσία και τον αγνοούμε τα προβλήματά του, τότε ο κόσμος θα μας τιμωρήσει. Αυτό πιστεύω ειλικρινά. Εγώ τουλάχιστον με το που με αφορά και στο χαρτοφυλάκιο στο οποίο έχουν ευθύνη, προσπαθώ να δείξω τον κόσμο με κάθε τρόπο ότι με ενδιαφέρει πολύ να μην ταλαιπωρείτε.
2: Αυτά τα συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε αυτά που για αυτά που λέει τώρα εννοεί ο κύριος Γεωργιάδης, μπορείτε να ακούσετε ειδικότερα το πρώτο μέρος, δηλαδή από τις 8 έως τις 8:30, αλλά και το 8:30-9. Λοιπόν, τώρα, όμως ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος της παρατάξεως, θα βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια κατάσταση που λέει ότι, ξέρετε, λειτουργήσαν διάφορα, πέσανε στην πιάτσα, στην αγορά, διάφορα σενάρια. Το φθινόπωρο τρέξαμε την ιστορία αλλαγή εγκινήσει. Όταν ρωτούσες πώς θα γίνει, ρε παιδιά, αυτή η αλλαγή εγκινήσει, κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει σε τεχνικό σημείο. Τώρα λοιπόν έρχεται ο παράγων Κώστας Καραμαλής, ένας, Αντώνη Σαμαράς, δύο. Και προβληματίζονται οι άνθρωποι που λέει, βρε παιδί μου, τώρα εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα τους δύο πρώην μας, αλλά ταυτοχρόνως βλέπω και στον κόσμο της παρατάξεως, οι οποίοι ο κόσμος είναι αρχηγικός. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια τέτοια συμπεριφορά, δηλαδή ακολουθεί τον εκάστοτε αρχηγό. Όμως ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Καραμαλής λένε κάποια πράγματα. Έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας, η ψυχή αυτή χάθηκε, πουληθήκατε, πούλησε ο Μητσοτάκης την ψυχή στους πασόκους, στους ημιτικούς πασόκους.
4: Πάμε λίγο με τη σειρά. Και δεν θέλω να απαντήσω προφανώς ούτε στον Κώστα Καραμαλή ούτε στον Αντώνη Σαμαρά, τους οποίους σέβομαι και αγάπω. Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεν ήταν ποτέ ένα δεξιό κόμμα. Δεξιός είμαι εγώ. Εγώ είμαι δεξιός. Δεν υπάρχουν έμορφια μόνο δεξιοί. Ποτέ δεν είχαν μόνο δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα που φτιάχτηκε, λέει, από τις παρυφές της κεντροαριστεράς έως τη δεξιά. Αυτό λέει η ιδρυτική της διακήρυξης του 1974. Παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής είχε κάνει το μεσαίο χώρο. Είχε εκπρόσωπο τύπου, θυμάστε, τον Θοδωρή Ρουσόπουλο. Ναι. Το Θοδωρή Ρουσόπουλο ήταν δεξιός, δημοκράτης, τον ειδήτησαν ο Θοδωρή Ρουσόπουλο.
2: Όχι.
4: Όχι. Από αριστερός ήταν ο άνθρωπος. Και έφτασαν να.
2: Ωραία, τότε είχε το Καραμαλή και Νέα Δημοκρατία. Η πρώην με αυτά τα ανοίγματα του Μητσοτάκη, όταν πράγματι ο κύριος Καραμαλής τι εισήγαγε δια του κυρίου Γιάννη Λούλη, και έχω καιρό να του μιλήσω, εισήγαγε τον όρο ο μεσαίος χώρος. Τότε εισήχθη το 2004 με το 2009.
4: Η Νέα Δημοκρατία ποτέ στη διαδρομή της από το 1974 μέχρι σήμερα ήταν ένα καθαρό δεξιό κόμμα. Ήταν πάντοτε μια παράταξη ευρύτερη.
2: Έτσι πού είναι το πρόβλημα τώρα, επειδή ήρθε ο Φλωρίδης, ο Χρυσοκοϊδης ή Μενδώνη ήταν στο
4: Πασόκ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ο Πιερακάκης. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, αυτό δεν καταλαβαίνω.
4: Δεν βλέπω εγώ κανένα πρόβλημα.
2: Αυτό προβάλλεται. Αυτό προβάλλεται ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας. Αυτό λέει ο κύριος Σαμαράς.
4: Δεν είναι. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν απαντάω ούτε στον κύριο Σαμαρά ούτε στον κύριο Καραμαλή.
2: Εμένα με ρωτάς τη γνώμη μου
4: για την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη συμμαχία των νεοδημοκρατών με ένα κομμάτι του παλαιού Πασόκ. Αυτή η πολιτική του συμμαχία έχει δώσει στη Νέα Δημοκρατία δύο συνεχόμενες εκλογικές αυτοδυναμίες και μια μεγάλη πολιτική κυριαρχία. Τα πρόσωπα που συμβολίζουν αυτή τη συμμαχία στην κυβέρνησή μας, ο Πιερακάκης, η Μενδώνη, ο Φλωρίδης, είναι πρόσωπα κατά τεκμήριο εξαιρετικά επιτυχημένα. Ο Χρυσοκοϊδης, εξαιρετικά επιτυχημένα πρόσωπα. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση, βρε παιδάκι μου, δεν θα ήθελα τη Λίνα Μενδώνη στο υπουργικό της σχήμα. Πραγματικά, ποια κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εγώ πήγα στο Μιστράλ να το πω αυτό, με την ευγενία εκ των αλλαγών. Τρελαθήκαμε. Δεν ξέρω αν πήγε στο καινούριο.
2: Δεν έχω πάει δυστυχώ.
4: Είναι αριστούργημα.
2: Είδα το βίντεο.
4: Είναι αριστούργημα.
2: Πρόβαλα το βίντεο σα.
4: Είναι αριστούργημα.
2: Έβαλα το βίντεο σα.
4: Δεν θα πει κάτι για τη Μενδώνη τώρα, σε ενοχλεί ότι η Μενδώνη ήταν κάποτε Πασόκ και τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει αυτό.
2: Ναι, αλλά όταν βγαίνει ο πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό. Ο οποίος μάλιστα εξακολουθώ να λέω ότι ήταν ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός και το 2014 για την κίνητη χρονική στιγμή και έσωσε την Ελλάδα μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Γιάννη Στουρνάρα.
4: Ο Αντώνης Σαμαράς, ναι. Στον οποίο εγώ όπως έχω προσωπική έτσι μεγάλη αγάπη και εκτίμηση, υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι. Δεν υπήρξε απλώς καλός, πολύ καλός.
2: Ναι, ας δούμε τώρα όμως τι κάνει.
4: Και στην ιστορία, ό,τι και να γίνει θα παραμείνει ως ο πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ.
2: Μάλιστα.
4: Εμείς ως νεοδημοκράτες είμαστε πολύ περήφανοι.
2: Τώρα λέει ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας επειδή έχω αυτές τις αγωγές. Χάθηκε εκείνη η παλιά, η δεξιά που ξέραμε. Η οποία ήταν βέβαια στα χρόνια του Κώστα Καραμαλή ήταν μεσαίος χώρος. Δεν ήταν δεξιά, με την έννοια του δεξιού Καρατζαφέρη, του δεξιού Βορύδη, του δεξιού Πλεύρη και Γεωργιάδη.
4: Μα θα μου επιτρέψει, και ο Αντώνης Σαμαράς με το Πασόκ έκανε στην κυβέρνηση.
2: Με το θα σου πει ο Βαγγέλης
4: Βενιζέλος ήταν αντιπρόεδρος.
2: Να σώσουμε την Ελλάδα.
4: Ναι, ρε παιδιά, δεν ήμασταν κανένα μια δεξιά κυβέρνηση καραμπαμπάμ.
2: Θέλω όμως τώρα μισό λεπτό.
4: Έτσι.
2: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να απευθυνθείτε λίγο σε εκείνον τον κόσμο. Βάζω και εγώ τον εαυτό μου και εγώ ανήκω εκεί. Που θέλουμε καθαρά πράγματα, να μην μπερδευτούμε και να μην χαθούμε. Εγώ υποστηρίζω ότι, ότι οι εκλογές είναι μια Κυριακή, το έχω πει εκτίθεται
4: δηλαδή.
2: Μα μία
4: Κυριακή είναι οι εκλογές.
2: Μία Κυριακή.
4: Μα δεν υπάρχουν διπλές
2: εκλογές. Και τελειώσουμε τη δουλειά.
4: Μα ποιος έχει εισάγει αυτή τη συζήτηση περί διπλών εκλογών. Δεν υφίσταται διπλές εκλογές.
2: Εσείς θα μου επιτρέψετε, γιατί ωραία
4: εγώ
2: το γράφει. Όχι, δεν λέω εσείς προσωπικά. Εσείς είναι ο δημοκράτες. Το πολύ ωραία το λέει ο Σάκης Μουμτζής σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να ρωτούν οι υπουργοί και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στο Πασόκ τι θα κάνει δεύτερη
4: Κυριακή. Δεν υπάρχει μία Κυριακή. Εκεί που ψηφίζουν.
2: Τα λέει,
4: τελεία.
2: Τα λέει ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Ας διαβάζουν λίγο οι συνάδελφοί σας λίγο liberal να καταλάβουν και τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Ξαναλέω.
2: Μισό λεπτό.
4: Ναι.
2: Διότι εδώ υπάρχει το εξής ενδεχόμενο. Να έρθει λοιπόν, έρχεται τώρα ο κύριος Σαμαράς με ένα κόμμα, το οποίο ποια είναι η στόχευση.
4: Θα το κάνει και θα χάσει.
2: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
4: Δεν το κάνει πρωτοβάρι μου.
2: Αλλά ποια είναι η στόχευση. Η στόχευση είναι να μην καταφέρει ο Μητσοτάκης να πάρει τον πόνους να κατέβει κάτω από 25% τις εκλογές, ώστε στη διαδρομή προς τις δεύτερες να σηκωθείτε κάποιοι, δεν ξέρουμε ποιοι, και να πείτε φύγε Μητσοτάκη, θα βάλουμε άλλον αρχηγό, έτσι ώστε να έρθει ο Ανδρουλάκης να συνεργαστεί, αν χρειαστεί να σωθεί η Ελλάδα, γιατί θα έχουμε μπλέξει σε περιπέτειες, αλλά με άλλον πρωθυπουργό και όχι με τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει κερδίσει εκλογές με διαφορά 10 μονάδων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Είναι πολιτική αυτό.
4: Πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, αφήστε να δούμε αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Για το να καθόμαστε να σχολιάζουμε ένα κόμμα που είναι να γίνει, άσε να γίνει πρώτα. Εγώ δεν θα κρυφτώ, αλλά άσε να γίνει. Εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι τότε θα επικρατήσει λογική και δεν θα γίνει τέτοιο κόμμα. Διότι δεν θα είναι σωστό να γίνει. Τελικά το πιστεύω δεν θα είναι σωστό. Και θα είναι σωστό για τον εξάπλο λόγο. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Είναι μεγάλη τιμή να έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Είναι μεγάλη τιμή. Θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι παράπονο.
2: Γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου κάτι που λέει η Σοφία Βούλτεψη από χθες. Διαβάζω σελίδα 2 καθημερινή σήμερα στη στήλη του Σταύρου. Έχει μιλήσει με έναν δημοσκόπο και του λέει: όταν στις μετρήσεις προστίθεται το κόμμα Σαμαρά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας αυξάνεται. Ενώ πράγματι υπάρχει ένα κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας που έχει αντιρρήσει σε πολιτικές και πρακτικές του κόμματος, όταν μπαίνει στην εξίσωση ο πρώην Πρωθυπουργός, υπάρχει κόσμος που το πηγαίνει αντίστροφα. Αντί να θέλει να τιμωρήσει το Μητσοτάκη, θέλει να τιμωρήσει το Σαμαρά, καθώς θεωρεί την ίδρυση κόμματος ακραία επιλογή που έχει στόχο να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Διάβασα καθημερινή σήμερα.
4: Ποιος λάβει αυτό.
2: Αυτό το γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου ως του το έχει πει δημοσκόπος, αλλά το ίδιο ακούω χθες και από την Σοφία Βούλτεψη.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε το εξής. Εγώ όταν λέω ότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό κόμμα και ελπίζω να μην γίνει αυτό κόμμα, δεν είναι γιατί πιστεύω ότι αν γίνει αυτό κόμμα θα είναι ο λόγος που δεν θα έχουμε αυτή τη δυναμία. Το αν θα έχουμε ή αυτοδυναμία εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, όπως είπα πριν. Δεν αφορά καμία αντιπολίτευση. Η πολιτική δεν είναι μαθηματικά όπως το νομίζετε εσείς. Η πολιτική είναι πολύ πιο μπλεγμένο πράγμα. Επαναλαμβάνω, εάν κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τέλους και κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, θα πάρουμε αυτοδυναμία. Όποιος και να κατέβει. Ωραία. Τελεία. Εγώ δεν θέλω να κατέβει ο Σαμαράς, γιατί επειδή τον σέβομαι και τον αγαπώ, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ κακή επιλογή για τον ίδιο και την ιστοροφημία του. Αυτός είναι ο λόγος.
2: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού πήγε στον Αλφα χθες, στο ραδιοφωνικό σταθμό, και ρωτήθηκε για την εξωτερική πολιτική και πώς πρέπει να συζητάμε με τους Τούρκους. Είπε:
5: θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθεί.
2: Προτείνει να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους πρωτού μιλήσουμε μαζί τους. Δηλαδή, μόνο δηλαδή, να ξαπλώσει τον τιβάνι ο Ερντογάν.
4: Φαντάζομαι ότι η κυρία Καριστιανού σε επίσημη συνάντηση του πρωθυπουργού στους χώρους με τον κύριο Ερντογάν και ο Ερντογάν ξαπλωμένο στον τιβάνι την κυρία Καριστιανού να κρατάει σημειώσεις.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι σήμερα η στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα.
4: Α, το έχει κάνει αυτό, δεν το έχω δει.
2: Ο Ερντογάν στον τιβάνι της Μαρίας.
4: Α, δεν το έχω δει αυτό.
2: Η στήλη του σήμερα.
4: Δεν προλάβει, το διαβάζω Κασιμάτη φανατικά. Δεν προλάβει.
2: Αυτό είναι. Εδώ.
4: Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα.
2: Ο Ταγίπ στον τιβάνι της Μαρίας.
4: Θέλω να το πω και να κλείσουμε την εκπομπή με αυτό, επειδή είναι να φύγω τώρα. Και επειδή είχε να κάνει και με την κουβέντα για τον Σαμαρά, αν θυμάσαι, η διαγραφή Σαμαρά έγινε λόγω της κριτικής σου στον Γεραπετρίτη.
2: Και εδώ λοιπόν τώρα η κριτική είναι ότι είναι υποχρεωτικός ο Μητσοτάκης εναντί της Τουρκίας.
4: Εγώ θέλω να πω, επειδή εμένα η εξωτερική πολιτική είναι ένα πεδίο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, μου αρέσει. Ασχολούμαι πάρα πολύ μικρός.
2: Α, και ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης εναντί στον Ερντογάν.
4: Ναι, εμένα θυμάσαι με θεωρούσαν ακροδεξιό, τουρκοφάγο κτλ. Άρα είναι θέματα που μου αρέσουν και τα ασχολούμαι. Θέλω να πω στον κόσμο που με ακούει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Αυτό που πραγματικά πιστεύω, το καλύτερο πεδίο, το άριστο, το τέλειο κυβερνητικής πολιτικής σε όλη τη μεταπολίτευση όλων των κυβερνήσεων είναι η εξωτερική πολιτική του κυρία Κουμιστάκη. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ο πιο επιτυχημένος υπουργός εξωτερικών από το 1830 που έγινε το νεότερο ελληνικό κράτος. Να εξηγήσω και το γιατί. Και φυσικά ο Μητσοτάκης, η εξωτερική πολιτική σχεδιαστεί από την αρχή από το Μητσοτάκη. Να είμαστε τώρα δίκοι. Τον ενδιαφέρει τον ίδιο τον Μητσοτάκη, μπορεί να πούμε ότι ο Μητσοτάκης είναι εν μέρει και υπουργός εξωτερικών από την πρώτη μέρα που είναι ο Υπουργός. Και το ξέρω καλά γιατί τον έχω ζήσει. Η Ελλάδα πριν από 7 χρόνια ήταν μια χώρα που στο διεθνές σύστημα ήταν περιφερειακή, ήταν περίπου αδιάφορη. Τη θέλανε και δεν τη θέλανε. Την υπολογίζανε και δεν την υπολογίζανε. Η Ελλάδα 7 χρόνια μετά είναι, πρόσωπο είμαστε σήμερα. Ο Παπασταύρου υπογράφει την IMEC στην Ουάσιγκτον, τον άξονα Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ευρώπη. Δηλαδή ο γεωπολιτικός εφιάλτης της Τουρκίας, η πλήρης παράκαμψη της Τουρκίας, γίνεται πραγματικότητα με τη συμμετοχή της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη, με Σταύρου Παπασταύρου, συμμετέχουν ψήφο Σταύρου Σαμαρά. Με την υπογραφή στην Ουάσιγκτον προχθές. Με τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα γίνεται η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη και σπάει το ρωσικό μονοπόλιο. Με τις εξορίξεις Εύρων, Έξων κλπ. Πάμε για πρώτη φορά να γίνουμε παραγωγή φυσικού αερίου με δικούς μας πόρους από το 1974 πρώτες εξορίξεις. Με τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου που ξεκίνησε και ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου πριν και ο Σαμαράς το συνέχισε και ο Τσίπας, αλλά το γιγαντός ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα γίνει περιφερειακός παίζει Ανατολική Μεσόγειο για την υπευλή του μεγέθους. Με την αγορά των Viper που ξεκίνησε ο Τσίπας, στήριξε την Ελλάδα, αλλά ολοκλήρωσε ο Μητσοτάκης και την αγορά των Ραφάλ που πήρε ο Μητσοτάκης, την αγορά των F-35 που παίρνει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα αποκτάει πλήρη αεροπορική υπεροχή από την Τουρκία. Με τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και με τη Γαλλία και με την Αμερική, η Ελλάδα για πρώτη φορά από εκεί που είναι απομονωμένη είναι ισχυρή. Στη δε Τουρκία αυτά τα έχουν πάρει είδηση και είναι σε κατάσταση τρέλας. Έλεγα εγώ επί σειρά ετών
2: και κλείνουμε.
4: Τα ήρεμα νερά που κατηγορεί το Γεραπετρίτη συμφέρουν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο για να δυναμώσει. Λένε τώρα η βασικότερη κριτική στον Ερντογάν στην Τουρκία, ξέρεις ποια είναι? Ότι τα ήρεμα νερά
2: ωφέλησαν
4: τους Έλληνες. Τι έλεγα εγώ 2,5 χρόνια? Παιδιά, μην φωνάζετε για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά του Γεραπετρίτη και του Μητσοτάκη είναι το μεγαλύτερο όφελος για την Ελλάδα. Τι λένε τώρα οι Τούρκοι? Την πατήσαμε τα ήρεμα νερά, Μας κοιμήσαν οι Έλληνες και όσο εμείς είχαμε ήρεμα να ράφτει πάνε 35
2: και πάει. Σας, κύριε
4: Υπουργέ. Άρα, να το κλείσω, να το κλείσω αυτό. Άρα, όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για υπερήφανη και επιτυχημένη εξωτερική πολιτική, σας λέω ότι στο μέλλον θα γίνονται μαθήματα σε πανεπιστήμια που θα διδάσκουν πώς μια χώρα που το 19 ήταν του πεταματού, το 26 είναι στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα. Το χρωστάμε στο Μητσοτάκη. Το χρωστάμε ως Έλληνες στο Μητσοτάκη. Ως πατριώτες το χρωστάμε.
2: Χάρηκε
4: και στο Γεραπετρίτη.
2: Χάρηκε για την συζήτησή μας. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ειδήσεις σε τίτλους τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας των ΗΠΑ Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και για τον λόγο αυτό έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μελτοποιού δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συζήτηση τώρα με την οποία οφείλω. Κυρία Δήμητρα Χαλικιά, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα.
3: Λοιπόν, για πάμε κυρία Χαλικιά, σας παρακαλώ. Γιατί τώρα, ξέρετε τώρα, η ιστορία ο ΠΚΠ έφυγε από την επικαιρότητα, διότι δεν επετεύθη το πολιτικό ζητούμενο. Ποιο ήταν το πολιτικό ζητούμενο? Να καταγγελθεί η διεφθαρμένη κυβέρνηση του Κούλη, του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, του ενός και του άλλου. Δεν τελείωσε το έργο, πάει, φύγαμε. Η ουσία όμως είναι αυτή που χάνετε εσείς τώρα, που παλεύετε για την πράγματι...

0: να βρω των συνδικαλιστών. Και εδώ έρχομαι να το συνδέσω με τις τελευταίες συλλήψεις, για να καταλάβετε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που συνελήφθησαν, που είχαν κάνει απάτες. Είναι και ποιοι τους βοήθησαν να κάνουν τις απάτες. Ποιοι τους πλήρωναν μέσα από τον οργανισμό αυτούς τους απατεώνες, γνωρίζοντας ότι είναι απατεώνες, και ποιοι είναι αυτά τα κιδ που έπιασαν. Το τραγικό, κύριε Πορτοσάλτε, ή και κανείς δεν το γράφει ή δεν το λέει, είναι ότι τα κίδα αυτά, μαζί με άλλα τέσσερα, αλλά και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, είναι η βασική μέτοχη του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, ο λαός μας λέει, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, Γιάννης κάνει τις απατεωνιές. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν τεχνικοί σύμβουλοι? Βρέθηκαν μέσα από πολύ περίεργες, θα το πω ευγενικά, διαδικασίες διαγωνισμών, και όπου στις επιτροπές αυτές εξέτασης αλλά και παράδοσης των παραδοτέων ήταν πάντα το ίδιο πρόσωπο, η κυρία Τυχεροπούλου. Ποιος πλήρωσε αυτούς τους απατεώνες που βρισκόντουσαν στις ιεραρχικές προσφυγές και ενώ χρώσταγαν από 150 ως 450 χιλιάρικα ο καθένας πίσω αχρεώστητα, τους πλήρωσαν? Η κυρία Τυχεροπούλου. Και αν δεν θέλει να λέει ότι τα είχε κρυμμένα στον ντουλάπι της, δεν με νοιάζει, εγώ δεν ήμουν εκεί, ας μην τα είχε. Έχει μόνο τις υπογραφές της όμως οι πληρωμές. Ας ξεχάσουμε τι είχε τον ντουλάπι, που έτσι κι αλλιώς κανείς δεν το ξέρει παρά μόνο ό,τι υπόθηκε στη Βουλή, γιατί αυτά υπόθηκαν ανοιχτά στη Βουλή από 4 μάρτυρες. Είχε τις υπογραφές της επάνω. Και αυτά τα έχει, επιμένω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Αύγουστο του 2025. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν να κοφεύουν. Δεν είναι δυνατόν.
1: Μισό λεπτό, μας περιγράφεται τώρα μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρατάει στα χέρια της από το 2025 στοιχεία, λέτε, το λέει και ο κύριος Σαλάτας αυτά. Μαζί τα, συμπίπτεται σε αυτό ή όχι?
0: Βεβαίως, μα εμένα με φώναξε και μου είπε, έχουμε αυτή την καταγγελία σας του Αυγούστου του 25.
1: Και πώς γίνεται, μισό λεπτό κυρία Χαλικιά, βγαίνουν λοιπόν τα τότε τα ονόματα, πώς τον λένε, των υπουργών της περίοδου ή στην πρώτη φάση, μαζί με τους φραπέντες, τους που σου λέγανε εκείνους εκεί, τους,
0: με αυτούς τους ανθρώπους,
1: τους επιχειρηματίες, με αυτά τα προσωνύμια. Και αφού γίνεται αντιληπτό ότι δεν προκύπτει πολιτικό θέμα για τους τότε υπουργούς, αρχίζει από το περασμένο φθινόπωρο του 25, αρχίζουν οι διαδόσεις ότι έρχεται δεύτερο πακέτο με υπουργούς και βουλευτές και ότι θα συγκλονιστεί η Νέα Δημοκρατία και θα πέσει σχεδόν η κυβέρνηση. Αυτό το προωθεί όλος ο αντιπολιτευόμενος τύπος, που είναι και αρκετοί. Καν γίνεται μια ολόκληρη φασαρία, ένα βουητό, υποφόσκει από κάτω, ένα βουητό. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν και αυτό το βουητό καταδεικνύεται πάλι ότι πάει στον κουβά, διότι η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου αθώνει τους περισσότερους των βουλευτών και τους δύο πρώην υπουργούς. Για στοιχεία τα οποία μάλιστα δεν έχει ενημερωθεί και η Βουλή όταν ψηφίζει για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς, που και αυτό πηγαίνει στον κουβά. Αλλά η ουσία δεν εξετάζεται του σκανδάλου. Δηλαδή, ξαναγυρίζουμε στην εποδό της κυρίας Μπακογιάννη που είπε: το κάναμε Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το σκάνδαλο, φτιάξαμε πολιτική σκευωρία.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είπα και στη Βουλή. Ότι είναι άλλο πράγμα η πολιτική σκευωρία και άλλο πράγμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από πού ξεκίνησε και πώς.
1: Και το οποίο μάλλον είναι και διαχρονικό, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Χαλικιά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει οργανισμός αυτή τη χώρα. Η χώρα μας είχε και έχει αρκετά προβλήματα με τις δημόσιες συμβάσεις.
1: Και ξαναγυρίζουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην εποδό του αημνήστου Θόδωρου Πάγκαλου που έλεγε: κύριοι, τα φάγαμε μαζί. Είπαμε να μην κλέβουμε 5 φορές στην Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν τη συμμερίζομαι αυτή, ναι. Γιατί δεν τα φάγανε κάποιοι υπάλληλοι,
1: ναι,
0: στη διαχείρισή τους. Δεν τα έφαγαν όλοι υπάλληλοι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει η κυρία Τυχεροπούλου και να λέει ότι το 70% των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για το όνομα του Χριστού και της Παναγίας, ποιος παραβίασε τα πληροφοριακά συστήματα? Εγώ όσα χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος, όσο καιρό ήμουν αντιπρόεδρος, αλλά και αργότερα

0: άκουσα ότι κάποιος υπάλληλος μπήκε μέσα και παραβίασε. Όταν ήταν εκείνη διευθύντρια, παραβιάστηκαν τα πληροφοριακά. Παραβιάστηκαν και φαίνονται αυτά. Φαίνονται στις οθόνες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Παραβιάστηκαν.
1: Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή. Μισό λεπτό. Στο μεταξύ, πάλι σα διακόπτω και με συγχωρείτε. Είχε έρθει εδώ η κυρία Κοβέση και κουνάει το δάκτυλο ότι το κράτος δικαίου ισοπεδώθηκε στα χέρια του Μητσοτάκη.
0: Ναι, ας έρθει εδώ η κυρία Κοβέση να κάνει και να κάνει και μια ανοιχτή συζήτηση με όλους, να της πούμε ποιος παραβιάζει το κράτος δικαίου στη χώρα μας, γιατί εγώ πραγματικά έχω μπει σε μια φάση που είμαι στις εξαγρίωσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλα και προσωπική επιστολή στον κύριο Πασχάλη, όπου του ζητάω.
1: Ποιος είναι ο κύριος Πασχάλης,
0: είναι ο υπεύθυνος, όχι, είναι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, δεν είναι, είναι δηλαδή από την Ευρώπη ο Εισαγγελέας, που έχει την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου της Ελλάδος, όπου του ζητάω να με καλέσει να μαρτυρήσω. Δηλαδή δεν ζητάω κάτι, τους τα έχω στείλει. Αυτά που γράφουν ότι δεν υπήρχαν χαρτιά στις καταγγελίες μου είναι ψέματα, κύριε Πρωτοσάλτε. Κανένας δεν παίρνει καταγγελίες χωρίς χαρτιά και κανένας δεν χρησιμοποιεί, ούτε στη δική μου τη θέση θα πήγαινα εγώ με καταγγελίες χωρίς χαρτιά. Ιδιαίτερα η πρώτη καταγγελία με τις συμβάσεις έχει 69 επισυναπτώμενα πίσω. Και οι άλλες καταγγελίες έχουν απαραίτητα έγγραφα τα οποία πρέπει να έχουν για να τη διερευνήσουν. Θέλω να μαρτυρήσω. Δεν είναι δυνατόν, μπορεί εγώ να τα έχω κάνει λάθος, αλλά δεν είναι δυνατόν να αγνοούν. Δεν μπορώ πια να το καταλάβω. Και βεβαίως δεν ενδιαφέρεται κανένα πολιτικό κόμμα. Ό,τι είχαν να πούνε το είπανε. Πετάξανε τις, πώς τα λένε, τις, ας το πούμε, χειροβομβίδες και τελείωσε. Το τι κουταμάρες ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα από αυτά τα στόματα διαφόρων πολιτικών είναι κάτι το αδιανόητο. Και τώρα γίνονται δικαστήρια ανθρώπων. Η κυρία Τιχεροπούλου πηγαίνει να μαρτυρήσει, διάβαζα τι έλεγε στις μαρτυρίες της, γιατί τη βοηθάνε πολύ συνάδελφοί σας. Δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες ή το κάνουν αφελώς. Λέει πράγματα τρομερά. Δεν ισχύουν αυτά στον οργανισμό. Δεν ισχύει έτσι η τεχνική λύση. Δεν γινόντουσαν έτσι οι κατανομές. Στο κάτω-κάτω
1: σας πήγε το δίκιο, βλέπω πάντως, κυρία Χαλίκια.
0: Ναι, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής η χώρα μας έχει κάνει λάθη στον αγροτικό τομέα. Αλλά δεν είμαστε
1: η κυρία Τιχεροπούλου έχει αγκαλιαστεί από μερίδα των συναδέλφων μου και των μέσων ενημέρωση. Δηλαδή έχει αγκαλιαστεί επειδή έχει ακριβώς το προσωνύμιο της ιέριας καθάρσεως.
0: Όχι, έχει αγκαλιαστεί για άλλο λόγο, κύριε Πορτοσάλτε, επιτρέψτε μου, θα το πω δημόσια. Γιατί αυτοί οι οποίοι βοήθησε η κυρία Τιχεροπούλου να εγκατασταθούν μέσα στον οργανισμό ως τεχνικοί σύμβουλοι, έχουν από πίσω πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα καθαρά. Δεν έχει να κάνει σχέση με τον προηγούμενο τεχνικό σύμβουλο, έχει να κάνει... Για το νέο τεχνικό σύμβουλο, τα επιχειρηματικά συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω του είναι τεράστια και είναι πολιτικά. Και δεν έχουν να κάνουν σχέση ούτε με το 1 εκατομμύριο ούτε με το 1,5 εκατομμύριο που έπαιρναν σαν τεχνική σύμβουλη.
1: Εξού και το όλη ιστορία της πολιτικής σκευωρίας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Αλλά πρέπει να τον φτιάξει η χώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρέπει. 2,3 δις κάθε χρόνο.
1: Δεν νομίζετε ότι τώρα με την ΑΔΕ θα φτιάξει το πράγμα.
0: Κοιτάξτε, έμαθα, από τη, έδωσαν δηλαδή ο κύριος Πιτσιλής και ο υπουργός, ο κύριος Κινάς, δώσαν μια συνέντευξη και διάβασα. Έμαθα ότι η διοίκηση της ΑΔΕ κάνει πέρα τους τεχνικούς συμβούλους και προχωράει σε δική της αίτηση.
1: Ωραία, θέλετε αυτό, να το συζητήσουμε, θέλετε αυτό να το συζητήσουμε αυτό τελώς την επόμενη εβδομάδα, σας παρακαλώ, πρέπει να κλείσω. Γι' αυτό,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Βεβαίως,
1: ωραία,
0: βεβαίως,
1: ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Να δούμε την καινούργια εποχή, τη νέα εποχή, ο ΠΚΠΕ. Ωραία, θα περιμένετε πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο να έχετε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά εμένα. Δηλαδή, αύριο στις 8 το πρωί, στις 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση με τη Μαρία Αναστασοπούλου και όλο το πρόγραμμα του Sky. Καλημέρα σας.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε σε αναρτήση του Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ενάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο Νετανιάχου αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, περιορισμούς στην παραγωγή πυράβλων και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλιο να εισέλθει στα στενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τα ξημερώματα, λίγο αφότου ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ιρνά ανέφερε ότι μια επίθεση σε Ιρανικό αλλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά του Σιρικ προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ατόμου. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο ψαράς ψάρευε σε χωρικά ύδατα όταν δέχτηκε ξαφνική επίθεση από τον εχθρό. Το σκάφος βυθίστηκε, αλλά ο ψαράς διασώθηκε από άλλο σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Νωρίτερα, τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε έκρηξη κοντά στις ακτές του Σιρικ, ενώ η αιτία και η προέλευσή της ήταν άγνωστες. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος.